0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

have we got

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Στη φωνή σου σώπασε και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν...

μιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε «Κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα, κόψε τη φωνή σου μη μιλάς σώπαινε» και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου τσιμουδιά σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας στο

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, κι όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν' την να σωπάς.

γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λιγμούς και παροξυσμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή.

0: του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
1: Ύστερα, όπως μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
2: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
3: Απολύτως.
2: Τις κάλψες.
4: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
5: Είσαι κομμουνιστής?
6: Όχι.
5: Είσαι αριστερός?
6: Όχι.
5: Είσαι δεξιός?
6: Όχι.
5: Είσαι κέντρο?
6: Όχι.
5: Είσαι πακ?
6: Όχι.
5: Είσαι βά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
6: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
5: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
6: Όχι.
5: Είναι όμως ο παππούς σου?
6: Όχι.
7: Έχετε ώρα?
6: Όχι.
8: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
9: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
10: Για να μείνετε λίγο, τι.
11: Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούσει αυτός. Σε δώσω ντομάτα πιλτέλαγκαδά.
12: Αυτός ο νόμος, ο ένθια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της έκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
13: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
14: ο ένθια θα καταργηθεί.
13: Θα καταργηθεί,
14: το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
15: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
16: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
17: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
18: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι, όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα, όχι, αναλόγως με την αξία του ακινήτου, και αν δεν έχει να πουλήσει,
19: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
20: Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

0: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, οι πίσω
1: σου. Εσείς ποιοι ήσασταν?
0: Ο εραστής.
2: Ο εραστής.
0: Ο εραστής.
2: Ο εραστής.
3: Δεν το λέγατε μόνο εσείς, και εγώ έλεγα δημοσιογραφικά ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά εγώ δεν έλεγα πάση θυσία με όποια συμφωνία. Εσείς λέγατε με όποια συμφωνία.
0: Όχι, όχι, λάθος κάνετε. Όχι, όχι, σε αυτό επιτρέψτε.
3: Και το ερώτημα ετέθη ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ευρώ, πάση θυσία. Ακόμη κι αν οι δανειστές ζητήσουν συντάξεις 320 ευρώ ή ομαδικές απολύσεις.
0: Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώ, πάση θυσία.
3: Όταν σας ρωτούσαμε, λέγατε προκειμένου να πάμε στο... στην
0: μην
3: καταστροφή
0: το,
3: εκτός ευρώ,
0: το λάθος.
3: Όποια συμφωνία. Αλλά εν πάση
0: αυτή
3: περιπτώσει
0: είναι η γλώσσα των αντιπάλων μας.
3: Τώρα...
0: ευρώ, πάση θυσία. Γιατί ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της κόλασης.
3: Αντιπαράθεση.
0: Τον Απρίλιο.
3: Ας λέγατε όμως, το τρίτο μνημόνιο είναι χάλια. Δεν το ψηφίζω, μεγάλε. Να πας πίσω, να ξαναδιαπραγματευτείς, να πεις ότι η Βουλή μου λέει ότι αυτό είναι ένα χάλια μνημόνιο. Δεν το είπατε. Το ψηφίσατε.
0: Μα γιατί λέτε ψέματα, να σας πω.
3: Λέω ψέματα.
0: Η οποία καταλήγει.
3: Τροπή σας να μου λέτε ότι λέω ψέματα.
0: Μα μπορούσαμε.
3: Ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο. Όχι,
0: απαντήσω.
3: Θα ανακαλέσετε το είπα ψέματα.
0: Σε μου λίγο να σας πω γιατί.
3: Λέω ψέματα.
0: Κύριε Χατζη.
3: Εσείς λέτε ψέματα.
0: Θέλετε να απαντήσω.
4: Γιατί δεν είναι... κύριε Πρόεδρε, παραδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ψήφισε το μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο. Γιατί δεν το παραδέχεστε εσείς.
3: Όχι, δεν το παραδέχεστε.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχτηκε. Μας τα λένε όλα τα στέλνει και ο Τσίπρας ο ίδιος το λέει.
3: Το ψηφίσατε. Και τώρα τι γίνεται.
0: Ο εραστής.
2: Ο εραστής.
0: Πρώτη μέρη περίπτωση.
3: Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αν πάρω και τα χάπια μου λίγο να ηρεμήσω και επανερχόμαστε.
5: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
6: Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελά, από χέρι χαμένο. Όταν εγώ έγινα υπουργός εξωτερικών, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία.
7: Μιλήσατε για Γροιλανδία, μιλήσατε για Ουκρανία, δεν είπατε λέξη για την Κύπρο. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε τα αυτονόητα. Κυρία Πρόεδρε, είπατε θα υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο ευρωπαϊκού εδάφους. Και το χαιρετίζω. Μιλήσατε για Γροιλανδία, μιλήσατε για Ουκρανία, δεν είπατε λέξη για την Κύπρο. Θα ρωτήσω λοιπόν ευθέως και θέλω μία απάντηση από εσάς. Οποιαδήποτε ελληνική ενέργεια της Τουρκίας, εναντίον της Κύπρου ή της Ελλάδας, θα αντιμετωπιστεί ως επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος? Ναι ή όχι? Πολύ απλή ερώτηση, πολύ απλή απάντηση. Σημαίνει άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 και άμεση ευρωπαϊκή απάντηση? Ναι ή όχι? Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε τα αυτονόητα. Ευχαριστώ πολύ.
8: Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή, αλλά επειδή κάνουμε μια ετυμολογία τώρα. Οι Σκοπιανοί ποιοι είναι? Ποιοι είναι οι Σκοπιανοί?
9: Μέρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
8: Ποιοι είναι οι Σκοπιανοί?
9: Ιουγκοσλαβία.
3: Έχει
9: δύο απαντήσεις.
3: Να απαντήσεις.
9: Ιουγκο και Σλαβία.
3: Να απαντήσεις.
8: Οι Σκοπιανοί ποιοι είναι?
9: Ιουγκοσλαβία.
8: Γιατί δεν είναι η κατοχή της Φύρομ δηλαδή? Ποιος άλλος λέει τους γείτονες Σκοπιανούς στον κόσμο? Για πείτε μου.
3: Πρώτη φορά αριστερά.
8: Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή, αλλά επειδή κάνουμε μια ετυμολογία τώρα. Οι Σκοπιανοί ποιοι είναι? Ποιοι είναι οι Σκοπιανοί?
9: Μέρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
8: Ποιοι είναι οι Σκοπιανοί?
9: Ιουγκοσλαβία.
10: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό τη θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
11: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
12: Επιτρέψτε μου να μιλήσω όμως και σαν υπουργός οικονομικών και ως μισός Θεσσαλονικιός. Είναι κάποιος εδώ, και νομίζω θα ισχύει και για τη Καβάλα, είναι κάποιος, δηλαδή όπου πάω στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 20-30 χρόνια άκουγα παντού το κράτος των Αθηνών. Το κράτος των Αθηνών άκουγα. Ήταν ποδοσφαιρόφιλοι, είτε δεν ήταν ποδοσφαιρόφιλο. Και πάντα αδικούμαστε και όλα είναι στην Αθήνα. Αυτό άκουγα. Είναι κάποιος εδώ ή κάποια εδώ που πραγματικά πιστεύει ότι μπορεί η Θεσσαλονίκη και άρα και η Καβάλα και η Καστοριά να γίνουν κέντρο των Βαλκανίων και να κοιτάνε μόνο προς τα κάτω. Δεν είναι προφανές σε εσάς ότι όσο η Μακεδονία κοιτάει προς τα κάτω θα τους τρώει λάχανα η Αθήνα. Κοιτάξτε ένα χάρτη. Αν δεν έχεις πρόσβαση στην κεντρική Ευρώπη και άρα στη Βόρεια Ευρώπη μέσω από τη Βόρεια Μακεδονία, πώς θα είσαι το κέντρο, το ενεργειακό, το εμπορικό, το μεταφορικό? Πώς είναι δυνατόν? Θα περιμέναμε δηλαδή άλλα 23 χρόνια?
11: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.

0: πολύ που αυτές τις δύσκολες περιστάσεις είμαι και εγώ ένας απλός πολίτης και δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο από την ψήφο μου. Σας ακούω. Τι θέλουν οι φίλοι μας της Κρήτης να ακούσουν σήμερα?
1: Καταρχήν να μου πείτε τι σηματοδοτούν τα χθεσινοβραδινά. Είναι τυπικά ή έχουν ουσιαστικότερο, έχουν βάθος?
0: Πιο ακριβώς εννοείται.
1: Δέλτα Νιτάφ και λήξη του προγράμματος.
0: Το πρόγραμμα τελείωσε λιγάκι απότομα. Τελείωσε, έληξε δηλαδή ανολοκλήρωτο. Βγήκαμε πλέον από αυτή την περίοδο της πενταετίας εφαρμογής ενός προγράμματος υποκατάστασης δανεισμού που συνοδευόταν από μεταρρυθμιστικές προϋποθέσεις και δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι τα δραματικά αποτελέσματα αυτού του προγράμματος.
2: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
0: Μεγάλη η οικονομική και η κοινωνική ζημιά. Η πενταετία μας αφήνει πίσω ερείπια. Βέβαια, υπάρχει μια κοινή ευθύνη δανειστών και ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίοι συνήργησαν σε όλο αυτό το ανοσιούργημα, το οποίο συντελέστηκε και βεβαίως χωρίς κανένα πραγματικό όφελος για τη χώρα.

κύριος Παναγιώτης Γεννηματάς. Αν θυμάστε, τον είχαμε βγάλει και εδώ στην εκπομπή μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας που ήρθατε εδώ στο Μετρόπολης 95,5 και μας ακούτε και

Καλημέρα λοιπόν σε όλους και όλες εσάς που ανοίξατε και σήμερα τα ραδιόφωνα σας και είστε εδώ, είστε μαζί μας στο Μετρόπολης 95,5. Κυρίες και κύριοι, προσπαθώ να κάνω και τα μικρόφωνα. Τέλος πάντων, πάμε για να δούμε, έχουμε σημαντικά θέματα να πούμε και τη σημερινή ημέρα.

0: καλοκαιρία, μπορούμε να το πούμε έτσι. Η φθινοπορεινή καλοκαιρία, όπως φαίνεται, συνεχίζεται. Και σαν σήμερα είχαμε σπουδαία γεγονότα τα οποία γίνανε. Και τα οποία ως γνωστόν αξίζουν, ναι, παρακολούθα είσαι.
1: Οι Σκοπιανοί ποιοι είναι? Έλατε. Είναι Σκοπιανοί.
2: Μέρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
3: Ποιοι είναι οι
2: Σκοπιανοί.
0: Που λένε, παραδείγματος χάρη, ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αίγιο. Δεν είναι στο Αίγιο, λέει το Καστελόριζο. Και αυτά τα λέει δικός μας, έτσι, που ενδεχομένως είναι και εναντίον της γαλάζιας πατρίδας, χωρίς φαίνεται να ξέρει καν ποιοι είναι αυτοί και ποιοι τη διεκδικούν. Γιατί άραγε δεν γνωρίζει? Σήμερα γιορτάζουν οι Στάθηδες, έτσι, μην το ξεχνάτε, οι Ευσταθίες. Είναι Ευσταθίου Μεγαλομάρτυρος και συνοδείας Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου. Οπότε γιορτάζουν και η αγάπη, γιορτάζει και η Θεοπίστη και η Πίστη και η Θεόπιστος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, Ευστάθιος, Στάθη, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα. Αυτοί που ανέφερα γιορτάζουν σήμερα, που η δύση του ηλίου θα γίνει 19 και 26 λεπτά, δηλαδή ακόμα 8 η ώρα περίπου σχεδόν μέρα θα έχουμε, και η ανατολή του ηλίου θα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε δηλαδή ακόμα έτσι ώρα για να δούμε τον ήλιο. Βέβαια φέγγει νωρίτερα, από νωρίτερα αρχίζει να χαράζει η μέρα, κάτι το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει και μας αρέσει η αυγή και η δύση. Εμείς οι Έλληνες έτσι είμαστε λίγο, τι να πω, είμαστε λίγο, δεν είμαστε περίεργοι τύποι. Μας αρέσει και το χάραμα και όταν δει ο ήλιος μαζευόμαστε για να τον, έτσι, για να τον πούμε καληνύχτα. Τον ήλιο, αυτό κάνουμε. Μας αρέσει και η αυγή και το σκοτάδι. Γι' αυτό άλλοι άνθρωποι είναι της νύχτας, άλλοι είναι της ημέρας. Αλλά όλοι μαζί, όπως ξέρετε, ανήκουμε εδώ, έτσι το διαπιστώνω κάθε μέρα, ιδιαίτερα από τότε που ήρθε η κυρία Γκυλφόιλ. Διαπιστώνω ότι ναι, είναι αυτό που λέω πάρα πολλά χρόνια και εγώ και κάποιοι άλλοι, ότι είμαστε, πώς να το πω, η συν μία, το συν ένα αστεράκι στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. Then from dawn till setting sun he practiced. Τα μηνύματά σας κουρσάρος, μα ήρθαν αρκετά, θα τα διαβάσω λίγο αργότερα, παρακαλώ να μου επιτρέψετε, διότι ακόμα είμαι που είμαι. Τώρα πρέπει να πούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία έγιναν στο διάβα της ιστορίας. We rode the mountain crest. Αυτά τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο τα τελευταία, αλλά και τα προηγούμενα. Από γέννησης Ιησού ημών Χριστού και μετά, κατά κύριο λόγο λέω, ενώ τώρα ψάχνω και λίγο αρχαία γεγονότα τα οποία ενδεχομένως να σας τα λέω μέσα στις εκπομπές, αρκεί να τα βρίσκω. Φανταστείτε δηλαδή τι έγινε πριν Χριστό. 1519 σαν σήμερα ο Φερδινάνδος Μαγκελάνος Αλπάρι από το Σαν Κούλαρ δε Μπαραμέδα με αποστολή τον περίπλου της γης. Τον περίπλου της γης τον κάνουν οι πύραυλοι, οι οποίοι καμιά φορά πέφτουν και όπου να είναι. Θα το έχετε παρατηρήσει, κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι και αυτό. Και να κάνουν. Το 1956 ο Ντιέγο ντε Μοντεμαγιόρ ιδρύει την πόλη του Μοντερέι στη Νέα Ισπανία. Θα μου πείτε τώρα γιατί σας το λέω αυτό, γιατί θα επαναλάβω και πάλι ότι επειδή ασχολούμαστε και με το στίχημα στο τέλος εκπομπής. Με το στίχημα, από τότε που ήρθε το στίχημα, μάθαμε, παιδιά, γεωγραφία. Δεν ξέραμε καλή γεωγραφία, ξέραμε μόνο, εντάξει, πάνω κάτω την ελληνική γεωγραφία, την οποία εμείς ως παιδιά κάναμε στο σχολείο, κάτι το οποίο φυσικά δεν γίνεται σήμερα. Δεν γίνεται σήμερα, τι να κάνω, τι να το κρύψουμε, άλλωστε. Έτσι έμαθα εγώ το Μοντερέι στην Ισπανία, μέσα από την ποδοσφαιρική του ομάδα, που επειδή το καλοκαίρι δεν έχει αγώνες, άλλους έχει βραζιλιάνικους, αργεντίνικους, έτσι και τα λοιπά, και μεξικάνικους όπως το Μοντερέι, γιατί η Μοντερέι, η Νέα Ισπανία, είναι το Μεξικό, έτσι, είναι πρωτεύουσα της μεξικανικής πολιτείας, Νουέβο Λεόν. Θα έχετε ακούσει και μια άλλη ομάδα εσείς οι στοιχηματίδες, τη Λεόν, έτσι, βορειοανατολικό Μεξικό. πληθυσμός όσο η Θεσσαλονίκη, ίσως και λίγο παραπάνω στο κέντρο όμως του Μοντε Ρέι. Διότι η γύρω περιοχή έχει κοντά 5 εκατομμύρια, είναι πάνω κάτω Αθήνα. Το 2001, επειδή ακούμε και το Ρίγκο, στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Αμερικανικό λαό, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους ανακήρυξε τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας από το 2001. Από τότε μιλάνε όλοι για πόλεμο εναντίον των τρομοκρατών, με τους οποίους με ένα κομμάτι αυτών συνεργάζονται και οι γειτονές μας οι Τούρκοι, Χαμάς, αλλά όπως ξέρετε οι Αμερικανοί είναι εναντίον της τρομοκρατίας, αλλά δεν τους κόφτηκε πολύ τι κάνουν οι Τούρκοι και αν συνεργάζονται με τη Χαμάς. Και αν αλλάξει ένα γράμμα από αυτό το Χαμάς, λέει άλλα πράγματα, αλλά ποιος θα καθίσει τώρα να ασχοληθεί με όλα ετούτα.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Απλά με δύο λέξεις. Ναι. Την Κυριακή ξοφλά.
0: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
2: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν. Κυριακή ξοφλά. Την Κυριακή ξοφλά.
0: Ποιος πιστεύει τώρα ότι μια Κυριακή ενδεχομένως άνοιξη του χρόνου θα ξοφλήσει? Δύσκολο. Μόνο οι δικοί το αν τον ξοφλήσουν. Μόνο οι δικοί το αν τον ξοφλήσουν.

Τα άλλα μικρά γράμματα, ελληνικά πάντα, πάντα ελληνικά. Και να έρθω και σε ακόμα ένα γεγονός, το οποίο είναι άξιο νομίζω να αναφέρουμε, ότι ήταν παιδί μικρό και έγινε κλεφτοκοτάς για να ζήσει. Και έδρασε στην περιοχή του Ολύμπου. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χωρικών. Από την άλλη είχε δώσει χρήματα για να φτιάξουν την εκκλησία του χωριού του και σύμφωνα με προφορικές διηγήσεις είχε προειδοποιήσει τον ιερέα: πάρε τα λεφτά παπά, αλλά σε ένα χρόνο αν δεν έχεις χτίσει το ναό θα σε σκοτώσω. Η κεφαλή του εκτίθεται, έτσι όπως και των άλλων λίσταρχων, στο Εγκληματολογικό Μουσείο Αθηνών. Είναι αυτός, καταλάβατε όλοι φυσικά ότι μιλάω για τον βασιλέα των ωραίων, τον λίσταρχο Γιαγκούλα, που σαν σήμερα είναι έτη 1925 τον εξόντωσαν κατά διοκτικά αποσπάσματα υπό τον μήναρχο Εμμανουήλ Πετράκη και είχε επικηρυχθεί για 400.000 δραχμές. Δηλαδή σαν να βάζεις βενζίνη μαζί με τα διόδια, να ξεκινάς από εδώ και να φτάνεις στην Καλαμάτα με τα σημερινά δεδομένα. Θα ήθελαν σήμερα πολλοί να πάνε μέχρι την Καλαμάτα για να πάρουν το κεφάλι του Γιαγκούλα, δεν νομίζω.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Για να καλά κάνεις Νίκο και γράφεις όχι μπροστά, για να μην λέω το επώνυμό σου, να υπενθυμίσω. Όσοι στέλνετε μηνύματα και θέλετε να λέω μόνο το μικρό σας όνομα, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι μπροστά μπροστά, μεγάλο κεφαλαίο. Σαν αυτό που είπε ο ελληνικός λαός μαζί με το Μεταξά, και όχι σαν το άλλο που μας είπε ο τότε πρωθυπουργός ο Αλ Εξ στο δημοψήφισμα.
4: Ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε.
5: Πού είναι
4: τώρα
5: το Καστελόριζο?
4: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
5: Πώς δεν είναι στο Αιγαίο τώρα το Καστελόριζο?
4: Όχι, δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο. Κοιτάξτε το χάρτη.
5: Δεν είναι στο Αιγαίο.
4: Το
5: Αιγαίο.
4: Όχι, το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο.
5: Σταματάει
4: είναι
5: το Αιγαίο.
4: Όχι, μα το Αιγαίο είναι σταματάκι. Υπάρχει και το Ικάριο, υπάρχει και το Καρπάθιο. Επειδή υπηρέτησα στο ναυτικό, επειδή πήρα στο καράβι. Κοιτάξτε το χάρτη που είναι το Καρπάθιο, που είναι το Ικάριο, που είναι το Αιγαίο. Ναι, το Αιγαίο δεν φτάνει. Δεν είναι κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα, Αιγαίο. Είναι λιβικό.
0: Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Στείλτε με και κάποιο μήνυμα πώς μας ακούτε, παιδιά, γιατί...
1: Κάτσε μπαίνω.
2: Κάτσε να χαμηλώσουμε λίγο αυτό τον ήχο για να μου πείτε λίγο αν έχετε την ευγενή καλοσύνη πώς με ακούτε, επειδή υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι μέσω διαδικτύου κατά κύριο λόγο δεν ακούγεται καλά η φωνή μου και ακούγεται με μεγαλύτερη ένταση το τραγούδι. Πείτε μου λίγο, γιατί προσπάθησα να κάνω εδώ κάποιες αλλαγές, να μου πείτε τι γίνεται ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου αν έχετε την ευγενή καλοσύνη.

ήρθαν μαζεμένα πόσα μηνύματα. Μόνο η μουσική που βάζεις όταν δεν μιλάς ακούγεται. Μόνο η μουσική που βάζεις όταν δεν μιλάς ακούγεται. Η καλή μου φίλη η Κατερίνα, η Δημοσθενίδου, η Άννα, η Ραπτοπούλου. Η μουσική και τα σποτάκια είναι σε τεράστια ένταση και καλύπτουν εντελώς τη φωνή σου. Καθίστε λίγο να χαμηλώσω κι άλλο, γιατί τα ποντεσιόμετρα τα βλέπω κανονικά. Γράψτε μου λίγο αν θέλετε ξανά, τώρα έτσι που έκανα κάποιες αλλαγές εδώ στην κονσόλα. Και να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Λελέκη που μου είπε ότι και ο Κώστας Σοβρανάς είχε αυτό το πρόβλημα. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα, παιδιά, πρέπει λογικά να είναι καλύτερα, έτσι. Στείλτε μου να μου πείτε τι γίνεται, γιατί με το διαδίκτυο κατά κύριο λόγο είχαμε πρόβλημα.

είναι ένα πρόβλημα αυτό, παιδιά, με την κονσόλα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Έτσι, εγώ θα συνεχίσω έτσι κανονικά το πρόγραμμά μου. Το πρόγραμμα, μάλλον το πρόβλημα, αν υφίσταται ακόμα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι τεχνικό.

Τώρα βλέπω εδώ πέρα λίγο καλύτερα, αλλά μην μιλάς ταυτόχρονα με τη μουσική. Α, φαίνεται η μουσική είναι πολύ, θα τη βάζω πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα οι άλλοι φίλοι μια χαρά ακούγεσαι Απόστολε, και η Μακεδονία είναι μία ο Κάπτεν Κώστας, έτσι, από τα Άγια Μετέωρα. Είμαι τώρα εδώ στα μηνύματα, αλλά πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα, εντάξει, θα χαμηλώνω τη μουσική. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο διαφορετικά. Τώρα λοιπόν, όπως τουλάχιστον μου λέτε, ακούγομαι καλύτερα. Είχα και ένα πρόβλημα εδώ στα ακουστικά, για να είμαι ειλικρινής, από την αρχή που ήρθα να κάνω την εκπομπή. Για να δούμε εδώ τα άλλα μηνύματα τι λένε. Τι λέει, δεν πειράζει, σαν να είσαι κάπου βαθιά που μπήκες, ρε. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Από Καβάλα σε ακούω μέσω διαδικτύου. Δεν ακούγεσαι ακόμη. Δεν ακούγομαι καθόλου εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν ακούγομαι. Τι να κάνω, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτε. Βλέπω εδώ τα ποντεσιόμετρα, τα κοίταξα, όλα είναι σε μία ίδια ευθεία με το μικρόφωνο. Θα υπάρχει ένα πρόβλημα ενδεχομένως κονσόλας, έτσι. Θα υπάρχει ένα πρόβλημα κονσόλας. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, επίσης, όταν μιλάω. Όταν μιλάω, τώρα που μιλάω, ακούγομαι καλά, γιατί έξω στο ραδιόφωνο αυτοί που δεν ακούν στο διαδίκτυο ακούνε καλά, τουλάχιστον όπως μου γράφουν εδώ πέρα, έτσι. Πολύ περισσότερο από σένα ακούγεται η μουσική διαδικτυακά, σε ακούω ο φίλος ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος. Και γράψτε μου τώρα, σας παρακαλώ, αν θέλετε, που θα πω και τον καιρό. Ωραία, χωρίς, θα έχω μια πολύ ελαφριά μουσική και θα την έχω από κάτω, παιδιά. Έτσι, πολύ ελαφριά, θα την βάλω από κάτω τη μουσική. Το ίδιο το τραγούδι, ωραία, πολύ ελαφριά, και θα μιλήσω για να δω εάν τα πράγματα βαίνουν καλώς ή αν το θέμα είναι θέμα κονσόλας. Πάμε λίγο στον καιρό μέχρι να έρθουμε και στα υπόλοιπα μηνύματα. Καταρχάς εδώ στη Θεσσαλονίκη πρωί-πρωί 21 βαθμοί ήταν η θερμοκρασία, 5.30 η ώρα στο Φίνικα. Θα φτάσει το μεσημέρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Εάν έχουμε εδώ βροχές, ο χάρτης δείχνει, θα έχουμε μάλλον την Τρίτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα έχουμε ακόμη πιο μεγάλη θερμοκρασία από το σημερινό 27 εδώ στην πόλη. Θα έχουμε 32 βαθμούς σε Κελσίου. Ενώ μεθαύριο θα πιάσουμε τους 27, ενδεχομένως επαναλαμβάνω με βροχή, και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να σημειώνει μία πτώση, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Ο καιρός γενικά σήμερα στην χώρα θα έχει και βροχούλες από το μεσημέρι και μετά. Ανατολικά Θεσσαλονίκης βλέπω κάποιες βροχές μπορεί να έχουμε εδώ σήμερα. Τώρα καλά, αυτό το ανατολικά μπορεί να πιάσει και την πόλη. Και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και στον κεντρικό κορμό της ορεινής Ήπειρος, Θεσσαλία, ακόμη και στην Πελοπόννησο, σε κάποιες περιοχές, παραδείγματος χάρη στα ορεινά της Αρκαδίας, και εκεί μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές σήμερα, μπόρες, βροχές, καταιγίδες, ένας καιρός ο οποίος σιγά σιγά, και ένα χρώμα ουρανού και θάλασσας που πηγαίνει, όπως και να έχει το ζήτημα, προς φθινόπωρο. Προς την Όπορο. Η θάλασσα γίνεται όλο και περισσότερο μπλε, και όταν πιάσει εκείνο το μπλε σκούρο χρώμα, τότε αρχίζει σιγά σιγά να έρχεται και ο χειμώνας. Βροχές θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στα υπηρωτικά τμήματα, κυρίες και κύριοι, της χώρας. Στο διαδίκτυο μονοφωνικά, αλλά μουσική στέρεο γράφει. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, μου το λένε και άλλοι. Από την Κατερίνη, ο φίλος μου Δημήτρης ο Καλατζής, που θα τον έχουμε και αργότερα μαζί μας. Μονοφωνικά, τι να κάνω, εγώ δεν επαναλαμβάνω. Εδώ τι να κάνω. Τα βλέπω όλα, είναι σε μια ευθεία γραμμή. Τα μικρόφωνα, τα πάντα. Άρα είναι πρόβλημα κονσόλας, είναι πρόβλημα τεχνικό. Θα με ακούτε μονοφωνικά στο διαδίκτυο ή είναι πρόβλημα διαδικτύου. Και τώρα θα διαβάσω λίγο και τα μηνύματα που έχω τη μουσική πάρα πολύ χαμηλά, ώστε να ακούγεται περισσότερο η φωνή μου. Στον καιρό είμαι θα στον καιρό γενικά στην χώρα, που θα έχουμε από πλευράς ανέμων, για να ρίξουμε στον χάρτη των ανέμων. Αυτή την ώρα που μιλάμε, παραδείγματος χάρη, βλέπω ότι στο Αιγαίο ο Βοριάς από τη Λίμνο και κάτω βρίσκεται σε μία
μορφή ανέμων μποφόρ μέχρι και 6 παιδιά και κάπου ανοιχτά και 7. Στο Ιόνιο τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήπια, δεν έχουμε πουθενά πάνω από 4 μποφόρ βόρειας και εκεί, ενώ εδώ στο Θερμαϊκό τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα, δεν φυσάει, οι τέντες είναι κατεβασμένες ή θα κατέβουν το μεσημέρι λόγω της ηλιοφάνειας. Εδώ στο Θερμαϊκό έχουμε νοτιαδάκι, έτσι, από Εύβοια και πάνω έχει νοτιαδάκι, από Εύβοια και κάτω έχει βόρειαδάκι. Τώρα έβαλα μόνο μουσική, άρα το πρόβλημα από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας υπάρχει στο διαδίκτυο και ευχαριστώ πάρα πολύ για στείλατε πάρα πολύ μηνύματα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα πάρω λίγο έτσι με τη σειρά. Νικολάκη Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου στείλες. Αναστάσιος Καζαντζίδης, καλημέρα και στον αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μαύρα μαντάτα έρχονται στην περιοχή μας. Σε λίγο καιρό οι Έλληνες κουράγιο μεγάλο και υπομονή θα πρέπει να κάνουμε. Πίστη μεγάλη στο Θεό μας πρέπει να έχουμε και όλα θα περάσουν αργότερα με την αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλους τους Έλληνες και απανταχού από το φίλο μας, τον καλό μας φίλο, τον Τάσο, τον Πατριώτη. Θεόδωρος Κατάκαλος, καλημέρα Αποστόλη. Αν είσαι μόνος, κοίταξε κάποιο κουμπί στο κανάλι του μικροφόνου. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Ναι, δεν είναι. Και τα κοίταξα. Και τα μικρόφωνα κοίταξα και τα κουμπιά κοίταξα και όλα τα κοίταξα. Θεωρώ το μικρόφωνο είναι τέτοιο. Τέλειο είναι το μικρόφωνο, δεν έχει πρόβλημα. Τελευταίο μοντελάκι. Ιωάννης Κεραμιτσής από Φλόρινα. Καλημέρα, καλή μου φίλε Απόστολε. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα. Τσίπρας έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Κοντζιάς να μην είμαστε μονοχοφάιδες. Κατρούγκαλος στην Τουρκία ασφαλώς και έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο διότι έχει τεράστια ακτογραμμή. Ζουράρης και να χάσουμε μερικά νησιά. Δεν πειράζει. Μπαλάφας θα περικόψουμε ισχυρότατα τις εξοπλιστικές δαπάνες. Θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία. Μουζάλας η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι η ασπίδα της Ευρώπης αλλά μια πύλη εισόδου για μετανάστες. Τσίπρας η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός. Μας τα υπενθυμίζει ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος. Μια χαρά ακούγεται τώρα Απόστολε και η Μακεδονία μας είναι έτσι Ελλάδα. Ο Κάπτεν Κώστας από τα Μετέωρα με Βαλεντίνο Τσέλιο. Ευχαριστώ Βαλεντίνε. Καρλίτο Τάσος. Δεν πειράζει, σαν να είσαι κάπου βαθιά που μπήκες. Χαχά, καλή εκπομπή φίλε. Άννα Ραπτοπούλου. Καλύτερα λέει. Είναι καλύτερα τώρα τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ φωτογραφία από τον Τάσο τον Secured, λέει τώρα μια χαρά ακούγεσαι, έτσι, αυτό το μήνυμα είναι πριν από 5 λεπτά, μια χαρά ακούγεσαι. Κατερίνα Δημοσθενίδου, σήμερα όσοι σε ακούμε διαδικτυακά δεν θα μπορέσουμε να σε ακούσουμε δυστυχώς και τώρα δεν ακούγεσαι, καλή ακρόαση, καλή Κυριακή σε όλους. Η Κατερίνα μέσω διαδικτύου μας ακούει από την Καβάλα. Αγγέλος Μαραγδής στα Πεύκα ακούγεται μια χαρά. Απόστολε καλημέρα. Πρώτα η χώρα μας σιγά σιγά γίνεται χώρος από χώρα όταν στη Διπλωματική Ακαδημία του ΙΠΕΞ βασικός επιστημονικός εταίρος είναι το ΙΛΙΑΜΕΠ. Η εφημερίδα στην Τουρκία αναφέρει ότι στη Φλόρινα ετοιμάζουν εξέγερση δίθεν Μακεδόνες. Πιο επικίνδυνος εχθρός είναι εντός του κάστρου. Καλέ μου φίλε Άγγελε και με την λάθρομετανάστευση ακόμη περισσότερο. Α, εδώ νυχτερινός επισκέπτης, αυτός τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα, ο Σταύρος. Στο ραδιόφωνο βελτιώνεται νυχτερινός επισκέπτης. Δάμιανος Αβραάμ Μισαηλίδης, Απόστολε, γεια σου από Καναδά. Σε ακούω διαδικτυακά και ακούγεσαι πολύ χαμηλά, ενώ έχω την ένταση στο φουλ. Είναι σαν να ακούγεσαι όντως μικροφωνικά και σαν να είσαι στο βάθος πηγαδιού. Να τα ανεβάσω λίγο ακόμη. Τότε Ανέστης Γαβαλετάκης από Ηράκλειο. Καλημέρα, φίλε. Εγώ σε ακούω από τηλέφωνο. Α, διαδικτυακά. Μια χαρά, over. Τώρα, αλλού ακούγόμαστε καλά, αλλού δεν ακούγόμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Απορώ με όλα αυτά που ζεις καθημερινά, λέει ο φίλος μου Χαράλαμπος από την Καβάλα. Ως δημοσιογράφος, πώς δεν έβγαλες μαλλιά, προσωπικά δεν προλαβαίνω να κουρευτώ. Από την Κοζάνη, ο φίλος μου ο Γιώργος, λίγο χαμηλά ακουγόμαστε και εκεί, όχι πολύ χαμηλά. Όμως στην Κοζάνη, που να πούμε ότι μας ακούτε έτσι κανονικά, να μην το ξεχνάτε, και από το Skype το Λεμαίδος είχαμε κάποιες μέρες λόγω συντήρηση μηχανημάτων. Ενδεχομένως δεν ακουγόμασταν, τώρα ακουγόμαστε και από το Skype το Λεμαίδας 99,7. Μπορείτε να μας ακούτε και από εκείνη την συχνότητα στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας, ορισμένες περιοχές Θεσσαλίας και πάει λέγοντας.
Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γράφει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ασχολείται με τα εθνικά μας θέματα. Έχω και σήμερα εθνικά θέματα, θα πούμε πολλά. Και ασχολείται και με το στοίχημα, με το οποίο όμως εγώ, καλέ μου φίλε, ασχολούμαι προς το τέλος της εκπομπής. Έτσι, να μην χαλάσουμε την εκπομπή, να την έχουμε όπως είναι. Και ακόμη θα ήθελα, εάν μπορείτε, να μου στείλετε, γιατί έκανα κάποιες διορθώσεις εδώ. Εάν τώρα ακούγομαι, ρε παιδί μου, ακούγομαι λίγο καλύτερα, έτσι, πιστεύω ότι διορθώθηκε λίγο το τουλάχιστον η φωνή μου, για να ακούτε καλά και από διαδικτυακής πλευράς, διότι θα έχουμε μπέντια. Ο ήχος είναι λίγο πιο δυνατός από τον άλλον και θα ήθελα τη συγκατάθεσή σας μέσω μηνυμάτων, να μου πείτε πώς ακούγεται.

Πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Χωρίς να ξεχνάμε, 52 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, με κατεχόμενο το 37%, έτσι. Τώρα ναι, λέει, μιας και είναι Κυριακή πρωί, θα σε βάλουμε στην άουσα για καμπάνα, έτσι ακούγεσαι. Βάλτε με για καμπάνα, τι να κάνω. 52 χρόνια η παγκόσμια κοινότητα αδιαφορεί χαϊδεύοντας την Τουρκία. 52 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση σοπά, μία είναι η λύση, η απελευθέρωση, τα είπαμε πάρα πολύ καλά. Το μήνυμα από Ηράκλειο, όλα καλά και μέσω τηλεφώνου. Ωραία, άρα σε κάποιες περιοχές, λόγω ενδεχομένως διαδικτύου, να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δημήτρη Καλαϊτζή, στείλε μου λίγο έτσι το μήνυμα το δικό σου, πώς ακούγομαι τώρα, για να κανονίσω, γιατί μετά θα πρέπει να βγούμε, να κοιτάξω και τα δικά σας τα μικρόφωνα πώς θα έχουν, τα οποία ενδεχομένως να ακούγονται καλύτερα. Στον καιρό ήμεθα όμως, για να συνεχίσουμε, να πάμε λίγο στη Φλόρινα, εκεί που υπάρχει αρκετή δροσούλα. Το πρωί 15 βαθμοί Κελσίου, 26 θα έχουμε το μεσημέρι και αρκετή συννεφιά. Στο Μοναστήρι 28 οι βαθμοί του Κελσίου, σε Κελσίου βροχή είχαμε πριν από λίγο, ασθενή, καθαρός θα είναι ο καιρός το μεσημέρι, 28 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία. Στην Κύπρο, στη Λευκοσία, η καλοκαιρία συνεχίζεται, 31 βαθμούς σε Κελσίου με αραιή συννεφιά, παρακαλώ. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, τι λίγο δηλαδή, πέσει 3 βαθμούς σε Κελσίου. Και να πάμε και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, εκεί που θα έχουμε το μεσημέρι και σήμερα βροχούλα. Πολλές βροχές εκεί έχουμε τώρα, πόσες μέρες στην Τραπεζούντα, στην Παναγία Σουμελά, συννεφιές, ομίχλες, βρέχει συνέχεια. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα του Πόντου θα είναι 24 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, 19 ήταν το πρωί. Πάνω κάτω τα ίδια και την αυριανή ημέρα και ολόκληρη την εβδομάδα. We'll be right back.

βλέποντας τα μηνύματά σας, στις περισσότερες περιοχές ακουγόμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπω τώρα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάμε έτσι σιγά σιγά να επισελθούμε και σε θέματα εκπομπής. Σχετικά με τον καιρό γίνεται μια προσπάθεια από τους μετεωρολόγους να κλειδωθεί ο καιρός και πάλι, γιατί λέει το Ελενίνιο, το οποίο θα φέρει, επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία στις θάλασσες εκεί στον Ειρηνικό, θα φέρει έναν πολύ βαρύ ενδεχομένως χειμώνα σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, ενώ σε άλλες κάποιες τα πράγματα θα είναι κανονικά, και εμείς είμαστε ακριβώς στην άκρη, στη γωνία, όπως έγινε και με το θόλο τον Ιούλιο. Δεν μας έπιασε εμάς ο θόλος, έκατσε πάνω από την Αδριατική και δυτικά. Η Αναστασία από την Κομωτινή. Η Κομωτινή πάντως σε ακούει καμπάνα. Μακάρι να άκουγε και άλλα που γίνονται, αλλά εδώ ο κόσμος είναι βυθισμένος σε λίθαρκο. Κουρσάρε μου, είναι εκτός θέματος οι περισσότεροι. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Αποστόλη. Καλή ακρόαση σε όλους μας. Τα μηνύματά σας κουρσάρος Mac διαδικτυακά στο Messenger. Ο Δημήτρης λέει καλά η φωνή αλλά μονοφωνική, ανέβασε λίγο τη μουσική, αυτά διαδικτυακά που σε ακούω, αν μιλήσουμε πιστεύω ότι εγώ θα ακούγομαι στερεοφωνικά. Στερεοφωνικά, εσύ πάντα στερεοφωνικά ακούγεσαι, είτε μιλάς στο ραδιόφωνο είτε δεν μιλάς, ακούγεσαι στερεοφωνικά. Το ξαδερφάκι μου ο Νάκης, ο Ευγένιος, Σοπορτοράζ ακούγεσαι καμπάνα, καλημέρα, καλημέρα ξάδερφε, καλημέρα στο πρώτο χώρο Κοζάνης και στην γύρω περιοχή. Πολύ ωραία. Ο παππούς σου ήταν στο στέκι του Γιαγκούλα. Ποιος είσαι εσύ, δεν σε βλέπει. Έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα, τηλεφωνικό. Γράψε και ποιος είσαι για να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τον Γιαγκούλα, αφού ο παππούς σου είχε αυτήν την ιστορία και τα ξέρει πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ο Θόδωρος ο Κατάκολος, το διαδίκτυο, ό,τι στέλνει εκείνο βγάζει. Δεν λύθηκε το πρόβλημα. Αποστόλη, εγώ σ' ακούω από το live 24. Τώρα, άλλοι μας ακούνε καλά στο διαδίκτυο και άλλοι δεν μας ακούνε καλά στο διαδίκτυο. Μάλιστα, δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι δεν μπορώ να το διορθώσω εγώ. Θα ενημερώσουμε, ήδη ο Δημήτρης ο Λελέκης το κάνει, τους τεχνικούς μας κάποια στιγμή να το κάνουν και θα περάσω εγώ τώρα κανονικά, έτσι, κανονικά στην εκπομπή. Για να πάμε να δούμε θέματα τα οποία μας απασχολούν, θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν, θέματα τα οποία στην εποχή μας, η οποία είναι μια εποχή αβεβαιότητας, αποκτάνε συνήθως ιδιαίτερη σημασία.

0: το.
1: Και σήμερα έχουμε έτσι να πούμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε να πούμε από τις 7.30 μέχρι τις 8.30 με Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Καλαϊτζή. Πιστεύω τουλάχιστον αυτοί να ακούγονται καλύτερα από μένα, να μην χάλασε ο ήχος της κονσόλας και στις μεταδόσεις των τηλεφωνικών γραμμών. Ένα μήνυμα παίρνει η Τουρκία, μου γράφει ο φίλος μου ο Στάθης από την Κοζάνη, ένα συνεχές μήνυμα από την ελληνική πλευρά, μαζί μας το Ισραήλ, μαζί μας η Αίγυπτος, φυσικά η Κύπρος, αλλά οι Ευρωπαίοι γενικώς, επειδή ασχολούμε με αυτά τα θέματα, ανησυχούν πολύ. Αλλά αυτό που μας πειράζει περισσότερο, Αποστόλη, είναι αυτό που λες και εσύ στις εκπομπές, η καθημερινότητά μας, η πολύ μεγάλη ακρίβεια, ένα μεγάλο θέμα το οποίο λέει κάποτε θα πρέπει να λυθεί και αν θέλει η κυβέρνηση με την μείωση του ΦΠΑ τα αλλάζει όλα. Και με τους ελέγχους, καλέ μου φίλε Στάθη, με τους ελέγχους τους οποίους θα πρέπει να κάνει η κρατική παρέμβαση και με έστω υπουργική απόφαση να παίρνονται κάποιες αποφάσεις και όχι με λόγια, ας πούμε, με συμφωνίες κυρίων. Η αλήθεια είναι ότι η τσέπη μας αδειάζει, ότι η καθημερινότητα δυσκολεύει, ότι τον πλούτο πλέον της Ελλάδος πώς να το πω, ανέμονται ελαχιστότατοι, γι' αυτό οι υποχρεώσεις του πολίτη προς το κράτος δεν μπορούν να διεκπεριωθούν στην ώρα τους. Το να χειραγωγείς χρόνο και χρήμα νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο.
2: Να πούνε στο σταθμό που πάνε.
1: Μηνύματά σας να επαναλάβω, κουρσάρος Μάγκ, για να δούμε πώς ακούγεται και ο ήχος τώρα που έκανα κάποιες ρυθμίσεις, κάποιες διορθώσεις εδώ για να δούμε όλα αν πάνε καλά. Έτσι και έλεγα λίγο εδώ για τα προϊόντα, έλεγα για τις τιμές, έλεγα για όλα ετούτα τα οποία, ρε φίλε, έτσι δεν μπορείς να κάνεις οικονομία πια. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό που έκαναν οι γονείς μας, αυτό που κάνανε ακόμα και οι παππούδες μας. Δεν μπορείς να αποταμιεύσεις, δεν μπορείς να κάνεις τα παιδιά σου να ζήσουν καλύτερα, να δημιουργήσεις. Έτσι οι περισσότεροι Έλληνες τι κάνουν, ευτυχώς οι παππούδες και οι πατεράδες δουλέψαν, κάναν μία περιουσία για να ζουν στραβά κουτσά αυτοί σήμερα.
2: Στην κυνήγη της δράτης το παρακάνες Βασίλη και κατάδυσες Ρεζίλη. Το παρακάνες Βασίλη και κατάδυσες Ρεζίλη.
1: Έβλεπα κάτι τιμές επειδή μιλάω για γονείς, έτσι που τα παιδιά σήμερα στην Ελλάδα 1,2 παιδί κατά οικογένεια, ενώ παλιά είχαμε 2,5-3 παιδιά τα παλιότερα χρόνια, στοιχεία τα οποία είχα βγάλει σε μια προηγούμενη εκπομπή και διάβαζα για το βρεφικό γάλα, παραδείγματος χάρη. Βρεφικό γάλα, ίδια μάρκα, Ελλάδα 28,63 ευρώ, Βέλγιο 16,86 ευρώ, Ρουμανία 24,34 ευρώ. Στο Βέλγιο, που τα χρήματα που παίρνουν εκεί οι εργαζόμενοι είναι 3 και 4 φορές περισσότερο, το ίδιο βρεφικό γάλα, η ίδια μάρκα 16,86, στην Ελλάδα 28,63, στη Ρουμανία, εδώ στη Χερσόνησο του Έμου, στη Βαλκανική, 24,34.

0: Δεν γίνεται έτσι δουλειά, δεν εξασφαλίζονται ομαλές τιμές στη χώρα, δεν επιτρέπεται να παρακαλάει οποιαδήποτε κυβέρνηση τους ολιγάρχες των προϊόντων να κατεβάζουν τις τιμές, να τους παρακαλάει και λέει να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων και κάποια προϊόντα, οι τιμές κάποιων προϊόντων πέφτουν και κάποιων άλλων προϊόντων οι τιμές ανεβαίνουν. Και θα ήθελα λίγο αυτούς τους κουλτουριάριδες, τους φανατικούς των κομμάτων, ιδιαίτερα αυτών που εξουσιάζουν, έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αντιδράσουν πρώτοι από όλους, δηλαδή η πλειοψηφία του κόμματος που κυβερνάει πρέπει να αντιδράσει για να σκιάξει η κατάσταση. Όσο δε για κάποια μηνύματα, σχόλια και τα λοιπά που μου έρχονται έτσι και σήμερα, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει το αυτονόητο, ότι χωρίς αγώνα με το όποιος και να κυβερνάει, όποιος και να είναι στην εξουσία, δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Και μάλιστα που ζούμε σε μια Ευρώπη η οποία δεν είναι του ύψους των περιστάσεων των λαών. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη με βαλιτσάκια να πηγαίνουν και να έρχονται. Κάποιοι τάχα θα καταδικαζόταν, αλλά περνάνε πάρα πολύ καλά με τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν σε κάποια βαλιτσάκια, τα οποία ήταν ενδεχομένως δικά τους, αλλά δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν ποτέ ποιος τους τα στείλε, πού τα βρήκαν. Κάποιος εμμύρης, ήρθαν από τα Κέιμαν, από κάποιες άλλες νησίδες, από τα Βρετανικά Παρθένους νήσους ή από την ίδια τη χώρα.
1: Ο Νέση Μαύρος, Έλληνας Σύνδος, τι με νοιάζει εμένα, ας γνιάστη ο Θεός. Αν ο Νέση Μαύρος, Έλληνας Σύνδος, τι με νοιάζει εμένα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από τη Γαλήνη του Ωραίου Κάστρο και τον φίλο μου τον Βαγγέλη από το Σιδηρόκαστρο. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια.
1: Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά. Τον αμόν ακούει από τα ανατολικά. Την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός. Όμως σε τέτοιο

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Μετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
15: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε. Χάρης τράπεζα είπα, το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
18: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λίγο μετά τις 7,
7: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Μετροπολής!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Δεν είναι έτσι αυτό που πιστεύαμε. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, δυστυχώς. Με το να ακούγεται μόνο φωνικά το μικρόφωνο, έκανα κάποιες διορθώσεις εδώ. Δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι

0: σαμόν.
1: Εάν είναι καλύτερα τα πράγματα, οι φίλοι ακροατές, εντάξει, μπορείτε να με ενημερώσετε. Εγώ τώρα πάντως εδώ με τις διορθώσεις που έκανα, τα ακουστικά μου ακούγονται πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω όμως πώς ακούτε εσείς. Έναν μικρό κόπο ακόμη, αν θέλετε, για να μου πείτε πώς ακούγομαι, ιδιαίτερα εσείς που με ακούτε στο διαδίκτυο. Άρα είναι θέμα διαδικτύου, αν δεν ακούγεται καλά. Είμαστε εδώ μαζί με Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-009221 και για συμβουλευτική διακόσμηση. Και συνεχίζοντας την εκπομπή μας. Να ενημερώσω ότι για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθεται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος, GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232.

εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, με πλούσια γεωργική παράδοση, την οποία προσφέρει μέσα από γεύσεις και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία.

0: Γράψε μου τώρα το μικρόφωνο, ακούγεται περισσότερο ή το τραγούδι, αυτό θέλω να μου πεις, τίποτα άλλο. Πολύ καλύτερα η Άννα Ιεραυτοπούλου. Καλύτερα ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Κοζάνη. Εμείς μια χαρά σε ακούμε, ο φίλος μου ο Νίκος από την Τούμπα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην δρόμη δική μου η πόνη που παίρνουν οι γλάδι.
0: Από τη Σταυρούπολη η μουσική ανεβοκατεβαίνει. Αυτό δεν το κατάλαβα πως ανεποκατεβαίνει η μουσική. Ακούγεται, μου λέει ο φίλος μου ο Πάνος, η μουσική λίγο περισσότερο, κατέβασέ την. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είμαι θα καλός. Δεν είναι θέμα διαδικτύου, λέει ο φίλος μου ο Θόδωρος που φαίνεται ξέρει. Όσο για τα ακουστικά, ναι βέβαια, εγώ ακούω από μόνιτορ, αλλά λέει όταν ήρθε ήταν μονοφωνικό το μόνιτορ. Τώρα είναι κανονικό, αυτό θέλω να πω. Έπαφε τα τραγουδάκια μας, τα οποία είναι φανταστικά, είναι υπέροχα. Ο Δημήτρης από την Καβάλα, καλημέρα, αποστόλη μετάδοση από την πλατφόρμα Ραδιόφωνο Ελλάδος. Δεν μπορεί να ακουστεί από το Live 24. Όχι, από το Live 24 ακούγεται μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα τι παίζει, δεν ξέρω τι παίζει. Μάλιστα, πολύ ωραία αυτά και πάμε να συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμά μας, διότι νομίζω ότι τα πράγματα διόρθωσαν κάπως.

0: καλό χώρι ο φίλος μου ο Τάσος. Ακουγόμαστε καλά, λέει 10 στα 10.
1: Τα όνειρα που με...
0: Εντάξει, σταματήσουμε τώρα τα μηνύματα για να πάμε να περάσουμε στην εκπομπή μας. Είχαμε και πάρα πολλά, θα τα συζητήσουμε αργότερα αυτά, γεγονότα. Είχαμε και μία δημόσια επίδειξη των Κυπριακών Μπάρακ της Εθνικής Φρουράς. Αυτό το Ισραηλινό σύστημα που αλλάζει την αεράμινα και της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο.
1: Τα όνειρα που χτίζει.
0: Εντάξει, οι Τούρκοι έχουν άλλα στο μυαλό τους. Προτείνουν, λέει, τεχνητά νησιά. Τεχνητά νησιά. Τεχνητά νησιά για να μας διαλύσουν. Αυτά θέλουν οι Τούρκοι. Ο Ερντογάν, το επιτελείο, οι γκρίζοι λύκοι τα χάσαν εντελώς. Να τα χάσουν ακόμη λίγο, να τους πάρουν χαμπάρι και αυτούς, και αυτοί που δεν τους πήρανε ακόμα.
1: Σκληρός ο αγώνας, μα τόσο γλυκό.
0: Είχαμε και μια συμφωνία, να μην το ξεχάσω αυτό, με τον του Τραμπ με τη Δανία και τη Γρυλανδία. Τελικά αυτός ο Τραμπ ό,τι θέλει κάνει.
1: Και έτσι φτάνει στο τέρμα χωρίς.
0: Είχαμε συμφωνία, έτσι, μια συμφωνία η οποία θα έχει στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ενδεχομένως στη Γρυλανδία, αλλά δεν θα μπορούν εκεί να πατήσουν πόδι ούτε οι Κινέζοι ούτε οι Ρώσοι. Μια συμφωνία η οποία δεν κλείδωσε ακόμη, αλλά όπως πάει, όπως φαίνεται, θα κλειδώσει.
1: Που
0: εκεί λοιπόν θα έχουμε ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Η Γερλανδία, ως γνωστόν, είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Τον έλεγχο θα το κάνουν οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τους κανόνες ασφάλειας της Γρυλανδίας. Από την άλλη, δεν μεταβιβάζεται η κυριαρχία. Η εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου της Δανίας, αν μπορώ να το πω έτσι, παραμένει στην περιοχή και διατηρείται φυσικά το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Γρυλανδών. Όλα ήταν να κάνουν καμιά καινούργια βάση εκεί οι Αμερικάνοι για να ελέγχουν και το επάνω μέρος του πλανήτη.
1: Βαριά η πληρωμή.
0: Θα επισύλθουμε αργότερα έτσι στο θέμα αυτό καλύτερα και με τον Γιώργο το Λαζαρίδη που τα ξέρει πολύ καλά τα πράγματα. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, φίλε Ηλία από την Κοζάνη. Ακούγεται λίγο παραπάνω ακόμα το τραγούδι από τη φωνή και το έχω χαμηλώσει αρκετά, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου, η φωνή ακούγεται μόνο στο ένα μικρόφωνο, διόρθωσε, ναι, το έχω διορθώσει, αλλά δεν βλέπω, Ανδρέα, δεν βλέπω, το έχω διορθώσει, αλλά δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, λες να έχει κολλήσει, τι ακριβώς, τι γίνεται, ρε παιδί μου, έχουν κολλήσει εδώ τίποτα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά δεν βλέπω εδώ, αλλά εντάξει είναι, εσύ. Εδώ τα βλέπω όλα μια χαρά και τώρα στα ακουστικά ακούγονται, τα πάντα ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αυτό είναι τώρα θέμα των τεχνικών. Αργότερα θα έρθει και ο Γιάννης ο Διτσιράπης, νομίζω ότι θα μας ενημερώσει ακόμη καλύτερα. Συνεχίζουμε, τι να κάνουμε, έτσι θα πάμε σήμερα.

Έχουμε πολύ μεγάλες ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. Υψηλότερες τιμές ενέργειας θα αντιμετωπίσουμε λόγω Ιράν και Χούθη. Αυτή η εμπόλεμη κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, Ερυθρά Θάλασσα. Εντάξει, εμείς είμαστε τυχεροί, το έχω πει και άλλη φορά, διότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μετρό της Καλαμαριάς. Το τελευταίο σενάριο πριν 15 ημερών ήταν η βενζίνη να πάει στα 2,15 και το ντίζελ στα 2,05. Η βενζίνη έχει πάει ήδη 2,20 και ακόμη περισσότερο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Και όλα αυτά συμβαίνουν, πιστεύω, γιατί η Ευρώπη δεν τα έχει καλά με τον ρωσικό παράγοντα. Εάν τα είχε καλά, τα πράγματα θα ήταν πιο ευχάριστα για όλους μας. Με προτεργάτες για αυτή τη διαμάχη, τους Γερμανούς, τους Εγγλέζους που είναι πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιους άλλους? Βρυξέλλες γενικότερα, Γάλλοι κλπ. Για το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά, όσο καθυστερεί η ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης, θα πληρώνουμε ακόμη ακριβότερα. Ο φίλος μου ο Νίκος, έτσι, ο φίλος μου ο Νίκος από το κέντρο εδώ της πόλης, να σε ευχαριστήσω Νίκο, πάρα πολύ έτσι ωραία στοιχεία μου έστειλες για τις ανεμογεννήτριες, γιατί κάποιοι δεν τα πιστεύουν αυτά, δεν πιστεύουν δηλαδή ότι κυκλοφορούν κάποιοι χάρτες, μετά από την κυκλοφορία των χαρτών σε 1-2 χρόνια παίρνει μια περιοχή μια φωτιά και μετά η περιοχή Natura γεμίζει ανεμογεννήτριες. Έρχεται η ίδια εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι, ξέρετε, κάθε περιοχή έχει τα όρια της. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κανόνες με δεσμευτικούς χαρακτήρες που θα πρέπει να έχουν καθοριστεί και από την ελληνική πλευρά. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Αυτό καθυστερεί. Η ημερομηνία αυτής της καθιέρωσης υπήρξε και ήταν ο 7ος μήνας του 2012, παρακαλώ. Έχουμε 2026 και ακόμη η ελληνική πλευρά δεν έχει καθορίσει αυτά τα ευρωπαϊκά μέτρα. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παρδάλης από το ελληνικό μέσο ίντερνετ και τώρα είναι εντάξει η ομιλία με την μουσική. Κάτι διορθώσεις που έκανα, προσπάθησα τουλάχιστον να κάνω όσο ξέρω από τέτοιου είδους κονσόλες. Νομίζω ότι τα κατάφερα και τα πράγματα είναι καλύτερα. Εξάλλου και τα δικά μου ακουστικά, τα οποία δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα, ακούγονται τώρα κανονικά.

Και επειδή λένε διάφορα για μένα, πρέπει να ξέρουν ότι και σαν ερασιτέχνης ξέρω 2-3 πραγματάκια. Δεν είμαι δά και τεχνικός. Με εκείνα τα εργοστάσια των ανακυκλώσεων, της ανακύκλωσης που παίρνανε φωτιά το ένα μετά το άλλο, τα πορίσματα βγήκαν ή θα αργήσουν ακόμα? Δεν βλέπω εδώ και τα μηνύματα του φίλου μου του Ανέστη από το Ηράκλειο Κρήτης. Να πω ότι ο ΒΟΑΚ σιγά σιγά κομμάτι γίνεται. Θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα έργα οδικά της Ευρώπης. Αλλά το θέμα είναι πότε θα τελειώσει, γιατί πολλά δυστυχήματα και ατυχήματα έχουμε και στην Κρήτη. Και φυσικά τι θα γίνει με το νότιο κομμάτι της Κρήτης, τι θα γίνει με την περιοχή της Ιεράπετρας, εκεί που ο τουρισμός είναι αρκετά μεγάλος, αλλά και η γεωργική παραγωγή.

0: Τώρα αυτό που μου έστειλε ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη. Ο Τσίπρας είχε πει φόρο 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ, είχε πει. Για την ακίνητη περιουσία. Εάν είναι κάθε 100, δεν βγαίνει δηλαδή, ρε φίλε. Δηλαδή, ας πούμε, ένα σπίτι έχει αντικειμενική αξία, πόσο να βάλουμε για να το βρίσκουμε εύκολα. 100.000 ευρώ, έτσι. Θα πληρώνει 1.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, 3 φορές ο ένφια. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλός μου φίλος ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο μου στέλνει εδώ τι θα γίνει, λέει, με το πετρέλαιο. Εμείς πετρέλαιο και με πετρέλαιο και γάμε και πετρέλαιο θα καίμε, γιατί έτσι είστε πετρελιάδες δηλαδή. Τώρα αυτά τα επιδόματα θέρμανσης τα οποία θα πάρουμε και τα full pass και τέτοια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αρμόδιο Υπουργείο δεν μειώνει μια και καλή τον ειδικό φόρο. Έστω σε ένα μικρό ποσοστό, τα πράγματα νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Στα Τζουμέρκα βρίσκεται ο φίλος μας ο Γιάννης ο Καλίτσης. Εδώ λέει ολόκληρα χωριά το κτηματολόγιο τα έχει βγάλει. Δασικές περιοχές. Οι κάτοικοι έχουν τρελαθεί, τα 500 ευρώ πέφτουν σαν το χαλάζι για τακτοποίηση. Λένε για μάλιστα, να ένα άλλο θέμα με το οποίο δεν είχαμε ασχοληθεί. Λένε για μένα. Στο μεταξύ, ποιο κόμμα έλεγε, η κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου έλεγε ότι θα δώσουμε, λέει, 13ο μισθό, θα δώσουμε 13η σύνταξη κλπ. Εντάξει, να δώσετε, αλλά με ένα τα 100 που θα πάρετε τις εκλογές ενδεχομένως ή 2, ξέρω, 3 θα πάρετε, δεν ξέρω. Πώς θα μας τα δώσετε όλα τούτα τα ευχάριστα. Από ευρωπαϊκής πλευράς δεν ξέρω αν τα μάθατε. Δεν τα μάθατε ότι ο Μακρόν, αφού έλυσε όλα τα προβλήματα των Γάλλων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμαχεί με την Ελλάδα και άμα γίνει μια σύραξη με την Τουρκία θα λάβει μέρος υπέρ της Ελλάδος. Θα λάβει. Είχαμε κάνει αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, έτσι. Θα λάβει υπέρ της Ελλάδος. Ο Μακρόν, πώς το βλέπετε, θα λάβει, Θα συναντηθεί, λέει, τώρα με τους Αφρικανούς ηγέτες, θα τους καλέσει, λέει, όλους για να λύσει τα προβλήματα της Αφρικής. Ο Μακρόν, ουδέν σχόλιον καλύτερα. Ο φίλος μου ο Τάσος από την Ευθεία Κορδελού Διαβατών μας στέλνει εδώ πέρα βενζίνη από 2.11 έως 2.18 στα πρατήρια στην Ευθεία Κορδελιού, τιμή στην Τούμπα 2.23. Ο Τάσος που γυρίζει στους δρόμους της πόλης λόγω εργασίας και με στέλνει πάρα πολλά μηνύματα, τιμές, φωτογραφίες για να είμαι σίγουρος κλπ.
1: Από όλους μπελάδες ολοχωρίζαμε κι ολομονιάζαμε.
0: Για να έρθω λίγο και στην ανεργία, παιδιά. Αυτό τώρα, συγγνώμη, δεν μπόρεσα ποτέ έτσι να το, δεν θα μπορώ να το χωνέψω, να το καταλάβω.
1: Πότε σε βρίσκω, πότε σε χάνω.
0: Ελστάτ, ελληνική στατιστική αρχή, έτσι, λέει ότι η ανεργία είναι 376.508 άνθρωποι. Άνω. Δηλαδή ανεργία 7,9%, ούτε 8. Έρχεται ο πρώην ΟΑΕΔ, έτσι πώς λέγεται, δίπα, πώς λέγεται, και λέει ότι η ανεργία, έτσι, τα άτομα τα άνεργα σήμερα δεν είναι 376.508, είναι 717.926. Δηλαδή είναι 15%. Από αυτούς τους 717.926 επιδοτούμενοι άνεργοι είναι οι 160.129. Οι άλλοι που συνηθίζουμε να λέμε πάπαλα. Και οι περισσότεροι άνεργοι, λέει ο πρώην ΟΑΕΔ, έτσι, είναι περισσότεροι, είναι στην Αττική. 35,6% του γενικού συνόλου. Και ακολουθεί, όχι η Δυτική Μακεδονία που θα νομίζατε κάποιοι, Ήπειρος κλπ, αλλά η Κεντρική Μακεδονία. Εδώ δηλαδή, η περιοχή μας. 20%. Αυτά τα ωραία, αλλά η ερώτησή μου είναι, Πώς είναι δυνατόν? Ελστάτ 376.508 άνεργοι. Πρώην ΟΑΕΔ 717.926 εγγεγραμμένοι. Για πείτε μου.

0: Η φίλη μου η Μαρία μου στέλνει και ηχητικό, το οποίο φυσικά δεν μπορώ να μεταδώσω, σχετικά με το τι ακριβώς γίνεται στην Ουκρανία, με τον ελληνισμό που ακόμα υπάρχει εκεί, ο Οδυσσός κλπ. Για αυτά τα θέματα δεν μιλάει κανείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει κάποιος και τα νέα δεν είναι τώρα από εκεί. Πρώτον δεν είναι ευχάριστα και δεύτερον δεν είναι εύκολα. Να βγει κάποιος να μιλήσει, έτσι να πει την αλήθεια, γιατί ελοχεύει καθεστώς Ζελένσκι.
1: Γιατί τα κράτησε.
0: Από την άλλη, επειδή έλεγα νωρίτερα για τον Τραμπ, έτσι και έλεγα για την πλευρά της Γρυλανδίας, εκεί βρήκε έναν τρόπο να αυτούν τα πράγματα σε μια ευθεία γραμμή, αφού τοποθετήσει αυτό στρατό και οι Κινέζοι και Ρώσοι να μην μπορεί και κανένας Ευρωπαίος το πόδι του εκεί. Στρατιωτικά εννοώ. Τώρα διάβαζα χθες το βράδυ, λέει θέλει να καταστρέψει την Τεχεράνη, να την καταστρέψει. Καταστρέψει την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα, και πού θα κάνουμε ρινοπλαστική. Τώρα θα μου πείτε γιατί το είπα αυτό. Α, να σας πω ότι η Τεχεράνη είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα, έτσι, ρινοπλαστικής. Εκεί καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό επεμβάσεων ελαστικής μύτης. Πλαστικής ελαστικής μύτης.
1: Αγάπη σου μια χούφτα δάκρυ, τα χέρια πλώνω, μα δε σε φτάνω.
0: Μα δε σε φτάνω, τι να κάνουμε, αλλά όλοι είμαστε, όπως και να έχει κυρίες και κύριοι το θέμα, έτσι, όλοι είμαστε που είμαστε, όλοι είμαστε σε ένα παμπόρο μέσα. Και επειδή έλεγα για ρινοπλαστική, έτσι, ξέρετε, άμα δείτε κάτι βιντεάκια θα δείτε ότι στην Τεχεράνη κυκλοφορούν πολύ με μπανταρισμένη μύτη, έτσι, είναι αυτό, επειδή κάναν ρινοπλαστική για να έχουν ψηλά τη μύτη τους, έτσι που λέει. Κανονικά οι ρινοπλαστικές, επειδή πολλοί δικοί μας έχουν ψηλά τη μύτη τους, θα έπρεπε να κάνουν την Ελλάδα, έτσι, την Αθήνα μάλλον, πρωτεύουσα της ρινοπλαστικής και όχι την Τεχεράνη, και να ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα αυτών που, έτσι, που εγγενιάσανε και λειτουργήσανε, όπως και αν το λειτουργήσανε στραβά κουτσά, το μετρό.
1: Λέτες παξιμάδια, καλέτες παξιμάδια, μας έτραταρανε.
0: Να σας πω και κάτι άλλο από αυτά που διαβάζω για τους Πέρσες, για την Τεχεράνη. Ξέρετε, οι Πέρσες στο Ιράν πρέπει να είναι γύρω στο 60% ή 40%, δεν θυμάμαι. Ένα από τα δύο. Οι άλλοι είναι άλλοι. Εκεί λοιπόν διάβαζα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση οι φάντρες των χαλιών. Λέμε, ας πούμε, περσικό χαλί. Έτσι, το καλύτερο, έχουμε κι εμείς ένα σπίτι. Αυτές οι φάντρες λοιπόν των χαλιών αφήνουν πάντοτε μία μικρή ατέλεια, οι Περσίδες, επίτηδες, διότι ακολουθούν αυτό που λέει «Μόνο ο Θεός είναι τέλειος». Και αφού αυτές δεν μπορούν να φτάσουν τον Θεό, αφήνουν έτσι φοβερά πράγματα, μαθαίνει κανείς άμα το ψάξει. Αφήνουν ατέλεια στα χαλιά. Εγώ τώρα ψάχνω να βρω το δικό μου, στο δικό μου χαλί, πού βρίσκεται η ατέλεια, και δεν τη βρίσκω. Επίσης έχουν άλλο ημερολόγιο οι Πέρσες, έτσι, και οι Περσίδες έχουν άλλο ημερολόγιο, δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς. Βρίσκονται σήμερα στον 15ο αιώνα, παιδιά. Εκεί οι Πέρσες, έτσι, και οι Περσίδες έχουν άλλο ημερολόγιο, δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς.

0: ότι η τελευταία είδηση που διάβασα από την Τεχεράνη χθες βράδυ γύρω στις 12.30. Θα σας πω και από πότε είναι αυτή η είδηση.
1: Τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα.
0: Διαβίβασε, λέει, η πλευρά της Τεχεράνης, η ηγεσία δηλαδή της χώρας, όρους, καινούργιους όρους για επανέναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου κλπ. Και ρωτάω εγώ τώρα, αυτό πόσες φορές, παιδιά, το έχουμε ακούσει? Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό το πράγμα? Θα σας ξαναειδώ. Ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο. Απόστολε, καλημέρα. Κάθε ήχος που διοχετεύεται στον ξάστερο ουρανό του διαδικτύου από την εκπομπή σου είναι για σεμινάριο Champions League και βάλε, έχεις την αγάπη μας. Και μου γράφει, τι είναι αυτό? Ο Γιωρίκας, λέει, ο Κωστίκας αποφάσισαν να κάνουν πόλεμο με τους Κινέζους και όταν εκείνοι ρώτησαν πόσοι είσαστε, ο Γιωρίκας απάντησε εμείς οι δύο, και ενώ οι Κινέζοι απάντησαν πως είναι 1,5 δισεκατομμύριο και κυλιώνουν στο έδαφος από τα γέλια, ο Γιωρίκας είπε με στόμφο στο Κωστίκα, δεν με προβληματίζει πόσοι είναι, σκέφτομαι πού θα τους στάψουμε. Καλό, καλό, καλό. Εγώ θα σου πω ένα άλλο. Ότι όταν ο Κωστίκας πήγε σε μια άσκηση του ΝΑΤΟ, τον έκανε
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πενινταριά από πίσω.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι.
8: Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Για να δούμε τώρα, για να δούμε πώς έχω ταιριάσει τη φωνή και του Δημήτρη του Καλαϊτζή και του Γιώργου του Λαζαρίδη.
1: Είναι στην αγορά, πάρε γάβρο.
0: Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο Λαζαρίδη. Γιώργο Λαζαρίδη. Γιώργο.
2: Σοκροατές.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πολύ χαμηλός είναι ο ήχος, Απόστολε.
0: Θα είναι χαμηλός γιατί έχει πρόβλημα εδώ η κονσόλα. Θα είναι λίγο χαμηλός ο ήχος, έχει πρόβλημα η κονσόλα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Τώρα είναι λίγο πιο δυνατός.
2: Όχι.
0: Δεν, έτσι θα ανοίξεις λίγο τη φωνή και θα ακούς έτσι γιατί να περνάει καλά έξω επειδή είχε πρόβλημα εδώ το βράδυ.
2: Ναι.
0: Περιμένουμε τεχνικό. Αλλά ναι. Ακούγεσαι μια χαρά. Βλέπω ακούγεσαι μια χαρά. Πάμε Δημήτρης Καλαϊτζής. Δημήτρη.
3: Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα Γιώργο. Ο Γιώργος ακούγεται δυνατά η φωνή του, Απόστολε, εσύ χαμηλά.
0: Ναι.
3: Ακούμε.
2: Δική σου η φωνή, Δημήτρη, ακούγεται καλά, πολύ ναι, ψηλά. Ναι. Του Απόστολου ακούγεται από πολύ χαμηλά.
3: Μιλώ από το τηλέφωνο απευθείας.
0: Μάλιστα, τώρα ακούγεστε και δύο καλά, έτσι.
3: Ωραία.
0: Πολύ ωραία, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να συμπεράνω. Η δική μου φωνή έτσι ακούγεται, Γιώργο, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Δεν θα ακουστεί παραπάνω για να μην έχουμε άλλα θέματα, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με την κονσόλα, βραδινό πρόβλημα, και όσο μπόρεσα το επίλυσα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ειδησιογραφία της ημέρας. Να μας πει ο Γιώργος Λαζαρίδης ποια πιστεύει ότι είναι η πιο σημαντική είδηση, την οποία θα πρέπει να αναφέρουμε εξωτερικής χρειάς, όχι εσωτερικής.
2: Οι σημαντικότερες ειδήσεις είναι ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Μέχρι τώρα μας απασχολούσαν οι πόλεμοι και ορθώς μας απασχολούσαν οι πόλεμοι γιατί αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα και τα λοιπά, αλλά οι συνέπειες αυτών των πολέμων δεν είναι μόνο οι αλλαγές στα γεωπολιτικά, είναι το ότι βλέπουμε ότι κλείνουν ένας-ένας οι δρόμοι της ροής ενέργειας, δηλαδή όσον αφορά την ροή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και τα λοιπά. Δηλαδή είχαμε το κλείσιμο των στενών πριν από μερικές εβδομάδες, τώρα έχουμε το κλείσιμο ακόμη και της Ερυθράς Θάλασσας λόγω των Χούθη και τα λοιπά. Έχουμε το γνωστό πρόβλημα εδώ και χρόνια με τη Ρωσία. Επομένως έρχεται ένα τσουνάμι πραγματικά στον τομέα της αύξησης στα κόστη ενέργειας όσον αφορά ειδικά την Ευρώπη. Ειδικά στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί οι μεν Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραγωγή δική τους παραγωγή σε πετρέλαια και φυσικό αέριο, οπότε έχουν τη δυνατότητα να το καταναλώνουν και είναι χαμηλή εξάρτησή τους από εισαγόμενα πετρέλαια. Εξασφαλίσανε πρόσφατα και τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Από την άλλη η Ασία, η Κίνα προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο ελεύθερα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι σε εμάς τους Ευρωπαίους που κηρύξαμε τον πόλεμο, εντός εισαγωγικών κηρύξαμε τον πόλεμο Ρωσία. Οπότε το ρωσικό πετρέλαιο που ήταν και το φθηνότερο, δηλαδή και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μας λείπει από την ευρωπαϊκή αγορά με τις γνωστές επιπτώσεις καταρχήν στα νοικοκυριά, φτωχοποίηση των πολιτών και από την άλλη τη μεγάλη οικονομική κρίση την οποία τη βλέπουμε και στη Γερμανία. Βλέπουμε να κλείνουν τα εργοστάσια το ένα μετά το άλλο στη Γερμανία, να κλείνουν επιχειρήσεις και μάλιστα μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας να μετακομίζουν σε χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες τροφοδοτούνται με ρωσικό πετρέλαιο, δηλαδή φτηνή ενέργεια. Βλέπουμε τη Mercedes για παράδειγμα, τη Volkswagen και τα λοιπά, να φτιάχνουν εργοστάσια στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή αυτά τα οποία ζούμε και θα ζήσουμε θα είναι πρωτόγνωρα.
0: Σωστό. Δημήτρη, αν περνούσαμε στον εσωτερικό τομέα, ποια θα ήταν οι εσωτερικές ειδήσεις που συνηθίζουμε να λέμε, ποια θα ήταν η κυριότερη, πιο σημαντική είδηση?
3: Θα σου πω, να συμπληρώσω κάτι που σε αυτό που είπε ο Γιώργος.
0: Βεβαίως.
3: Εγώ επειδή θέλω να βλέπω πίσω από την κουρτίνα και το παίζω λίγο στη σκέψη πονηρός έτσι για να είμαι σίγουρος, δεν μου λέει εμένα κάτι ότι ο Αμερικάνος θέλει να λυθεί το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής. Γιατί αυτό που γίνεται που έγινε με τους Χούθη τελευταία, δεν νομίζω να είχαν τη δυνατότητα οι Χούθη στρατιωτικά να επιβάλλουν αυτό που έκαναν, το κλείσιμο των άλλων στενών. Δηλαδή κλείστηκαν όλοι οι δύο διπλέον εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ποιος συμφέρει αυτό? Δηλαδή θα υπήρχε περίπτωση ο Νετανιάχου να αφήσει τους Χούθη να κάνουν αυτή την κίνηση αν δεν είχαν φρένο από τον Τραμπ? Έτσι να σκεφτούμε λίγο πονηρά ποιοι κερδίζουν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Παρότι η Σαουδική Αραβία παρακάλεσε τους Αμερικανούς.
3: Βεβαίως.
0: Από ό,τι γνωρίζουμε να αποτρέψουν αυτές τις ενέργειες των Χούθη.
3: Κερδοσκοπούν διάφοροι ανά τον κόσμο και ιδίως σε αμερικανικές εταιρείες. Κερδοσκοπεί η ίδια η Αμερική. Ο Τραμπ, ξέρεις τώρα αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι έχουν τη δική τους παραγωγή. Δεν έχουν μόνο την παραγωγή για την πάρτη τους. Κάνουν και εξαγωγή το πολύ πολύ ακριβού υγροποιημένο αερίο έτσι στις χώρες της Ευρώπης.
2: Και αυτό το σχιστολιθικό, το οποίο είναι το ακριβότερο, ναι.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι καθόλου με καθόλου τυχαίο. Τώρα, με ρώτησες, ναι, Απόστολε, για την είδηση, ποια θεωρώ κυρία είδηση. Εγώ θεωρώ πολιτικά και νομικά. Λοιπόν, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το θέμα του Μαζονάκη, του θανάτου Μαζονάκη, και το παρασκήνιο που υπάρχει από πίσω πρωτίστως. Διαδικαστικά αυτό που έγινε το ακούμε κάθε μέρα, έχουν παραπεί πάρα πολλά πράγματα στα ρεπορτάζ, στα κανάλια. Όμως εκείνο που μου έκανε φοβερή εντύπωση, αν και δεν έπεσε από τα σύννεφα, είναι η σχέση που είχε ο Ιατρικός Σύλλογος έτσι με όλη αυτή τη διαδικασία. Στελέχη κυβερνητικά και ο ίδιος ο Άδωνης, αυτό που είδα στα κανάλια, στη συνέντευξη τύπου, να μην επιτρέπει ο Υπουργός Υγείας τον Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρακαλώ, και πρώην Περιφερειάρχη, να δώσει απάντηση σε κέρια ερωτήματα δημοσιογράφων, οι οποίοι πάσχιζαν να πάρουν τις απαντήσεις για να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό, αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή, αυτό το φρένο, αυτή η κίνηση να μην το επιτρέψει, σημαίνει πάρα πολλά. Γιατί? Διότι όταν, παράδειγμα, βγαίνουν στη δημοσιότητα έγγραφα που φαίνεται ότι έχει σχέση ένα στέλεχος κυβερνητικό και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με την εταιρεία, είναι συνειδητής, πρόεδρος μάλιστα μιας εταιρείας με τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, λοιπόν, και μέσα σε χρόνο ντετέ μόλις βγήκε στη δημοσιότητα, άλλαξαν την ιδιότητα στο ίδιο το site που ελέγχουν, βέβαια, που οι διαχειριστές είναι οι ίδιοι, άλλαξαν τη ιδιότητα του κυρίου Πατούλη, λες και ο κόσμος κοιμάται, λες και αυτά που έγραφαν πριν στο site ότι ήταν πρόεδρος δεν τα έχουν δει, δεν τα σκανάρισαν, δεν τα αποθήκευσαν. Δηλαδή μιλάμε, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η υποτίμηση της νοημοσύνης του ελληνικού λαού.
0: Συγγνώμη, Δημήτρη, πιστεύεις ότι όλος ο ελληνικός λαός είναι ξύπνιος ή μια μερίδα του ελληνικού λαού κοιμάται, ένθεν και ήθεν?
3: Δεν κοιμάται ο ελληνικός λαός, ξέρει, αλλά είναι αδρανής. Είναι αδρανής και άκουσα στον πρώτο μήρο που
0: έλεγες. Και ο ύπνος, συγγνώμη, με συγχωρείς, και ο ύπνος αδράνεια είναι.
3: Ναι, εντάξει, και άκουσα κάτι που
2: έλεγες. Το καναπές αδράνεια.
0: Ακριβώς.
3: Ναι, άκουσα που έλεγες, Απόστολε, ότι εκείνοι που πρέπει πρωτίστως να αντιδράσουν είναι αυτοί που ψηφίζουν το κυβερνών κόμμα. Όποιος ψηφίζει το κυβερνών κόμμα, ή αν αντιδράσει, δεν του λέμε να μην το ψηφίσει εν τέλει. Απλά να αντιδράσει.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι, να πούμε τους άλλους ότι θα ψηφίσουν. Ο καθένας ψηφίζει αυτό που θέλει για κάποιο λόγο και είναι λογικό.
3: Αν αντιδράσουν όμως, θα έχουν τον φόβο των Ιουδαίων οι κυβερνώντες. Σε πούνε, χάνουμε τους δικούς μας.
0: Με έκανε χθες ένας μία ερώτηση. Και σε αυτή θέλω να απαντήσετε και οι δύο. Και μου λέει, ωραία τα λες από το ραδιόφωνο. Άμα φύγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει καλύτερος από το Μητσοτάκη? Απαντήστε εσείς, εγώ τι να πω.
3: Εγώ πάντα απαντήστε. Έχω μία απάντηση. Ναι. Μία και μοναδική. Mm-hmm. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Και δεν επηρεάζουμε το τι λένε προεκλογικά τα άλλα κόμματα.
0: Μα δεν είναι προεκλογικό αυτό. Δεν είναι προεκλογικό αυτό.
3: Όχι, κοίταξε να δεις, προεκλογικό είναι αυτό που λένε μετά το Μητσοτάκη το χάος. Είναι προεκλογικό και προσπαθούν να σπείρουν φόβο στο ελληνικό λαό.
0: Άλλο το χάος, Δημήτρη, συγγνώμη, άλλο το χάος που μπορεί να έρθει ξανά.
3: Θα κυβερνήσει, ρε, πώς το λέει.
0: Αλλά ποιος θα κυβερνήσει, σου λέει. Πες μου κάποιον ποιος θα κυβερνήσει. Ένα πρόσωπο, ένα όνομα, έναν Κωνσταντίνο Καραμαλή, έναν Ανδρέα Παπανδρέου, λέει. Πες μου. Πες μου, υπάρχει.
3: Δεν μπορεί κανείς να σου υποδείξει τώρα. Εγώ έχω την άποψη ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Υπάρχουν διαδικασίες, οι προβλεπόμενες συνταγματικές διαδικασίες, και μην επηρεάζεται ο κόσμος τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν θα συνεργαστώ, δεν. Είναι προεκλογικό αυτό. Είναι δεδομένο ότι ο καθένας θα κοιτάξει το σπιτάκι του να το προφυλάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης.
0: Δηλαδή να αντιδράσω εγώ μέσα στο κόμμα και να κάνω, συγγνώμη, και να κάνω μία πρόταση. Να κάνουν 10 τοπικές στη Θεσσαλονίκη μία πρόταση, παραδείγματος χάρη, για ένα έργο που πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη και δεν γίνεται. Για την ακρίβεια κάπου. Αυτό δεν. Τι σημαίνει ότι η ίδια η κυβέρνηση θα καταλάβει ότι οι δικοί της άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι δεν είναι?
3: Αν δεν διαμαρτυρηθούν πρωτίστως δικοί τους άνθρωποι, να μην μπορούν να παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια, γιατί όταν θα νιώθουν ότι ο Χ περιφερειάρχης, ο Χ δήμαρχος, τα μέλη μιας επιτροπής κομματικής, έτσι, αντιδρούν, τότε πλέον θα αρχίσουν, πιστεύω εγώ δηλαδή, θέλω να πιστεύω, μπορεί να είμαι και αφελής, λοιπόν, ότι θα αλλάξουν ρότα και σκεπτικό. Γιατί τους άλλους τους θεωρούν ούτως άλλως απέναντι και δεν τους υπολογίζουν. Εμάς δηλαδή, τον περισσότερο ελληνικό λαό, γιατί δεν μπορεί στις δημοσιοποιήσεις να τις επικαλούνται όποτε θέλουν. Όταν το 70% του ελληνικού λαού είναι δυσαρεστημένο από την πορεία, την κυβερνητική, από την οικονομία, από την κατάσταση εν γέννη του ελληνικού λαού, δεν μπορεί δηλαδή να μην το λαμβάνει υπόψη. Δεν το λαμβάνουν υπόψη. Γιατί κυβερνούν με έναν τρόπο απίστευτα αυταρχικό, δηλαδή κάθονται πάνω στο 41%, που δεν είναι 41%, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν την αυτοδυναμία και κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, αλλά μια κυβέρνηση αυτής της μορφής θα κάνει λάθη. Και αν είχε κάπου στην πίσω σκέψη να κάνει κάποια πράγματα σωστά υπέρ του λαού, κάποιοι καβαλάνε το καλάμι, κάποιοι επηρεάζουν άλλες καταστάσεις, ίσως και τον Πρωθυπουργό, ίσως και υπουργούς, οι παρατρεχάμενοι, γιατί είναι ούκολοι αυτοί οι οποίοι και κερδίζουν από την ύπαρξη της κυβερνητικής πολιτικής αυτή. Πρώτον, οι 10 μεγάλοι που τα κονομάνε, και δεύτερον κάποιοι άλλοι παρατερχάμενοι που ζουν ως παράσιτα από την κομματική νομεκλατούρα. Δεν είναι λίγοι. Σε κάθε τόπο γνωρίζουμε άτομα που δεν κάνουν καμία δουλειά στη ζωή τους, είναι ως άλλοι γκρούιζες της σύγχρονης εποχής.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο Γιώργο το Λαζαρίδη τώρα, ο οποίος ως κοινοβουλευτικός ανήρ, που έλεγαν και οι αρχαίοι μόνο πρόκονοι, τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και θα το κάνουν την ερώτηση. Γιώργο, υπάρχει κάποιος ο οποίος σήμερα μπορεί να αναλάβει την εξουσία της Ελλάδας?
4: Απόστολε, δεν θα προσδιορίσουμε εμείς εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν θα πούμε όνομα,
4: είναι,
0: δεν θα αναφέρουμε όνομα.
4: Εάν υπάρχει και τα λοιπά, αυτός ο οποίος κρίνεται πάντοτε είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι μιας χώρας. Όπως όταν ταξιδεύουμε με ένα καράβι, κρίνουμε τον καπετάνιο πώς χειρίζεται, πώς αντιμετωπίζει μία κακοκαιρία, μία κακή θάλασσα κτλ. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Δημήτρης, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εδώ αυτό το οποίο έρχεται και εν ώψη του χειμώνα, γιατί το χειμώνα θα χρειαστούν τα νοικοκυριά και ενέργεια για να ζεσταθούν, για να θερμάνουν τα σπίτια τους. Δεν μιλάμε τώρα μόνο για να κινηθεί ο κόσμος ή για την μεταφορά των προϊόντων, που και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο έρχεται είναι τσουνάμι. Δηλαδή, όταν ακούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα φτάσει κοντά στα 2 ευρώ,
0: και θα
4: δηλαδή,
0: το κάνει 1,70, αλλά νομίζω και με 1,70 δεν θα μπορεί να αντέξει ένας νοικοκύριος.
4: 1,70 με την επιδότηση.
0: Με την επιδότηση, ναι.
4: Χωρίς την επιδότηση είναι κάπου στο 1,9, κοντά στα 2 ευρώ.
3: Και πόσοι θα πάρουν?
4: Μην ξεχνάμε, συγγνώμη λίγο Απόστολε, μην ξεχνάμε ότι πέρσι ξεκίνησε από το 1,1-1,2 και έκλεισε στο 1,6. Εάν τώρα ξεκινάμε με την επιδότηση στο 1,7, πού θα κλείσει στα μέσα του χειμώνα ή στο τέλος του χειμώνα? Δηλαδή, μήπως ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ? Δηλαδή, θα έπρεπε ο έλεγχος να ξεκινήσει από το πώς διαμορφώνουν τις τιμές στα διελιστήρια. Γιατί όταν έχουμε αύξηση των κερδών στα διελιστήρια, μιλάμε στους 8 μήνες του 26, 950 περίπου τις 100, 950% αύξηση των κερδών. στους 8 μήνες, συγκρινόμενοι με τα κέρδη του 25 στο 12μήνο.
0: Να σου πω τον τελευταίο
4: από
0: χρόνο.
4: Από πού προκύπτουν αυτά τα κέρδη?
0: Έχω τα στοιχεία. Η κερδοφορία
4: δεν μπορεί να βάζει πλαφόν στο δηληστήριο στη Λιανική και να μην ελέγχει τη χοντρική.
0: Λοιπόν, ένα δις κέρδη σε επίπεδο εξαμήνου τα δηληστήρια. Ένα δις σε επίπεδο εξαμήνου τα τελευταία στοιχεία.
4: Εξάμηνο, ορίστε.
0: Εξάμηνο και εξάμηνο μιλάω.
5: Να κάνω μια ερώτηση, Γιώργο, πάνω σε αυτό.
0: Βεβαίως.
5: Γιώργο. Αυτό ναι. που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προκύπτει από πουθενά δέσμευσή μας? Δεν έχουμε το δικαίωμα να κατεβάσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή, ούτως ώστε να πέσει η τιμή? Και πάμε με...
4: Θα σου πω, Δημήτρη. Η μοναδική δέσμευση που έχει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μην πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κάτω από τα 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
5: Μάλιστα.
4: Η Ελλάδα, κρατηθείτε στη θέση σας.
5: Έχουμε το πιο υψηλό.
4: Η Ελλάδα βάζει φόρο 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
5: Μπράβο.
4: Το οποίο 700 αυξάνεται λόγω της αύξησης της τιμής, γιατί το ποσοστό του φόρου παραμένει σταθερό. Όταν ανεβαίνει η τιμή, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν και τα έσοδα. Γιατί εάν, δηλαδή, ένας φόρος 24%, το ΦΠΑ για παράδειγμα σε ένα προϊόν που έχει 100 ευρώ, είναι 24 ευρώ ο φόρος. Άρα πάει στο 124. Εάν αυτό το προϊόν πάει στα 150 ευρώ, ο φόρος είναι 36 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έχεις έσοδα 12 ευρώ επιπλέον. Αυτό σημαίνει, να προσθέσω σε αυτό, ότι έχεις αυξημένα έσοδα στον προϋπολογισμό που είχες καταθέσει τον προηγούμενο χρόνο. Γιατί τον προηγούμενο χρόνο τον προϋπολογισμό τον κατέθεσες με βάση την τιμή των 100 ευρώ.
5: Μπράβο.
4: Άρα έχεις αύξηση των εσόδων. Επομένως για μένα είναι έολο, για να μην πω κάτι χειρότερο, το επιχείρημα ότι θα υπάρξει πρόβλημα στα έσοδα, στα κρατικά ταμεία κτλ.
0: Και κάτι ακόμη να πω.
4: Υπάρχει τεράστιο πλεόνασμα στα έσοδα.
0: Όχι μόνο αυτό.
4: Υπάρχει περιθώριο για μείωση.
0: Και κάτι ακόμα να πούμε εδώ. Κάνεις έκπτωση, βάζεις ένα πλαφόν, χάνει ο Βενζινοπόλης. Ενώ από την άλλη πλευρά, μέσα σε 5 χρόνια, το περιθώριο διήλυσης, δηλαδή πόσο κέρδος ήταν αναβαρέλι, μέσα σε 5 χρόνια τα 6 δολάρια γίναν 35. Το περιθώριο κέρδους, δηλαδή διήλυση, σήμερα είναι 35 δολάρια. Πριν 5, το βαρέλι, πριν μερικά χρόνια ήταν 6.
4: Μα γι' αυτό λέω για έλεγχο στα διηλυστήρια, δηλαδή στη χοντρική. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος που έχει γίνει στο παρελθόν, το ότι δεν κρατήσαμε κρατικά, δεν κρατήσαμε διηλυστήρια, δηλαδή που υπήρχαν κρατικά διηλυστήρια.
5: Μπράβο,
4: οπότε
5: ρε,
4: θα λειτουργούσε ως
5: διηλυστής
4: τιμών στην αγορά.
0: Εδώ τα πουλάμε όλα, ενώ οι άλλοι αγοράζουν, οι Άγγλοι ξαναγοράζουν τους σιδηροδρόμους.
5: Άμα το πεις, Γιώργο, αυτό θα σου πούν κρατικιστή.
4: Ναι, εγώ αυτό το οποίο λέω, καταρχήν δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην έχει κρατικά διηλυστήρια. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχουμε κρατικά διηλυστήρια. Και δεν μιλάμε τα κρατικά διηλυστήρια να λειτουργούν με κρατικές επιδοτήσεις ή κρατικές ενισχύσεις. Μιλάμε για κρατικά διηλυστήρια τα οποία με βάση θα μπορούσαν να λειτουργούν με βάση τους κανόνες της αγοράς. Με πολύ μεγάλα περιθώρια. Και αυτά τα κέρδη θα μπορούσε να τα εισπράττει το δημόσιο, αλλά ταυτόχρονα να λειτουργήσει και υπέρ του λαού. Δηλαδή να ρυθμίζει τα ποσοστά κέρδους με βάση τις τιμές που θα διαμόρφωνε, δηλαδή στην πώληση στη Λιανική, να διαμόρφωνε και τις τιμές των ιδιωτικών διηλυστηρίων. Και όχι να έχουν όλα αυτά τα υπερκέρδη, τα οποία τελικά προκύπτουν σε βάρος του ελληνικού λαού. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο θα το έχει ο Έλληνας. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι οι Έλληνες, δηλαδή στενεύει ο χώρος, δηλαδή επιβίωσης, ας το πούμε, για τα ελληνικά και νοικοκυριά, και από την άλλη διευρύνεται σε τεράστια μεγέθη διευρύνονται τα κέρδη των δηληστηρίων.
0: Έτσι ήρθε.
4: Αυτό είναι κάτι το οποίο παραβιάζει τους αγώνες, τους κανόνες της υγιούς αγοράς, του υγιούς ανταγωνισμού.
0: Την άλλη μέρα δεν τα λένε αυτά, διότι αν μειωνόταν λίγο πώς λέγεται ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και με όλα αυτά τα οποία συζητάμε, αυτά τα 2 ευρώ, τα 2,20 σήμερα χωρίς να υπάρχει παρέμβαση από την πολιτεία θα ήταν 1,70-1,80 όσο είναι σε κάποιες άλλες χώρες.
4: Μα είναι υπερβολική.
0: Στο μισό να τον κατεβάσουμε το φόρο.
4: Είπαμε προηγουμένως ότι εμείς βάζουμε το διπλάσιο από το ελάχιστο. Η Βουλγαρία για παράδειγμα που είναι δίπλα μας, τα 359 ευρώ στο χιλιόλιτρο που είναι το ελάχιστο, ναι. Η Βουλγαρία βάζει 360 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ πάνω από το ελάχιστο. Μάλιστα. Και εμείς βάζουμε 700 ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που βάζει φόρο πάνω στο φόρο. Δηλαδή βάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο τέλος βάζουμε ΦΠΑ πάνω στην τιμή της βενζίνης, αλλά και στον ειδικό φόρο, δηλαδή έχουμε φόρο πάνω στο φόρο.
0: Έτσι. Δημήτρη,
4: δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
0: Δημήτρη, γι' αυτό μας αναβάθμισε ο οίκος ο Μούντις. Γιατί βλέπει, λέει, πολύ χρήμα στην ελληνική οικονομία. Μέσω αυτών των τεραστίων κερδών.
5: Στην ελληνική οικονομία, χωρίς καμία αναπτυξιακή γραμμή και πολιτική. Ρέει χρήμα στις τσέπες αυτών, κυκλοφορεί όμως το χρήμα. Ξέρεις πώς γίνεται τώρα στην παγκόσμια οικονομία. Βλέπει τι χρήμα κυκλοφορεί, βλέπουν τις πρόωρες πληρωμές των δανείων μας, των παλαιότερων δανείων μας. Λοιπόν, σου λέει εδώ κυκλοφορεί χρήμα. Συν τα παιχνίδια που παίζονται για το μπουστάρισμα, τα βανταδόρικα παιχνίδια για την ελληνική οικονομία. Έτσι δεν είναι τυχαίο και κάποιοι παράγοντες της Ευρώπης που πολλές φορές εκφράστηκαν με κολακευτικά λόγια, κάτι που επικαλέσει και ο κ. Πρωθυπουργός, και αυτοί οι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν σε ένα συνάφι όλοι, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Δεν έχουμε Ευρώπη για τους λαούς, έχουμε Ευρώπη για τους τραπεζίτες. Εκεί έχω καταλήξει, παρότι είμαι φιλοευρωπαϊστής, πλέον είμαι πλήρως απογοητευμένος με την πορεία της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν υψηλά μεγέθη προσωπικότητων που κυβερνούν την Ευρώπη. Είναι όλοι μικρονάνοι της πολιτικής κατά την κρίση μου.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά όλα τα ελληνικά και ξένα μέσα λένε ότι η υπεροπτική της Ελλάδος πλέον στην οικονομία είναι σταθερή, επιβεβαιώνει τις αξιολογήσεις των διαφόρων οίκων κλπ. Οπότε δίνεται ένας άλλος τόνος στο εξωτερικό ότι τα πάει καλά η Ελλάδα. Γιατί φωνάζουν οι Έλληνες?
5: Αποστολή, μια χώρα για να λέγεται ότι τα πάει καλά η οικονομία της πρέπει να ευημερούν όχι οι 10 αλλά οι πολλοί. Όταν οι πολλοί είναι στριμωγμένοι στη γωνία, όταν υπάρχει αυτό το ιδιωτικό χρέος, η μισή Ελλάδα χρωστά τράπεζες, εφορίες, ΕΦΚΑ κτλ. Ποια οικονομία πάει καλά? Όταν ο πρωτογενής τομέας έχει κάτσει και δεν έχει προοπτική εξέλιξης από τη δράση γενικώς της κυβέρνησης και την πολιτική της Ευρώπης, ακόμη να τη βάλουμε και αυτή μες στο παιχνίδι. Λοιπόν, ποια χώρα πάει καλά? Αυτά είναι τώρα για αυτούς τους αφελείς. Ο καθένας στο σπίτι του, στο νοικοκυριό του, ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται και καταλαβαίνει αν πάει καλά η χώρα. Δεν μπορεί να πάει μια χώρα καλά όταν οι οικογένειες πεινάνε. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι κανόνας.
4: Έτσι ακριβώς, και να προσθέσω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
4: Όσον αφορά για τους οίκους αξιολόγησης και τα παιχνίδια που παίζουν, μην ξεχνάμε ότι πριν από 15-16 χρόνια, πριν σκάσει η φούσκα της Lehman Brothers, η Lehman Brothers είχε πιάσει 3α, και από τα 3α έσκασε μετά από μια εβδομάδα το κανόνι των 90 δις που κλώνησε την παγκόσμια οικονομία. Μην το ξεχνάμε αυτό, που αναγκάστηκε η κυβέρνηση, τότε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αναλάβει, γιατί είχαν τοποθετήσει σε επενδυτικά προϊόντα της Lehman Brothers, είχαν καταθέσει σχεδόν όλα τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν καταθέσει χρήματα τα οποία χάσανε με το σκάσιμο της φούσκας της Lehman Brothers, και με αποτέλεσμα να αναλάβει το αμερικάνικο δημόσιο τις συντάξεις όσων είχαν χάσει τα λεφτά τους στη Lehman Brothers. Δηλαδή μην ξεχνάμε, γιατί τα κριτήρια της αξιολόγησης αυτών των οίκων δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Έχουν κάποια άλλα κριτήρια, τα οποία είναι καθαρά υποκειμενικά κριτήρια, γιατί μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς το σύστημα το οποίο εδώ και 20 χρόνια εκτός από την Ευρώπη γενικά, όλη τη Δύση, αλλά και το παγκόσμιο σύστημα, ας πούμε, κινείται γύρω από τους κανόνες που βάζει αυτό, είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα πλέον. Ξεφύγαμε δηλαδή, ο καπιταλισμός πλέον δεν έχει να κάνει με την παραγωγή, αλλά κυρίως κινείται γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό που είπε πολύ σωστά ο Δημήτρης προηγουμένως, άλλαξε τελείως η φιλοσοφία λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστά, να πω λίγο
4: δηλαδή,
0: για τους
4: έχουμε ένα τραπεζοκεντρικό σύστημα και έχει φύγει από το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο άνθρωπος. Όσον αφορά για τις εξοφλήσεις προεξοφλήσεις μάλλον των δανείων της Ελλάδος, ξέρετε, προεξοφλούμε δάνεια τα οποία είχαμε πάρει με 1,5% και...
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πόλεμο, τι γίνεται στην Τουρκία και ποιοι προσπαθούν να κρύψουν το μεγάλο πρόβλημα του Ερντογάν με το χρηματιστήριο της Τουρκίας. Γιώργο, είσαι κατατοπισμένος γύρω από αυτό, έχω την εντύπωση.
4: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα μιλήσουμε γι' αυτό. Μένετε και οι δύο στις τηλεφωνικές γραμμές να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
10: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
11: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
19: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
23: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
22: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
25: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
26: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
27: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
0: Μαζί με GSA. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA, για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232. Με βλέξει. Μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, με την πλούσια γεωργική μας παράδοση, η οποία είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι, αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Ματίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέως Γωνία. Βοήθεια, πως δεν εφώναξα, κόσμο βοήθεια. Με Up Home στη Θέρμη. Είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, ανθοσυνθέσεις, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Νύχτα με τη λήξη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα. 2-3-16-00-92-21. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

0: Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Καλαϊτζή. Σήμερα μαζί από τις 7.30 και θα πάμε έτσι για ένα ημίωρο περίπου ακόμη. Με τα πολλά μηνύματά σας, τα οποία θα τα διαβάζω, θα μου επιτρέψετε. Λίγο μετά τις 8.30. Με το φίλο μου το Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει, πηγαίνουμε, λέει, είμαστε Πολύμηλο, πηγαίνουμε για Καστοριά, πού σας ακούμε? Θα μας ακούτε εκεί και από το Skype το Λεμαΐδος, 99,7, ακουγόμαστε καμπάνα και από το Skype το Λεμαΐδος, ακουγόμαστε υπέροχα, όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στις γύρω περιοχές. Πάμε λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον Καζατζίδη, τον Νίκο, ο οποίος στέλνει τα χαιρετίσματα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς εδώ στην κουβέντα με Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Καλαϊτζή από την Κατερίνη. Πανόραμα Κατερίνη, Κωνσταντινοπολίτικα Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, Ελλάδα. Η πραγματική Μακεδονία, σωστά.
1: Τρίγωνο της αμαρτίας.
0: Τρίγωνο της αμαρτίας. Πες το και έτσι. Της πολιτικής αμαρτίας, της γεωπολιτικής αμαρτίας, της εξουσιαστικής αμαρτίας, της αντιπολιτευόμενης. Πώς το βλέπεις, Δημήτρη?
1: Του προβληματισμού.
0: Πολύ σωστή, πολύ σωστή έκθεση.
2: Έτσι ακριβώς. Αν ο προβληματισμός είναι αμαρτία και η ανησυχία και η έρευνα και η, εν πάση περιπτώσει, η κριτική και η αξιολόγηση είναι αμαρτία, ναι, είμαστε αμαρτωλοί.
1: Εγώ θέλω να λέγομαι αμαρτωλός και όχι εφησυχασμένος.
0: Ναι,
2: πολύ είναι, σωστά, Δημήτρη. Πάρα πολύ σωστά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν, λέγαμε για αυτούς τους πολέμους οι οποίοι ενδεχομένως έρχονται συνήθως όταν κάποιες εξουσίες θέλουν να αποφύγουν σκάνδαλα, λάθη ή θέλουν να δείξουν μία πυγμή στο λαό τους, ή αυτοί που θα φύγουν από την κυβέρνηση θέλουν να αποδείξουν ότι κάτι κάναμε για την πατρίδα, κάτι κάναμε για το έθνος. Και έρχομαι στην Τουρκία. Και λέω, Γιώργο Λαζαρίδη, που τα ξέρεις καλά αυτά τα πράγματα, πρόβλημα στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Απανωτά, limit down, πώς λέγονται
2: τεράστιο,
0: αυτά.
2: Τεράστιο πρόβλημα.
0: Έτσι, ο Ερντογάν θέλει τώρα να καλυφθεί. Κάπου πρέπει να το ρίξει. Έτσι δεν είναι? Σταμάτησαν οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο.
2: Έσκασε στις 15 του μηνός, δηλαδή ξεκίνησε μάλλον το σκάσιμο της φούσκας.
0: $3 δολαρίων.
2: Και δεν άκουσα.
0: Δισεκατομμυρίων δολαρίων.
2: 18,3 δις. Και αναγκαστήκανε στις 17 του μηνός, δηλαδή δύο μέρες μετά, να μπλοκάρουν αυτά τα δύο funds και να μπλοκάρουν και κάποιες άλλες τράπεζες. Είναι τρεις ή τέσσερις, ερευνώνται τώρα οι τράπεζες, μήπως προκύψουν και άλλες τράπεζες, γιατί ήταν και άλλες τράπεζες μέσα στο παιχνίδι. Και αυτά ήταν χρήματα του τουρκικού λαού. Δηλαδή αυτοί κάνανε αυτό το λεγόμενο χειραγώγηση. Αν μου επιτρέπεις, αν έχω χρόνο, να πω 2-3 πράγματα πολύ σύντομα και πολύ απλά για να το καταλάβουν όλοι οι φίλοι μας, ακόμη και οι μη επαείοντες περί των οικονομικών. Αυτά τα funds κάνανε το εξής, για να προσελκύσουν πελάτες, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα βάζανε μέσα τις οικονομίες, γιατί έτσι λειτουργούν αυτά τα funds, δεν λειτουργούν με δικά τους λεφτά, δικά τους είναι μόνο τα κέρδη. Λοιπόν, για να προσελκύσουν κόσμο, είχαν επενδύσει, το χαρτοφυλάκιό τους ήταν, δηλαδή αυτό είναι κάτι σαν τα αμοιβαία κεφάλαια, ας το πούμε. Λοιπόν, είχαν αγοράσει πάρα πολλές μετοχές, σχεδόν το σύνολο των μετοχών που διαχειρίζονταν ήταν από εταιρείες οι οποίες είχαν διαθέσει στη χρηματιστηριακή αγορά μικρό αριθμό μετοχών. Αυτό είχε σαν, άρα ήταν λίγες οι μετοχές αυτών των εταιρείων που παίζανε στο χρηματιστήριο.
1: Αλλά ήταν πολλές
2: εταιρείες. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στα funds και δίνει τη δυνατότητα από τη στιγμή που κυκλοφορούν λίγες μετοχές να βγάζουν και αυτοί στην αγορά, να κάνουν προσφορά που λέμε, έναν μικρό αριθμό μετοχών, με αποτέλεσμα να ελέγχουν την τιμή, να κρατάνε τις τιμές ψηλά, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν γίνεται αποτίμηση στο χαρτοφυλάκιό τους, να αποτιμάται το χαρτοφυλάκιό τους πολύ υψηλά. Δηλαδή ελέγχουνε, ρυθμίζουνε την αγορά και ρυθμίζουνε με αυτόν τον τρόπο και την αξία του χαρτοφυλακίου.
0: Αυτό σημαίνει κάτι για τις σχέσεις με την Ελλάδα? Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Αυτό σημαίνει, αυτό θα σου πω τώρα, να καταλήξω να σου πω πώς έσκασε τώρα η φούσκα αυτή. Όταν κάποια στιγμή βγήκανε κάποιοι μέτοχοι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατήχανε έναν αριθμό μετοχών από αυτές τις εταιρείες, βγήκανε και άρχισαν να πουλάνε και κάνανε προσφορές σε χαμηλότερες τιμές από αυτές που κάνανε προσφορές αυτά τα funds, άρχισαν οι τιμές αυτών των μετοχών να πέφτουνε. Γιατί πλέον αυτός ο οποίος ήθελε να αγοράσει αυτές τις μετοχές αγόραζε από αυτόν που προσέφερε χαμηλότερα. Επομένως και αυτός που είχε κάνει προσφορά υψηλότερα έπρεπε να την κατεβάσει. Τα funds τα οποία πήγανε να βγάλουν αυτές τις μετοχές υψηλότερα αναγκαστήκανε τις κατεβάσανε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση, γιατί κάθε μέρα αποτιμώνται τα κέρδη από τα funds και από τις κινήσεις στο χρηματιστήριο σε καθημερινή βάση. Όταν είδαν οι πελάτες αυτών των funds ότι πέφτουν τα ημερήσια κέρδη, άρχισαν να ζητούν να ρευστοποιήσουν τη συμμετοχή τους. Δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, τη συμμετοχή τους στα αμοιβαία κεφάλαια, να ζητούν πίσω τα μετρητά τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει ακόμη παραπάνω η τιμή. Λόγω έλλειψης μετρητών αυτά τα funds να αρχίσουν να βγάζουν περισσότερες μετοχές, το λέω όσο πιο απλά μπορώ, περισσότερες μετοχές για πώληση για να αποκτήσουν ρευστό, να πληρώσουν αυτούς που ζητούσαν τα λεφτά τους.
1: Μπράβο,
2: είχαμε αυτή τη μεγάλη βουτιά, τη τεράστια βουτιά και το σκάσιμο της φούσκας, το boom που λέμε, όπου τα 18,3 δις τους λείπουνε, δεν μπορούν να τα επιστρέψουν.
0: Οπότε τι σημαίνει αυτό για μας? Επειδή αυτό τώρα ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί πάρα πολύ με την Τουρκία.
2: Πρώτον, όλα αυτά ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, δηλαδή το χρηματιστήριο, γιατί πάθαμε και τη μία λαχτάρα εμείς πριν από 20 χρόνια με την πτώση του χρηματιστηρίου, πήραμε ένα μεγάλο μάθημα, τώρα δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται εκείνο το μάθημα. Δηλαδή το χρηματιστήριο δεν είναι μόνο άνοδος, και αυτοί οι οποίοι διαχωρίζονται, είτε οι εταιρείες διαχείρισης εντολών, είτε τα funds και τα λοιπά, δεν είναι όλες οι εταιρείες χρηστές. Δεν λέω ότι όλες είναι κακές, αλλά ούτε όλες ότι είναι χρηστές.
0: Να πάμε λίγο στα εθνικά.
2: Αυτός ο οποίος ανακατεύεται και ασχολείται με αυτά τα πράγματα πρέπει να έχει μία ελάχιστη γνώση, εν πάση περιπτώσει, για να μπορεί να ελέγχει το τι γίνεται, για να μην χάσει τα λεφτά του.
0: Για να πάμε λίγο στα εθνικά θέματα τώρα και θα πάμε και στο Δημήτρη και σε σένα Γιώργο. Βλέπουμε ότι η Αίγυπτος δεν εγκατέλειψε αυτόν τον άξονα που είχε κάνει με την Ελλάδα, συμπεριλήφθηκε και η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα, και την Κύπρο είναι και το Ισραήλ, και αυτό νομίζω ότι η Αίγυπτος το κάνει για να είναι πιο κοντά στο δυτικό πολιτικό και στρατιωτικό κόσμο. Από την άλλη πλευρά τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί μαθαίνω ότι στη Σερβία θα ανοίξουν οι Ισραηλινοί ένα εργοστάσιο drones για να μπορούν από τη μια να ελέγχουν τη Βαλκανική και από την άλλη να πουλάνε στις χώρες του Χερσονήσου του Αίμου. Είναι δηλαδή σαν κάτι να έρχεται. Βλέπουν όλοι μια κατάσταση εμπόλεμη στο μεταξύ. Βλέπεις, είναι πιο ήπιοι τώρα οι λαοί. Δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα που είχαμε παλιότερα με Κωσυφοπαίδιο, με Μεγάλη Αλβανία κλπ. Αυτά ξεφεύγουν επειδή τα γεωπολιτικά είναι τέτοια που ελοχεύει κίνδυνος για όλους. Εσύ Δημήτρη, τι προβλέπεις, τι βλέπεις για όλα αυτά και τι γίνεται όταν ανοίγουν οι Ισραηλοί εργοστάσιο με ντρόουν στη Σερβία?
1: Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή είναι ένα κράτος που έχει εξοπλισμό υψηλού επίπεδου, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα μικρό κράτος αλλά έχει μεγάλη στρατιωτική δύναμη και είναι το φόβητρο για κάποιες χώρες όπως η Τουρκία και κάποιες άλλες εκεί στη Μέση Ανατολή. Όμως δεν πάβει να είναι και ένα κράτος που μπορεί να παράγει τεχνογνωσία και κάποια σύγχρονα όπλα που πλέον έχουν μπει στους σύγχρονους πολέμους, όπως είναι τα ντρόν. Καλά κάνουν και παράγουν εκεί που μπορούν αυτά τα οπλικά συστήματα, τα ντρόν, γιατί θα τα πουλήσουν παντού. να υπάρχουν παντού. Όπως και η Ελλάδα, επειδή έχουμε τον καλό μας γείτονα δίπλα, έχει ανάγκη να έχει τέτοια ντρόουν, γιατί έτσι δυστυχώς γίνονται σήμερα οι πόλεμοι. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι η Αίγυπτος, όπως είπες πριν, είναι μαζί μας εντός εισαγωγικών με την Κύπρο κτλ. Το θέμα είναι σε μια δεδομένη όμως σύραξη τι θέση θα πάρει και η Αίγυπτος. Πιστεύω ότι το Ισραήλ θα μας στηρίξει και είναι αυτό που φοβάται πολύ η Τουρκία, γι' αυτό και ο Ερντογάν έχει ξεσαλώσει τον τελευταίο καιρό. Προσπαθεί με κάποιον τρόπο να μας πείσει ότι εμείς που κινούμαστε στρατιωτικά, με την έννοια δηλαδή αυτούς τους εξοπλισμούς και τις συμμαχίες που κάνουμε, ότι είμαστε επιθετική χώρα και θα επιτεθούμε στην Τουρκία. Και πραγματικά τα μέσα της Τουρκίας, αν παρακολουθείς και τα ρεπορτάζ, λοιπόν, κάνουν το άσπρο μαύρο, γιατί εκεί πέρα επικρατεί η εντολή του Ερντογάν σε όλα τα επίπεδα. Και το λέω και αυτό με αυτό το θέμα που είπε ο Γιώργος με τα χρηματιστήρια, με τη φούσκα. Τη φούσκα πάντως δεν την έβγαλαν τα μέσα της Τουρκίας. Εκεί τα σκιάζει η φοβέρα και η σκλαβιά. Βγήκε από αλλού η φούσκα, πρώτα δημοσιεύθηκε σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία και αναγκαστικά έγινε αναπαραγωγή. Αν μπορούσε ο Ερντογάν και αυτό να το εξαφανίσει, θα το εξαφάνιζε, γιατί έχει αυτήν την δύναμη, πλέον είναι ένας δικτάκτορ για μένα, έτσι, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο στην Τουρκία. Και από πίσω τα οικονομικά σκάνδαλα είναι πάρα πολλά. Βέβαια έχει και τις πλάτες του Τραμπ, έτσι, κακά τα ψέματα, με τους γαμπρούς εκεί παίζουν τα παιχνίδια τα οικονομικά. Λοιπόν, η συγγεία των κορόιδων των λαών και η συγγεία του κορόιδου του τουρκικού λαού, που ως επιτοπλίστων με τον ελληνικό λαό δεν έχει να χωρίσει τίποτα, αλλά ο Ερντογάν παίζει το δικό του παιχνίδι. Αλλά πιστεύω όμως, για να επανέλθω, ότι τα βρίσκει μπαστούνι, λοιπόν, με τους Ισραηλινούς. Βλέπεις ο Τραμπ κρατά μια ουδέτερη στάση, αλλά όταν, και να μην έρθει ποτέ αυτή τη στιγμή, αν έρθει η στιγμή όμως να πάρει τέτοιου είδους σύγκρουση Ισραήλ με Τουρκία και Ελλάδα, λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι η Αμερική θα αφήσει το Ισραήλ να μην το υποστηρίξει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το Ισραηλινό λόμπι κάνει κουβάντο στην Αμερική. Αυτό είναι που φοβάται και η Τουρκία. Αυτό είναι. Πέραν από τη φιλία την προσωπική Ερντογάν Τραμπ, ο Ερντογάν φοβάται το Ισραηλινό λόμπι ότι θα παίξει το παιχνίδι του σε κάποια σύγκρουση, έστω και προσωρινή, ή έστω μια αντιμαχόμενη κίνηση που θέλει να επιλέξει ο Ερντογάν για να ελέγξει, λοιπόν, γεωστρατηγικά την περιοχή.
0: Πολύ ωραία. Και το Ισραήλ είναι έτοιμο να πατήσει το πόδι του και στην Κύπρο, από αυτά τουλάχιστον που λέει ο Ερντογάν και αξιωματούχοι του Ισραήλ.
1: Κοίταξε, η Κύπρος αυτή τη στιγμή ωφελείται από την σύμπραξη με το Ισραήλ, διότι αποκτά μια ομπρέλα, έτσι, αμυντική πάντα λέμε, και όχι επιθετική.
0: Γιώργο, από την άλλη πλευρά έγινε αυτό το σύμφωνο της Μέκκας, αν θυμάμαι καλά, έτσι το λένε, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Από την άλλη όμως
2: και
0: πλευρά,
2: ζήτησε τώρα η Σαουδική Αραβία βοήθεια με τους Χούθη,
0: ναι,
2: και από την Τουρκία και το Πακιστάν. Η μεν Τουρκία την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, να το πούμε έτσι.
0: Έτσι, και ο Σαουδάραβος επισκέπτεται την Αίγυπτο τώρα.
2: Το ΔΕ Πακιστάν είπε να συζητήσουμε για το πώς θα βοηθήσουμε και τα λοιπά. Δηλαδή αμφότεροι και Τουρκία και Πακιστάν δείξανε ότι, με λίγα λόγια, ότι δεν είναι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν. Δηλαδή στην πρώτη δυσκολία έδειξαν ότι αυτή η συμφωνία της Μέκκας είναι μια συμφωνία, ένα παλάτι που λέμε χτισμένο στην άμμο.
0: Και έχουμε το... διάβαζα κάπου για
2: τώρα,
0: το πρώτο...
2: όσο...
0: για το πρώτο crash test, και λέω ότι το πρώτο crash test, έλεγε η ειδησιογραφία, γίνεται ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και από την άλλη μεριά, η αντιπαράτηση με τους Χούθη ενδεχομένως να φέρει δυσμενείς καταστάσεις και στην Ιεμένη.
2: Ναι, μα σαφώς ήδη έχει φέρει δυσμενείς καταστάσεις. Ήδη έχει κλονιστεί η κυβέρνηση της Ιεμένης. Mm-hmm. Μα το ζήτημα, επειδή ο παράγων Ισραήλ είναι ο σοβαρότερος παράγων σε όλη τη Μέση Ανατολή, γιατί βλέπουμε πλέον ότι η διαποθήκη στην παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία είναι πλέον η Μέση Ανατολή. Τις περισσότερες εστίες πολέμου σήμερα στον κόσμο τις βλέπουμε, και τις πιο σοβαρές, γιατί έχουμε και αλλού, έχουμε και στην Αφρική κτλ. αλλά οι πιο σοβαρές αιστείες πολέμου σήμερα, οι οποίες επηρεάζουν και την παγκόσμια οικονομία, είναι στη Μέση Ανατολή. Πίσω από όλες αυτές τις αιστείες είναι ένας κοινός καθοριστικός παράγοντας, τα ισλαμικά στοιχεία. Η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή η οποία δεν κυβερνάται από ισλαμιστές και δεν έχει ισλαμιστές κατοίκους είναι το Ισραήλ. Αυτό κατά συνέπεια σημαίνει ότι πρέπει όλη η Δύση, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το Ισραήλ. Ναι. Το Ισραήλ εδώ και χρόνια το στηρίζει, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το στηρίζει με όλες τις δυνάμεις οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μεν το λόμπι, αυτό που λέμε το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο έπαιζε πάντα και θα παίξει τώρα ακόμη περισσότερο ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές, μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή λόγω του ότι επηρεάζει το...
0: Όλα τα λόμπι παίζουν και ένα συγκεκριμένο ρόλο.
2: Όσο μετακινηθεί δηλαδή από εκλογές σε εκλογές το Ισραηλινό λόμπι, επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από τη γεωπολιτική αξία του Ισραήλ, γι' αυτόν τον λόγο, γι' αυτόν τον επιπρόσθετο λόγο, στηρίζουν και δεν αφήνουν μόνο του το Ισραήλ.
0: Μα γίνονται διάφορες, συγγνώμη.
2: Για την Αίγυπτο που είπες,
0: ναι.
2: Η Αίγυπτος, επειδή ο Σίση νιώθει στην πλάτη του την ανάσα των μουσουλμάνων αδελφών, των αδελφών μουσουλμάνων.
0: Έχει τα προβλήματά του.
2: Ακριβώς, και ξέρει ότι πίσω από τους αδελφούς μουσουλμάνους
0: είναι
2: ο Ερντογάν.
0: Οι Τούρκοι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό η συμμαχία με τον άξονα Ελλάδα,
0: Ισραήλ, Κύπρος είναι κάτι αναγκαίο. Είναι κάτι αναγκαίο για την επιβίωσή
2: τους. Και με πάνω από αυτόν τον άξονα τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες να ευλογούν αυτόν τον άξονα, λοιπόν, η σύνδεση και οι καλές σχέσεις με αυτόν τον άξονα δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας στο σύστημα.
0: 70%
2: δηλαδή,
0: 70% με τη Δύση και 30% με την Ανατολή. Εκεί το πάει η Αίγυπτος τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Από την άλλη, προσδοκά τη σύνδεση αυτή είτε με καλώδια, μιλάμε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την... την πώληση αυτής της ενέργειας
0: και η πόντιση του καλωδίου
2: στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ευρώπη, είτε με την προμήθεια φυσικού αερίου και τα λοιπά, βλέπει ότι η προσδοκία του να έχει καλές σχέσεις με τη Δύση μόνο θετικά αποτελέσματα θα φέρει στην Αίγυπτο.
0: Ναι, πάμε λίγο στο Δημήτρη για να τελειώσουμε, γιατί έχουμε 4 λεπτά βασικά ακόμα. Δημήτρη, από την άλλη πλευρά βλέπουμε αυτή τη συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το μελετάς αυτό το θέμα από την αρχή έναρξής του. Έρχεται τώρα το Ισραήλ, έρχεται το Τελ Αβίβ και ζητά ελληνική ναυτική τεχνογνωσία με ό,τι σημαίνει αυτό. Άρα δεν έχουμε μόνο καλή αεροπορία πλέον, έχουμε και πάρα πολύ καλό ναυτικό.
3: Εμείς έχουμε και έχουμε πολύ καλή τεχνογνωσία στο ναυτικό. Είναι αυτό που λέμε το δώσε πάρε. Μας δίνουν, τους δίνουμε ό,τι μπορούμε να τους δώσουμε. Και καλά θα κάνουμε για να υπάρχει αμεσότητα στη συνεργασία, έτσι. Για να υπάρχει μια πληρότητα και από αέρος και θάλασσα. Εμείς έχουμε αυτή την τεχνογνωσία στη θάλασσα, αλήθεια είναι αυτή, παρά το ότι εμείς που φοβόμαστε φρεγάτες από άλλα κράτη, έχουμε όμως μακροχρόνια έτσι εμπειρία στο θέμα των θαλασσών με τα υποβρύχια κτλ. Εκείνο όμως που δεν είπαμε όμως, Απόστολε, είναι το εξής, και ήθελα να το πει και ο Γιώργος αυτό μαζί μου. Ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 470 ευρωβουλευτές, μεταξύ αυτών και Έλληνες, αυτό το περίεργο. Ο υβριδικός πόλεμος της Ρουσίας στα μυαλά των Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή διάβασα μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειλικρινά αδυνατό να καταλάβω τι ακριβώς εννοούν. Πιστεύουν ότι η Ρωσία με διάφορους υβριδικούς άξονες, δεν ξέρω τι ακριβώς χρησιμοποιούν από πλευράς τεχνολογίας, μας επιπλύζουν το μυαλό και μας κάνουν πλήση κεφάλου και πήραν απόφαση, λέει, να αντιδράσουν σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γιώργο, το έχεις καταλάβει ποτέ αυτό? Τι σημαίνει?
2: Αυτός είναι ένας πόλεμος στο θολωμένο μυαλό των επαϊόντων περί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχνουν για έναν αντίπαλο, επειδή δεν υπάρχει ουσιαστικός αντίπαλος, εφευρίσκουν αντίπαλο την Ρωσία για να αποπροσανατολίσουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Δηλαδή τους Ευρωπαίους πολίτες, ότι το πρόβλημα δεν είναι η καθημερινότητα, δεν είναι η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, δεν είναι η οικονομική κρίση μεγάλη που βιώνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά το πρόβλημα είναι η Ρωσία.
3: Πρέπει
2: δυστυχώς
3: να έχουν...
2: όμως είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών που δεν μπορούν να τους αποπροσανατολίσουν.
3: Πρέπει να εμφανίζουν τη Ρωσία ως εχθρό, μιας και που ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις της προάλλης ότι εμείς ποτέ και δεν έχουμε κανένα σκοπό να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη. Αυτοί πρέπει να βρίσκουν φανταστικούς εχθρούς.
2: Ας πούμε η Γερμανία λέει ότι θα εισβάλλει στη Γερμανία η Ρωσία. Ποτέ δεν εισέβαλε η Ρωσία. Ότι θα εισβάλλει η Ρωσία στη Γερμανία. Ποτέ δεν εισέβαλε η Ρωσία στη Γερμανία. Εκτός εάν εννοούνε με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν από τη μια μεριά μπήκανε οι σύμμαχοι, δεν εισέβαλε η Ρωσία στη Γερμανία. Εκτός εάν εννοούνε με το δεύτερο παγκόσμιο

0: του πολέμου που ξεκίνησε αυτή.
1: Ένα θέμα δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, να το πούμε έτσι μέσα σε ένα λεπτό αν μπορέσουμε.
0: Θέλω να συμπληρώσω κάτι και εδώ κλείνω εντάχει. Καλό είναι να δει κανείς μακριά από μένα το ζήτημα αυτό της ακροδεξιάς και τα λοιπά. Αλλά τη βδομάδα που μας πέρασε μίλησε η πρόεδρος του AfD στη Γερμανική Βουλή και έκανε μία ομιλία, την παρακολούθησα, την είδα την ομιλία της, δεν ξέρω γερμανικά, αλλά είχε αγγλικούς υπότιτλους, οπότε διαβάζοντας τους υπότιτλους κατάλαβα τι έλεγε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μίλησε για την ενεργειακή φτώχεια. Μίλησε για την κρίση η οποία κλονίζει τη γερμανική οικονομία, μίλησε για τα προβλήματα με τους παράνομους μετανάστες αλλά και με τους παρανομούντες μετανάστες, δηλαδή όλα αυτά τα οποία είπε τίποτα δεν είχε το ακροδεξιό χρώμα. Δηλαδή φωτογράφησε την καθημερινότητα των Γερμανών πολιτών.
3: Και όχι μόνο.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι προσπαθούν με το θολωμένο τους μυαλό να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να στρέψουν προς λαθασμένες κατευθύνσεις το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Θολωμένο μυαλό ο Στέλιος Καζαντζίδης, αλλά θα πρέπει να τελειώσουμε Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Καλαϊτζή. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό το θέμα που ήθελα να συζητήσουμε ήταν λίγο τα τουρκικά δημοσιεύματα. Οι Τούρκοι ενεργούν πλέον και στην Δυτική Μακεδονία, ενεργούν στη Βόρεια Ελλάδα, δημοσιεύματα δηλαδή περί Αιγιακής Μακεδονίας, εξού και τα τραγούδια. Θα το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα αυτό το θέμα.
0: Απόστολε, με το κλείσιμο θα σου προτείνω να ψάξεις κάτι δημοσιογραφικά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αξίζει την άλλη εβδομάδα αυτό το πράγμα να το προβάλλεις και να το αναλύσεις. Ποια εταιρεία ή μάλλον σε ποιον ανήκει η εταιρεία που πήρε την αποθήκευση στην Κρήτη, την αποθήκευση για την ηλεκτρική ενέργεια μιλάμε στην Κρήτη.
1: Ποια εταιρεία?
0: Ποια εταιρεία?
1: Δημήτρη, ξέρεις?
0: Είναι κάποιον κότσι, το ξέρετε?
1: Ναι, γνωστό.
3: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κάνε μια έρευνα δημοσιογραφική.
1: Γειτονόπουλο.
0: Η εταιρεία αυτή η οποία ανέλαβε την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη και μάλιστα παίρνοντας πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το αναπτυξιακό, δηλαδή από το ταμείο, από τα ευρωπαϊκά ταμεία διαμέσου της Ελλάδος. Λοιπόν, τι σχέση έχει με τον Κότση?
1: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ευχαριστώ Γιώργο Λαζαρίδη, Πανόραμα, καλημέρα.
0: Και εγώ
1: την Κατερίνη, τον Δημήτρη, τον Καλαϊτζή.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να χαιρετήσω και σένα και τον Δημήτρη και να σας ευχηθώ καλή Κυριακή.
1: Και όλους αυτούς που αφήσανε μηνύματα. Και όλους αυτούς έτσι θα τα διαβάσω αργότερα.
3: Επίσης, καλημέρα σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα στην Κατερίνη. Καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση

0: δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
6: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
7: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
8: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ είμαστε στην πραγματική Μακεδονία, στο Μετρόπολης 95,5. Στη Μακεδονία, όχι την άλλη, την ψεύτικη, την πρωτεύουσα της, στη Θεσσαλονίκη. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 με πολλά μηνύματα τα οποία έχω συγκεντρώσει. Εδώ και ώρα που μιλούσαμε με Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Καλαϊτζή. Σε μια χώρα που μέσα σε 4 χρόνια το κόστος διατροφής αυξήθηκε 32% και το κόστος στέγασης πλησιάζει το συν 30%. Σε μια χώρα που 6 στους 10 εργαζόμενους δεν καλύπτονται από το μηνιάτικο ολόκληρο το μήνα. Σε μια χώρα που το 88% έχει περιορίσει την κατανάλωση ειδών διατροφής. Τους ευστάθιους, τους στάθηδες να γιορτάζουν σήμερα, τις ευσταθούλες, τη Θεοπίστη και τον Θεόπιστο. Μια φορά ακόμη χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά Στάθη Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για αυτά τα οποία μου έχεις στείλει. Το φίλο μου τον Βασίλη τον Αδαμίδη τον διάβασα, τον Βασίλη από το Λονδίνο, για να δω. Βασίλη, το μήνυμά σου το έχω διαβάσει. Τάσο, το μήνυμά σου το έχω διαβάσει. Ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Αποσταλίδης, εγγόν του Κοντζά Αναστάς από τον Άγιο Αθανάσιος Δράμας. Για τη δήλωση του κυρίου Βορύδη με γράφει: εάν δεν ψηφίζετε εμάς, ίσως να υπάρξει πόλεμο. Τελικά λέει: είμαστε ραγιάδες. Άποψη και απορία μου. Ο κυρίαρχος λαός έρχεται. Εδώ βάλε ερωτηματικό. Μην γράφεις έρχεται. Βάλε ερωτηματικό, Γιάννη. Ο Άγγελος, η Τουρκία πήρε τον δρόμο όπως η Ρουμανία και η Ιουγκοσλαβία. Ο Ερντογάν θα έχει την τύχη του Τσαουσέσκου και η Τουρκία την τύχη της Ιουγκοσλαβίας, γιατί όποιος τα βάζει με το παγκόσμιο σύστημα δεν έχει τύχη. Δεν ξέρω αν ο Ερντογάν τα έβαλε με το παγκόσμιο σύστημα ή αν ανήκει στο ίδιο το παγκόσμιο σύστημα, με χορηγό ενδεχομένως ΗΠΑ ή κάποια άλλη χώρα, μάλλον ΗΠΑ, γιατί με τη Ρωσία η φιλία είναι λυκοφιλία. Μου γράφει ο φίλος μου Άγγελος για το σύστημα εβραϊκών συμφερόντων με νέο συστήματος και κεφαλαία Κατάρ. Τώρα ποιος θα κερδίσει κατά τη γνώμη μου το πρώτο, γιατί έχει ισχυρότερους λομπίστες. Η φίλη μου η Λίνα, την δική της καλημέρα με τον δικό της υπέροχο τρόπο. Καλημέρα, Λίνα. Ο φίλος μου ο Γιώργος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό, όπως και ο φίλος μου ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν. Ο Αρίστος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα. Ο πόλεμος έρχεται, που μιλούσαμε λίγο πριν δηλαδή. Γι' αυτό προλαβαίνουμε να πιούμε λίγα τσίπουρα ακόμη με φούστορο. Προλαβαίνουμε. Αυτό είναι το μόνο εύκολο, αγαπητέ μου φίλε Αρίστο. Ο Νίκος Κοντοπούλης από τα Άγια Μετέωρα. Έτσι, μεγάλο μηνυματάκι από ό,τι βλέπω, φίλε Νίκο, έχεις εδώ πέρα. Έτσι, τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω ολόκληρο. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία θέλω να πω, καλέ μου φίλε, μου στέλνεις. Νίκος Αμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, καλημέρα Νικόλα. Σάββας Λαζαρίδης, καλημέρα και καλή Κυριακή να έχουμε, Σάββα. Ο Ευθύμης από το κέντρο της πόλης, καλημέρα. Πολύ ωραία η κουβέντα σήμερα, μου γράφει. Και τέργεσε ο ήχος από το πρόβλημα που υπήρχε στην αρχή. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Πτολεμαΐδα μαζί μας με αγωνιστικό χαιρετισμό. Εδώ είναι και το Βούπερταλ, εδώ είναι και ο φίλος μου ο Γιάννης από Ζωγράφου Αττικής. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε Σάβα Καραμπατζάκη από Κρινίδες Καβάλας. Καλημέρα φίλε μου Απόστολε, χρόνια πολλά στη γυναίκα μου. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά, να τη χαίρεστε Σάβα. Έχει γενέθλια, κλείνει τα υπέροχα 70. Τι ωραία που το γράφεις. Τι ωραία που το γράφεις, γιατί το καταλαβαίνω. Έτσι σου αρέσει.
1: Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει.
0: Από το Λίντς ο φίλος μας ο Δημήτρης είναι και σήμερα μαζί μας. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην μακρινή Αυστραλία με μάλλον καλή χώνευση εκεί στο Πέρθ. Τον Αντρέα τον Τζαβέλα, Hellenic Radio Πέρθ μας κάνει αναμετάδοση.
1: Έτσι μ' αρέσει.
0: Δεν μας κάνει αναμετάδοση μόνο 99,7 Sky στην Τελεμαΐδα, μας κάνει και ο Αντρέας ο Τζαβέλας στο Πέρθ. Και σε όσους άλλους μας κάνουν αναμετάδοση επίσης, Ελλάδα και εξωτερικό.

0: Πρέπει να είσαι και λίγο τρελό σήμερα για να την βγάλεις πέρα με αυτή την ευρωπαϊκή φτώχεια η οποία έρχεται. Στα ύψη δυστυχώς η χώρα μας. Το 80% των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγροτική παραγωγή το πήρε το 20% των δικαιούχων. Τα έλεγα προχθές, θα τα πω και σήμερα. Οι άλλοι την πήρανε. Σπασμένα φρένα και διαλυμένα τα κάκια. Έχουμε λοιπόν ενεργειακό κόστος, έτσι, πολλά αστεράκια, πρώτες ύλες, αρκετά αστεράκια. Ελαιόλαδων, μειώσαμε την κατανάλωση σε σύνολο οικογενειών, γράφουν τα στοιχεία. Τα 25 λίτρα το χρόνο κατάτομο γίνανε 20 παρακαλώ, ακόμα και στο λάδι. Που παρέχει τόσο πλούσια η ελληνική γη.
1: Γράφω τη μυστέρια μου στο τείχο.
0: Τι να πω τώρα, να πω για τους μικρούς μισθούς, για τις εξαντλητικές ώρες εργασίας σε κάποιους.

η Μαρία από την Καλαμαριά μου στείλε ολόκληρο κατεβατό για τα συντηρητικά. Κάποτε μου έγραψε το μήνυμα, μιλούσες και για αυτά. Τώρα τελευταία δεν μιλάς. Ναι, θα μιλήσω, δεν προλαβαίνω. Έχω ετοιμάσει και την άλλη εβδομάδα όμως για τις αρωματικές ύλες. Έτσι μ' αρέσει. Αρωματικές ύλες, αυτές δηλαδή που αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες παρενεργειών στην καθημερινότητα. Και να σκεφτείτε ότι ένας στους 10 ανθρώπους εμφανίζει δερματική αντίδραση από τις αρωματικές ύλες που έχουν μέσα τρόφιμα. Ξηρότητα, κοκκινίλες, μνησμός. Οι αρωματικές ύλες που ελέγχονται, λέει, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων. Ελέγχονται. Θα τα πούμε αυτά την άλλη εβδομάδα. Ακόμη τι βρήκα για τις αρωματικές ύλες και μέσα στο τσάι. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Μακεδονία, Ελλάδα. Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Οι Σλάβοι πότε, είπαμε, εμφανίστηκαν στην Βαλκανική Χερσόνησον? 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Κάποιοι υπέγραψαν ισοπαίδωση της ιστορίας, ψεύτικη γλώσσα. Κατά βάθρος αναξιοπρέπεια εθνική.

Που ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε βροχούλες και αυτές τις μέρες τώρα έχει και λίγη συννεφιά, έτσι ελάχιστη τίποτε ψηλοπράγματα. Από ότι τουλάχιστον είδα στο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι ως γνωστόν η εκπομπή δεν παρέχει προσφορά προϊόντων, παρέχει όμως τοποθέτηση προϊόντων, έτσι και η δική μας εκπομπή. Θερμοκρασία 27 βαθμοί σήμερα το μεσημέρι, 32 αύριο, 27 την Τρίτη το μεσημέρι, Τετάρτη 24 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Το καινούργιο μοντέλο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με τα πρωινά να είναι 20, 21, 22 βαθμοί Κελσίου, έτσι εκεί γύρω θα είμαστε τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Μετά θα πέσει κάνα 2 βαθμούς θερμοκρασία, μετά θα προσπαθήσει πάλι να αναρριχηθεί το πρωί και να μείνει σταθερή γύρω στους 25 το μεσημέρι, 25, 26 κάπου εκεί. Αυτά από την Πέμπτη και έπειτα, έτσι. Και θα έχουμε μετά την Τρίτη που θα έχουμε τις περισσότερες βροχές ενδεχομένως εδώ από τις 10-11 και μετά μέχρι τα απογευματάκι. Μετά νομίζω ότι πάλι θα έχουμε καλές ημέρες ηλιοφάνειας. Οπότε όπως και να έχει το ζήτημα, όπως φαίνεται το μικρό καλοκαιράκι, έτσι το λένε, κάπως έτσι δεν το λένε, μικρό καλοκαιράκι αν το θυμάμαι καλά, θα συνεχιστεί ιδιαίτερα σε μέρη μαγικά και εξωτικά όπως τα ελληνικά νησιά. Με ένα χάρτη που έχει αέριδες βοριάδες από Λίμνο και κάτω μέχρι και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μπορεί να πάνε αργότερα και τα 7. Εδώ στο θερμαϊκό νοτιαδάκι έχουμε βοριάς που δεν ξεπερνάει τα 5 μποφόρ πουθενά, τα 4 μάλλον, από ό,τι βλέπω εδώ στο Ιόνιον Πέλαγος. Τα κάνεις και αυτά τα καημένα τα καβουράκια, έτσι. Οι θερμοκρασίες τώρα γενικώς θα είναι καλές. Θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι 29 βαθμούς πάνω στον Εύρο, 27 θα έχουμε στα Μουδανιά, γύρω στο 30 βαθμούς θα έχουμε εκεί Σέρες, Δράμα κλπ. Ένα 29 θα έχει και η Καβάλα σήμερα το μεσημέρι. Τα ξημερώματα εκεί η θερμοκρασία ήταν 17 σε βαθμούς Κελσίου. Ο Κάμπος θα έχει 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικά στη Δυτική Ελλάδα να πάρω σήμερα το Μέσο Λόγγι, θα έχει 31 βαθμούς με 28 η Γουμενίτσα, 29 με 30 η Πάτρα, 29 30 στο Ιόνιον Πέλαγος. Από βορρά προς νότο στο Αιγαίο ξεκινάμε με 25 βαθμούς από τη Λίμνο το μεσημέρι σήμερα, για να δω, 25 και καταλήγουμε στους 29 με 30 βαθμούς, λίγο την χαμηλότερη στην Κρήτη, 29 με 30 στο Καστελόριζο, ενώ θα είναι καλός καιρός, δροσούλα, 27 βαθμούς βλέπω στις Κυκλάδες. Στη Φλόρινα, εκεί που η θερμοκρασία αύριο το πρωί θα είναι 13 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά ενδεχομένως το πρωί και ο Μίχλη θα φτάσει το μεσημέρι τους 27, σήμερα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Μοναστήρι, βροχούλα, έτσι ασθενή είχαμε γύρω-γύρω το πρωί. 28 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι όσο και αύριο. Και αύριο το απόγευμα εκεί ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχούλες. Να πάμε λίγο μέχρι την Κύπρο, στη Λευκοσία. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, μπορεί να έχει συννεφιές το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία των 31 βαθμών Κελσίου δεν δείχνουν με τίποτε από ό,τι τουλάχιστον βλέπω εδώ, για να δω. Ναι, δεν δείχνουμε τίποτε ότι θα φύγει το καλοκαίρι. Άγιοι 40, να πάω στη Βόρειο Ήπειρο. Βροχούλες θα έχουμε το απόγευμα. 29 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα, όσοι θα είναι δηλαδή και αύριο. Και τι δεν είπαμε. Α, καλά, σε παρακαλώ. Παρακαλώ, πρωτεύουσα του Πόντου, Τραπεζούντα. Βροχούλες και σήμερα, όπως και όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Το μεσημέρι όμως. 24 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, 23 βαθμοί αύριο. Εκεί το πρωί 19 βαθμούς. Περισσότερο κρύο φυσικά στην Παναγία σου μελά. Έτσι εμείς τι κάνουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, υπομονή κάνουμε.

επίσης να υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά ενδεχομένως, να υπενθυμίσω σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι αγωνίζονται, γιατί έχω κάτι μηνύματα εδώ αγωνιστικά και εσείς τι κάνετε και εμείς κάνουμε εκείνο και πάμε σε πορείες, λες και εγώ δεν πάω σε πορείες. Εμένα με επηρεάζουν οι πορείες για ένα θέμα κοινωνικό όταν έχουν κομματικές σημαίες. Αυτή η πορεία με θυμώνει πολύ και θα ήθελα ελληνικές σημαίες να κρατάνε όλοι. Συντροφιά. Γιατί κάποια κόμματα τι κάνουνε. Κοιτάνε το ίδιο συμφέρον, με συγχωρείτε, και αποτρέπουν κάποιους άλλους να συμμετάσχουν και αυτοί στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Να υπενθυμίσω λοιπόν σε όλους εσάς που είστε κάποιοι, ρε παιδί μου, έχετε, δεν ξέρω, το παίζετε έξυπνοι, ότι οι καταληψίες ποτέ δεν δίναμε το χέρι στον καθηγητή που έβρισκε κάποιους πρόθυμους ώστε να ξαναμεταφερθούν τα θρανία στην αίθουσα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα απορροφηθούν οι μπαχαλάκηδες του συστήματος, διότι το σύστημα έχει μπαχαλάκηδες και μπακαλάκηδες, έτσι. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, συνέβη πολλές φορές, η αλαζονία προηγείται τις πτώσεις, τότε τα πράγματα δια των πίπτοντα είναι πολύ σοβαρά, χρειάζεται να πάρει μέχρι και χαπάκια.

0: Άντε, άντε, άντε να δούμε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ανοπόλη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ανέστη. Από την Καλαμαριά, ευχαριστώ τον κύριο Αλεξιάδη για αυτά που μου έχει στείλει από το Ρεόκαστρο και τον κύριο Μουρατίδη από την Κοζάνη επίσης την καλημέρα μου. Επίσης από Κοζάνη, κύριε Ευαγγέλη Λαβάντση, ότι έλαβα όλα αυτά τα οποία μου έχετε στείλει. Και για να δω μήπως είχα και κάποιο άλλο μήνυμα το οποίο ελισμόνησα. Έτσι δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και τον Παύλο Σάικ, ρε παιδί μου, ξέχασα τον Παυλάρα. Παύλο Σάικ, τον ξέχασα, ρε Παύλε. Έτσι, δίνω χαιρετισμού σε όλους τους καλεσμένους, Παύλε. Τώρα είμαι έτοιμος να λάβω μηνύματα από 2-3 παυλτζίδες, Παύλε, έτσι, να το ξέρεις, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Το πρώτο ήρθε, καλά τώρα. Ήρθε αναπάντητη, λέει Νίκος Πάουκ. Πάμε, που είμαστε, τι βάλαμε. Βάλαμε μουσική γιατί Φόρμουλα 1 δεν έχουμε ετούτη την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Απλά έχω να πω μερική ειδησιογραφία της Φόρμουλας 1. Έχει βρίσκει σιγά σιγά βήματα η Cadillac παρά τα προβλήματα. Νέα αναβάθμιση του κινητήρα της Mercedes εντός του 2026. Εξέλιξη συνέχειας για τη Ferrari, πιο δυνατή λέει το 2027. Έτσι μας έλεγε και πέρσι για το 2026. 2027 που θα έχουμε 10 sprint και επιστροφή στους αγώνες για Πορτογαλία και Τουρκία. Εμείς δεν συζητάμε τίποτε για πίστα εντός Ελλάδος. Δεν συζητάμε τίποτε. Λίγο πριν πάω στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, να σας ενημερώσω ότι η βαθμολογία για εσάς που δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή των οδηγών στη Φόρμουλα 1 με τον τελευταίο αγώνα στην καινούργια πίστα της Μαδρίτης την προηγούμενη Κυριακή. Ο Ιωακίμ Αντωνέλη προηγείται με 292 βαθμούς, ακολουθεί ο Γιωργάκης ο Ράσελ με 211. Από πίσω ο Λιούις ο Χάμιλτον με 191, Λάντο Νόρις 186, έπονται οι υπόλοιποι, ενώ στους κατασκευαστές η πρώτη τετράδα ακούει Mercedes 503, δηλαδή 503 βαθμοί, Ferrari 358, McLaren 306, Red Bull 230. Δεν πετάει και πολύ στη Φόρμουλα 1, γενικά πετάει όμως. Schumacher. Έτσι να περάσουμε σιγά σιγά σε λίγο στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Πιστεύω να είστε έτοιμοι. Πάμε με Up Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με αρωματικά κεριά, με μικροέπιπλα, με φωτιστικά, με λευκά είδη. Και Up Home, συμβουλευτική διακόσμησης με ένα τηλεφώνημα 2-3-16-0-0-92-21 στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Ο κύριος Νικολαίδης είναι εδώ μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Κώστας από την Πτολεμαϊδα και ο Σάκης από την Ιάπολη μαζί με τον Νίκο από τη Βέρεια στέλνουν αγωνιστικούς χαιρετισμούς και την ωραία εκπομπή τους άρεσε σήμερα. Και πάμε έτσι σιγά σιγά με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Χθες η Arsenal πήγε για βρούβες. Έτσι το πήραμε χαμπάρι όλοι μας. 3-0 έχασε από την Brighton. Εκείνο το διάρρη δεν μας βγήκε της West Ham, μας βγήκε όμως το goal-goal, γι' αυτό έδωσα δύο σημεία. Εντάξει, τώρα το 2-2 της Birmingham με την Middlesbrough αναμενόμενο, αλλά τη Stuttgart τη βγάζω από τα over, παιδιά. Τη βγάζω από τα over, την, μας έκανε το χατήρι πάρει η Barcelona με τα αρκετά goal, με το over. Οπότε θα μείνουμε εκεί πέρα και θα πάμε να περάσουμε, πρέπει σε 3 λεπτά να πάμε και στην ειδησιογραφία της ημέρας με την κυρία Μπίκου. Οπότε να είμαι λίγο σύντομος, γιατί για να φτιαχτεί η προλεταρία πρέπει να πάρουμε για κάνα φράγκο στο στοίχημα. Γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να βρίσκω εναλλακτικά σημεία για να περιορίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις τις απώλειες, αποφεύγοντας μάλιστα σημεία που συνορεύουν με μυρωδιές παράγκας. Είστε έτοιμοι λοιπόν, νωρίς ο αγώνας 1:15 Ολλανδία, Φέγενορντ Ουτρέχτη, προτείνω Φέγενορντ Ουτρέχτη 1 και over. στον αγώνα Twente Eindhoven 3,5 ώρα το μεσημέρι, over πολλά. Εγώ παίζω και over 3,5 και over 4,5 και, και μόνο που βλέπω και ακούω Eindhoven. Ενώ Championship σήμερα προτείνω Wolves West Brom 2 ώρα το μεσημέρι, άσο και goal goal. Δηλαδή δύο σημεία, άσο και goal goal. Παίζει και η Brand με την Bondo Glimt. Ένα άλλο εκεί πέρα 10 παρατέταρτο το βράδυ παίζουν, όχι νωρίτερα, 20 και 4. Ένα άλλο μεγάλο over 3,5. Έχουμε ντέρμπι στη Γαλλία, Marseille, Paris Saint-Germain. Εκεί θα πάμε σε ένα goal goal, ένα οβεράκι. Θα αφήσω λίγο στην άκρη την Πόρτο με την Μπενφίκα σήμερα. Αυτά λοιπόν και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Να υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι την εκπομπή συνεχίζει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου με τη δική του παρέμβαση. Ενώ εμείς εδώ ήμασταν με GSA, συντήρηση νοπών για κατεψυγμένων προϊόντων, διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι μείον 25 βαθμών Κελσίου. Το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Ενώ μαζί μας στην εκπομπή ήταν και το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα, το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, ψαρών 2 και περικλέους γωνία. Παρέμβαση λοιπόν στη συνέχεια, Κώστας Παπαζαφυρίου, κονσόλα, Τσιράπης Ιωάννης, Μαρία Λάμπρου, γραμματική υποστήριξη. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Σε λίγο Μαρίνα Μπίκου, δελτίο ειδήσεων. Πάμε λοιπόν αμέσως να ακούσουμε σε ένα λεπτό Μαρίνα Μπίκου και ειδήσεις.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
13: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
14: On Air Media Group.
13: Η μουσική σου είναι εδώ.
14: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
15: Και γύρω περιοχή, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, κατά την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων και σε σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου. Τέλος, αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
23: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
24: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
23: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
25: Nexus Facility, παρακαλώ.
23: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
26: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
28: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
29: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
30: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
31: Λίγο μετά τις 9.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
34: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Από τη Θεσσαλονικάρα μας, την πρωτεύουσα της ουσιαστικής Ελλάδος, που είναι η Βόρεια Ελλάδα, που είναι ο κορμός ασφάλειας για την πατρίδα μας, μιας πόλης η οποία έχει τεράστια ιστορία, σε μια χώρα η οποία και αυτή έχει τεράστια ιστορία, αλλά δυστυχώς φλέγεται ο τρόπος του Λέγκιν με ατέλειωτα προβλήματα καθημερινά. Για το πετρέλαιο να μιλήσουμε, για τη βενζίνη να μιλήσουμε, για την Τουρκία να μιλήσουμε, για τα Airbnb να μιλήσουμε, όπου γίνονται όργια παρανομιών, για τους μισθούς οι οποίοι δεν φτάνουν τον κόσμο να ζήσει. Χίλια δύο πράγματα υπάρχουν τα οποία μπορώ να τα περιγράφω και να μην σταματάω. Και από την άλλη μεριά ήρθε ένα θέμα το οποίο, ναι μεν, προκάλεσε θλίψη στον κόσμο, αλλά η θλίψη έχει και τα όρια της. Ένα θέμα το οποίο είναι το θέμα Μαζονάκη, ένα θέμα το οποίο αυτομάτως σε χρόνο μηδέν εμφάνισε τεράστια ερωτηματικά, μετατράπηκε σε ογκόλιθο και επί μια σειρά ημερών αποτελεί το κύριο θέμα πλήσης του εγκεφάλου του ελληνικού λαού, όταν τίποτε από τα προηγούμενα που σας ανέφερα δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε στα δεδία ειδήσεων, ούτε στα πρωτοσέλιδα, που είναι τα προβλήματα καθημερινότητας του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό έχει μετατραπεί σε ένα μυθιστόρημα. Κάθε μέρα βγαίνουν του κόσμου ειδήσεις, δείχνουν ότι υπάρχει μια διάλυση στον τομέα αυτών που έχει σχέση με τις εξετάσεις που είχε να κάνει ο Μαζονάκης, μια διάλυση, και απότομα εμφανίζονται πληροφορίες ατέλειωτες, λες και πέσανε από τον ουρανό, λες και μας εισέστειλε κάποιος μάγος, λες και μέχρι τώρα κανείς από το κράτος ή από τους αρμοδίους γιατρούς που κάναν αυτή τη δουλειά δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει. Αποκλειστικά, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις των τελευταίων ημερών, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και όχι μόνο, αποτελεί μία μοναδική πληροφοριακή ειδησιογραφική ενημέρωση, η οποία έχει κοιμήσει όλα τα άλλα προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν την καθημερινότητα του λαού αυτής της χώρας. Είδα προχθές τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό, να έχει δίπλα του και τον κύριο Πατούλη και να απαντάει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, και κάποια στιγμή μία δημοσιογράφος έκανε μία ερώτηση στον κύριο Πατούλη και σηκώνεται ο Γεωργιάδης και λέει στον Πατούλη: «Μην απαντάς, διακόπτουμε να μιλάμε εδώ πέρα, άντε αρκετά είπαμε». Τι νομίζει ο Γεωργιάδης, ότι είναι ιδιωτική του επιχείρηση η χώρα? Τι ρόλο παίζει ο κύριος Πρωθυπουργός? Δεν είδε τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης μερικές φορές και προσβάλλει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σέβεται το ακροατήριο? Τι είναι η ιδιωτική του επιχείρηση, είναι η Ελλάδα? Ή έχουν την εντύπωση ότι αυτοί οι οποίοι εκλέγονται από τον ελληνικό λαό για μια τετραετία μετατρέπονται σε αφεντικά της χώρας και κάνουν τι θέλουν? Είναι δεν άκουσα. Και μάλιστα βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη κάθε μέρα να ασχολείται με ποικιλία θεμάτων της χώρας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την υπουργική, του αρμοδιότητα. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη: μας κοροϊδεύεις, κύριε Μητσοτάκη? Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπείς. Η Νέα Δημοκρατία σου έδωσε τις ψήφους για να βγεις πρωθυπουργός. Και επιτρέπεις έναν άνθρωπο να είναι επί παντού επιστητού και να ενημερώνει τον κόσμο για μια σωρία θεμάτων τα οποία δεν έχουν σχέση με την υπουργική του αρμοδιότητα? Όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς έχουν κυριεύσει η καθημερινότητα, πράγμα το οποίο πρέπει να σας ενοχλεί ιδιαίτερως. Ενημερώθηκα από πρώην πρόεδρο αιμοδοσίας ενός μεγάλου νοσοκομείου, ο οποίος με ενημέρωσε να ρωτήσω πού βρήκαν τα πλάσματα σχετικά με την ιστορία του Μαζονάκη, διότι απαγορεύεται να τα στέλνουν. Υπάρχουν μόνο οργανωμένες κλινικές και νοσοκομεία που χρησιμοποιούν τα πλάσματα. Μας είπε κανείς πού βρίσκονταν τα πλάσματα? Μας είπε κανείς τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Μας είπε κανείς για ποιο λόγο υπήρξε αυτός ο εκνευρισμός για τον κύριο Πατούλη, ο οποίος δεν ήξερε απολύτως τίποτε? Πού ζούμε, κυρίες και κύριοι? Αν ζούμε σε μια βιτρίνα, να μας το πούνε.
Αν δεν ζούμε σε μια ουσία, να αντιδράσουμε. Όμορφα και ωραία πράγματα.

Μας είπε κανένας ότι έτσι πως πάμε με την εξωτερική πολιτική θα γίνουμε λίμνη της Τουρκίας, διότι εμείς οι ίδιοι με τα πολιτικά λάθη που κάνουμε γκριζάρουμε το Αιγαίο και τα Ήμια? Μας είπε κανένας για τους πούμε ότι πολλές επικύψεις βλάπτουν την εθνική μας κυριαρχία? Δεν γνωρίζουν οι κύριοι ότι η εξωτερική πολιτική με τον τρόπο που γίνεται απέναντι στην Τουρκία μας βουλιάζει σε ένα βάλτο και όπως πάμε κινδυνεύουμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα? Είναι δυνατόν να βγαίνουν οι Τούρκοι και να λένε το μισό Αιγαίο είναι δικό μας και να μην τους δίνουμε μια ισχυρή απάντηση, μια εθνική απάντηση, μια ελληνική απάντηση, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να δώσει μια πραγματική πατριωτικο-ελληνική απάντηση? Απ' την άλλη παιδιά, το γκριζάρισμα του Αιγαίου στα Ήμια έγινε με ευλογίες των συμμάχων. Το πρόβλημα στην Ελλάδα, το πρόβλημα του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι δραματικό, διότι βασίζεται σε μια τακτική. Και η τακτική αυτή είναι yes men. Μάλιστα κύριοι, σε όλα λέμε ναι. Δεν αντιδράμε, δεν δίνουμε δυνατές απαντήσεις, δεν υψώνουμε το ανάστημά μας. Γιατί κοπτόμαστε κυρίες και κύριοι για κάποιο πηγαίο κώδικα που μας βγάλανε που λέγεται ασπίδα του Αχιλέα? Μήπως μας ρώτησε κανείς γιατί ξεπουλήσαμε σε ξένα συμφέροντα την Έλβο? Είναι δυνατόν η Έλβο να ξεπουληθεί σε ξένα συμφέροντα? Μας είπε κανείς αν υπάρχει η λέξη πατριωτισμός όπως αναφέρεται στα μεγάλα ιστορικά βιβλία του παρελθόντος? Μας είπε κανείς τι ρόλο παίζουν οι πολιτικοί των τελευταίων ετών, οι οποίοι προέρχονται από μια οικογενειοκρατία η οποία είναι πρωτοφανή σε παγκόσμιο επίπεδο? Βρίστε μου μια χώρα πολιτισμένη, μια απλή δημοκρατική χώρα που έχει μονίμως τις ίδιες οικογένειες εδώ και δεκαετίες να κυβερνάνε την πατρίδα. Βρέστε μου μια χώρα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και άλλες εξελίξεις. Στη Γερμανία αρχίζει να υπάρχει μια ένταση του παλιού ναζισμού. Όλοι κατηγορούν τη Μόσχα, η οποία δεν έχει προβλήματα διότι ανακάλυψε και καινούργιες πηγές πετρελαίου. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τους συμμάχους, λόγω της εμπλοκής τους στο Ιράν, έχουν χάσει σε διεθνές επίπεδο την ισχύ την οποία είχαν σε πολλές χώρες. Συγχρόνως έχουμε τη Ρωσία και την Ουκρανία να τρώγονται μεταξύ τους και η λύση, κυρίες και κύριοι, θα γραφτεί μόνο όταν καταληφθεί πλήρως η Ουκρανία. Θα υπάρχουν αμέτρητες εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί. Υπάρχουν ήδη 9 με 10 εκατομμύρια Ουκρανοί οι οποίοι εγκαταλείψαν την πατρίδα τους και πήγαν σε χώρες Ευρώπης. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση, κυρίες και κύριοι, με την εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική είναι ο λευγές των ταχυτήτων κάθε χώρα. Η εξωτερική πολιτική είναι η ικανότητα που έχει ο επικεφαλής της χώρας να χειρίζεται το λευγέ των ταχυτήτων, δηλαδή την πολιτική κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί που κυβερνούν δεν γνωρίζουν να φέρονται σωστά σχετικά με τη λειτουργία του λευγέ, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει ένα μπέρδεμα ειδικά με την εξωτερική πολιτική, την οποία δεν την αναφέρει κανένας, δεν μιλάει κανένας, δεν λέει κανείς απολύτως τίποτα. Μας μίλησε κανένας για την ασυδοσία με τα Airbnb? Μας είπε κανείς ότι χιλιάδες χιλιάδων ιδιοκτήτες έχουν του κόσμου τα κρυφά εισοδήματα και πρέπει να τα μάθουμε από αριστερά και δεξιά και όχι από επίσημες πηγές? Μας είπε κανείς ότι έπρεπε αυτά τα κρυφά εισοδήματα που είναι φόροι, που υπάρχουν ορισμένα κορόιδα που πληρώνουν του κόσμου τους φόρους? Οι έξυπνοι αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες δεν δηλώνουν τα κρυφά εισοδήματα από τα Airbnb όπου νοικιάζουν σπίτια για να κοιμάται ο κόσμος. Άρχισαν να γίνονται ορισμένες σαρωτικές διασταυρώσεις από ό,τι με πληροφορούν. Διασταυρώσεις του 25. Πιο μπροστά δεν υπάρχουν διασταυρώσεις.
Πρέπει να επιστρατευτούν τώρα τα ψηφιακά εργαλεία για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συμβαίνει με την τεράστια φοροδιαφυγή, η οποία είναι απαραίτητη για τα ταμεία της πατρίδος. Από εκεί και πέρα δεν γράφονται πολλά κίνητα στο Μητρό ακίνητων βραχυχρόνιας διαμονής. Δεν δηλώνονται ακίνητα τα οποία είναι ανακριβή εν σχέση με, το πραγματικό, με τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα τα οποία νοικιάζονται. Και από την άλλη μεριά τα πρόστιμα που επιβάλλονται στο διαχειριστή είναι της πλάκας και όχι αυτά τα οποία πρέπει να είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια που μιλάμε για φοροδιαφυγή, είναι η χώρα η οποία έγινε κολοσσός στην ανθρωπότητα, η πρώτη χώρα στην ανθρωπότητα, διότι οι ποινές για τη φοροδιαφυγή είναι πολύ βαρύτερες από οποιαδήποτε άλλη ποινή για άλλα δικήματα. Έτσι και κάνεις φοροδιαφυγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, είσαι τελειωμένος για πάντα. Διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αντελήφθηκαν ότι για να είναι ζωντανό το κράτος, για να είναι ισχυρό το κράτος, για να έχει ισχυρή πολεμική βιομηχανία το κράτος, για να είναι το αφεντικό του κόσμου το κράτος, για να έχει εξυπηρέτηση τα δεκάδες εκατομμύρια πληθυσμού που έχει η Αμερική, πρέπει να υπάρχει ισχυρή εισπρακτική φορολογία. Η φορολογία είναι μια λογική. Πληρώνεις τους φόρους, πρέπει να πληρώνεις για τα κέρδη που έχεις. Έτσι λοιπόν η Αμερική έγινε η πρωταγωνίστρια του κόσμου και αυτή τη στιγμή θα εκμεταλλεύεται και τη Γρυλανδία. Έκανε μια συμφωνία με τη Δανία από την οποία θα εκμεταλλεύεται τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου που διαθέτει το παγωμένο αυτό νησί. Επομένως η κυβέρνηση να δεχτεί τα συγχαρτήριά μου όταν διαπιστώνω ότι θα γίνει έλεγχος στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, θα υπάρξει πάγωμα νέων αδειών Airbnb σε τρία δημοτικά διαμερίσματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και εν πάση περιπτώσει ας κοιτάξουν να βρουν έναν τρόπο ο Έλληνας να βρίσκει σπίτι για να μένει, ας κοιτάξουν να βρουν σωστές ξενοδοχειακές μονάδες και να αφήσουν αυτή τη ιστορία με το Airbnb, διότι στην Ελλάδα οτιδήποτε εμφανίζεται για επιχειρηματική εκμετάλλευση παίρνει τεράστιες διαστάσεις, και οι τεράστιες διαστάσεις ακολουθούνται από τεράστια φορολογική διαφυγή και τεράστιες παρανομίες.

0: Όταν κυρίως και κύριε Νέτη 2025 πληροφορούμεθα ότι μια αεροπορική εταιρεία θα έχει λιγότερες πτήσεις και ακριβότερα εισιτήρια, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα θέμα σχετικά με την άνετη μεταχείριση των πολιτών της χώρας και συγχρόνως θέτω ένα ερώτημα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι θα κάνετε κύριοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού όταν μια αεροπορική εταιρεία θα ελαττώσει τις πτήσεις και θα αυξήσει τα εισιτήρια? Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν στην επικαιρότητα, και ότι μπορεί στην επικαιρότητα να βγει και το θέμα του Μαζονάκη, αλλά να με συγχωρείτε, αλλά παρατραβήχθηκε στην κυριολεξία. Αν το θέμα του Μαζονάκη εμφάνισε παρανομίες γύρω από την ιστορία του τρόπου θεραπείας του προβλήματος που είχε ο Μαζονάκης, ας ασχοληθεί σιωπηλά η δικαιοσύνη, ας ασχοληθούν σιωπηλά οι αρχές, να βρούνε τους ενόχους, να βρούνε ποιοι φταίνε και συνεχεία να τους ανακοινώσει όμορφα και ωραία με ισχυρά στοιχεία. Εδώ γίνεται ένα κοτσομπολιό κάθε μέρα και μια παραπληροφόρηση γύρω από την ιστορία του Μαζονάκη. Λένε και όλοι αναρωτιόμαστε και λέμε: ένοχοι δεν υπάρχουν? Μόνο οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν, οι ένοχοι, όταν διαπιστώνουμε ότι σε αυτά τα ιατρία πηγαίνανε προσωπικότητες που κυβερνάνε και την πατρίδα μας, που έχουν υπουργεία, βουλευτές κτλ. Επομένως, αφήστε την πλήση του κεφάλου και βρέστε έναν τρόπο να ενημερώσετε το κοσμάκι πραγματικά, ειλικρινά, πολιτικά, εθνικά και συμφεροντολικά για την πατρίδα και την υγεία, και αφήστε την πλήση του κεφάλου που εδώ και 10-15 μέρες έχει γίνει το πρώτο θέμα, με αποτέλεσμα μην γνωρίζουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες των άλλων σημαντικών ειδήσεων που πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας για τα προβλήματα τα οποία έρχονται ειδικά στην οικονομία. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν, να με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, ο Μαζονάκης να αποτελέσει την πρώτη είδηση χωρίς κανένας να μας λέει ότι υπάρχουν λιγότερες θέσεις, μεγαλύτερη στενότητα, ακριβότερα εισιτήρια και χίλια δύο άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν αναφέρονται πουθενά. Αναφέρεται εδώ και 15 μέρες μόνο το θέμα Μαζονάκη, το οποίο εκθέτει στην κυριολεξία και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό την πατρίδα μας.
1: Μία αποκάλυψη που δημιουργεί θέμα ακόμα και παραμονής του στην κυβέρνηση έρχεται σε ό,τι αφορά τη σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με το ζεύγος των προφυλακισμένων ιατρών της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντίθετα με ό,τι διαβεβαίνωνε ο Θάνος Πλεύρης, δεν τους γνώριζε επειδή του είχαν συνταγραφίσει βιταμίνες το 2016, αλλά γιατί είχαν κοινή εταιρεία ιατρονομικού χαρακτήρα από το 2012, δηλαδή ήταν συνέτεροι. Είναι άγνωστο γιατί προσπάθησε ο Θάνος Πλεύρης τόσο χονδροειδώς να αποκρύψει ένα γεγονός το οποίο είναι βέβαιο πως δεν θα έμενε κρυφό. Έχει κάτι να κρύψει εκτός από τη σχέση του με τους δύο απατεώνες ιατρούς που βαρύνονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Το γεγονός ότι συμμετείχε στο συνέδριο που έκανε η Ιωάννα Γάκα σίγουρα δεν ήταν τυχαίο, ούτε ήταν τυχαίο γεγονός ότι συμμετείχε ο έτερος Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Η σύζυγός του Τζένι Μπαλατσινού ως δημοσιογράφος είχε λάβει την περίφημη συνέντευξη από τον υπνοτιστή Νάσο Κομιανό. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το ΠΑΣΟΚ, όπου μέσω ανακοίνωσης θέτει ερωτήματα προς τον Υπουργό σχετικά με το πότε ξεκίνησε η γνωριμία του με τους δύο γιατρούς και ζητά να διευκρινίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες είχαν συνεργαστεί στο συγκεκριμένο σωματείο.

Τι είναι αυτά που ακούσαμε, κύριε Πλεύρη? Τι είναι αυτά που ακούσαμε, κύριε Μητσοτάκη? Τι είναι αυτά που ακούσαμε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας και εσύ, όμικρον έψιλον? Τι σύνθεση πολιτική είναι αυτή που έχει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, γεμάτη πασοξίδες, γεμάτη πρώην του Καραζαφέρη και πολλά άλλα πράγματα? Τους ενοχλεί ο Βελόπουλος που είναι ανεξάρτητος, που δεν μπήκε στην ομάδα? Καλά έκανε. Όλα αυτά τα πράγματα, την ουσία του σκελετού, δεν θα τη μάθουμε? Μόνο θα βλέπουμε την ουσία των ωραίων μαλλιών και της ωραίας επιδερμίδας που προσέφερε η θεραπεία σε αυτά τα ιατρικά εργαστήρια? Εμείς θέλουμε την ουσία του οργανισμού και του σκελετού να δούμε τι κατασκευή έχει, που είναι η Ελλάδα. Τα ωραία μάγουλα και τα ωραία μαλλιά και τα ωραία χαμόγελα δεν μας ενδιαφέρουν. Όταν μάλιστα, για να γίνουν τα ωραία μάγουλα και τα ωραία χαμόγελα, έμπαινε η παλάμη του ενδιαφερομένου στην τσέπη του, η οποία ήταν γεμάτη από χρήμα. Γιατί ήταν πάρα πολύ το χρήμα το οποίο πλήρωνες για να σου κάνουν αυτή τη δουλειά αυτοί οι δύο γιατροί. Δεν έχω να πω τίποτα για τους γιατρούς. Αυτά τα λένε οι κοτσομπόλιδες και οι κακοδιαχειριστές της κοινής γνώμης. Τώρα διαπιστώσαν τι είναι αυτοί οι γιατροί. Τώρα ψάχνουν το επίκεντρο της περιουσίας του Θεοδωρόπουλου που είναι ο γιατρός και της Γάκα που είναι η γυναίκα γιατρός. Τώρα εξετάζουν τα ακίνητα και την περιουσία τους. Τόσο καιρό τι κάνανε όταν οι προσωπικότητες, πολλοί εκ των οποίων κυβερνούν τη χώρα, ήταν πελάτες σε αυτό το ιατρείο? Τι κάνανε? Τώρα θυμηθήκανε ότι αυτό το ιατρείο είναι παράνομο, είναι εγκληματικό γιατί πέθανε τραγουδιστής? Είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι και αλλιώτικα? Είχαμε και υπνοθεραπευτή? Για να μου δώσουν το τηλέφωνο του υπνοθεραπευτή να πάω στο ιατρείο του και να του πω: μου δίνεις την δυνατότητα να ρίξω ένα νερό ύπνο για να μου κάνεις μια υπνοθεραπεία? Τι είναι αυτά με τις υπνοθεραπείες καινούργια? Ποια ισχυρή προσωπικότητα, κυρίες και κύριοι, πάει σε ένα γιατρό για να αλλάξει τη φάτσα του και να γίνει πιο νέος και πιο όμορφος? Ποιο πολιτικό κεφάλαιο της χώρας που εκλέγεται για να κυβερνήσει την πατρίδα μας ασχολείται με το πώς να είναι η εμφάνισή του, το μαλλί του και η επιδερμίδα του κτλ., πληρώνοντας του κόσμου τα λεφτά για να ξαναγίνει πιο νέος? Ποια προσωπικότητα σε αυτή τη χώρα έχει σχέσεις με αυτούς οι οποίοι σήμερα κατηγορούνται για όλα αυτά που κατηγορούνται, χωρίς κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να αναφέρει ονόματα? Και ποιες ήταν οι σχέσεις των ανθρώπων αυτού του ιατρείου, που πρέπει να είχαν σχέσεις με πανίσχυρους ανθρώπους, όταν η πελατεία του ιατρείου αυτού ήταν υψηλά πρόσωπα της πατρίδος μας? Επομένως, ασχολούνται όλοι με αυτό το πράγμα. Δεν ασχολείται κανένας όμως το πόσο κοστίζουν τα δρομολόγια των πλοίων και των αεροπλάνων που κάνουν τα ταξίδια. Είναι δυνατόν ένα δρομολόγιο από τον Πειραιά μέχρι τη Ρόδο να στοιχίζει 208 χιλιάρικα μόνο σε καύσιμα? Είναι δυνατόν η εξίσωση οικονομική της ακτοπλοείας Πειραιά μέχρι τη Ρόδο να στοιχίζει 208 χιλιάρικα μόνο σε καύσιμα?

0: πεθάνουμε θα θυμόμαστε τη δραχμή? Δεν έχετε καταλάβει ότι ένα μεγάλο έγκλημα το οποίο έγινε ήταν η ισοτιμία?
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να μας το πούνε, να μην μας το κρύβουν. Αλλά όταν βλέπουμε να παίρνουν οι πολιτικοί μας τέτοιες αποφάσεις χωρίς να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο ένα ευρώ έγινε με 340 δραχμές, τότε φταίνε αυτοί που δεχτήκαν αυτές τις αποφάσεις, αν πούμε ότι είναι οι εγκέφαλοι γύρω από τα οικονομικά μπροστά στους αμόρφωτους Έλληνες. Αλλά σαν και αυτούς ορισμένοι θέλουν 10 για πρωινό. Η ιστορία της μετατροπής της δραχμής σε 340 δραχμές σε ένα ευρώ ήταν ένα οικονομικό έγκλημα εις βάρος πατρίδος μας και μια υπακοή στις οικονομικές διαταγές τις οποίες δίνανε οι Γερμανοί. Εάν πάρετε και μολύβι και χαρτί την εποχή εκείνη και κάνετε τους λογαριασμούς, θα δείτε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων καταστράφηκε οικονομικά. Η δε ελληνική οικονομία έγινε δουλάκι των Ευρωπαίων. Και σήμερα πας να ψωνίσεις, ήρθανε δύο καφέδες προηγουμένως, 8 ευρώ. 3,824, 4,832, 2,700. Πάει να πάρεις μια πίτσα, 10 ευρώ. 3.400 δραχμές. Εάν πούμε και ορισμένα άλλα πράγματα, θα σας αναγκάσω να πάρετε ηρεμιστικό, γιατί δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν δώσαν τη δυνατότητα στο ελληνικό λαό να διαμαρτυρηθεί. Είναι δυνατόν άνθρωποι της κυβέρνησης Τσίπρα να διαπραγματεύτηκαν την οικονομία της χώρας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας όταν μπήκαμε οικονομικά δουλάκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαταγές των Γερμανών και φέραμε τον Βαρουφάκη από την Αμερική, ότι ήταν ένας οικονομικός εγκέφαλος ο οποίος μας έκανε χάρη να έρθει στην Ελλάδα, επειδή τον παρακαλούσε πολύ καιρό ο Τσίπρας και τελικά ήρθε, αλλά από τότε δεν ξανάφυγε. Και πήγανε και είπανε yes men, ναι, σε όλα τα οποία διέταξαν οι Γερμανοί, μετατρέποντας την οικονομία μας σε έναν οικονομικό δούλο και κάνοντας πλήση του κεφάλου κάθε μέρα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η οικονομία μας πάει καλά και είμαστε η πιο διακεκριμένη οικονομία στην Ευρώπη. Ας είμαστε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο κτλ. Και ας είμαστε η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης. Αλλά με το να είμαστε σήμερα η καλύτερη οικονομία της Ευρώπης δεν μετράει, γιατί δεν βάλαμε τα ισχυρά οικονομικά θεμέλια για να μπορέσει το παραμύθι που μας σερβίρουνε να αντέξει, γιατί σε λίγο καιρό θα μας πούνε ότι υπάρχουν προβλήματα, γιατί η οικονομία μας δεν πάει καθόλου καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα

0: Σιγά την τίβα.
1: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

κενό, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν αυτά τα οποία είμαι αναγκασμένος να τα αναφέρω, διότι δυστυχώς είναι στην απόλυτη καθημερινότητα η πλήση του κεφάλου μας γίνεται σχετικά με τον πεθαμένο καλλιτέχνη. Η Ελλάδα επισήμως δεν ασχολείται με το δημογραφικό. Δημογραφικό πληθυσμός. Η κυβέρνηση θεωρεί τα ζευγάρια που έχουν δύο παιδιά και έχουν 30.000 ευρώ εισόδημα ότι είναι πλούσιοι. Πέρα από αυτό το όριο, το επίδομα που παίρνουν τα παιδιά τους κόβεται. Δίνουμε στο γιατρό, με το ιατρείο που αλλάζει τις φάτσες και εκεί πήγε ο Μαζονάκης, του κόσμου τα λεφτά πάνε όλοι και δίνουν αυτοί που παραλίδες, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι πάνω από 30.000 ευρώ όταν έχει μια οικογένεια είναι πλούσια. Κυρίες και κύριοι, κανένας δεν μιλάει για τη δημογραφική κατάρρευση της χώρας. Κανένας δεν μιλάει από τους πολιτικούς για την οικονομική ανέχεια την οποία δείχνει η κυβέρνηση απέναντι σε ζευγάρια τα οποία έχουν εισοδέματα 30.000 ευρώ και τα θεωρεί πλούσια. Είναι δυνατόν ένα ζευγάρι με βασικό μισθό την τριετία επίδομα γάμου να σημαίνει ότι ο καθένας βγάζει περίπου 1.080 ευρώ? Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση θεωρεί εύπορους όποιους γουστάρει, αλλά δεν θεωρεί εύπορους όλους αυτούς οι οποίοι κυκλοφορούν γύρω από το πολιτικό σύστημα, και δεν λέω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση. Για όλες τις κυβερνήσεις που περάσαν την Ελλάδα, πάντα κυκλοφορούσαν οι τύποι που πίναν το αίμα του λαού γύρω από κάθε κυβέρνηση. Μιλάμε για έναν οικονομικό ορισμό του παραλόγου. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να κρίνουμε τα νοικοκυριά όταν ακόμα μετράει για τα νοικοκυριά το σούπερ μάρκετ και το ενίκιο με αυστηρό οικονομικό τρόπο. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, να λέμε δύο άνθρωποι με κατώτατο μισθό και λίγα χρόνια υπηρεσίες δεν είναι μεσαία τάξη. Κυρίες και κύριοι, το μέλλον της Ελλάδος είναι ο πληθυσμός. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι ούτε ο γιατρός, αυτός που πέθανε ο ηθοποιός, ούτε οι γιατροί που συνελήφθησαν, ούτε αυτοί που πήγαν και φτιάξαν τη φάτσα τους στους γιατρούς για να φαίνονται πιο νέοι. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ο πληθυσμός του μέλλοντος. Ο τεράστιος κίνδυνος ελάττωσης των γεννήσεων που υπάρχει στην Ελλάδα. Εγώ δεν είδα την κυρία Φόρντ Ελάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πήγε σε κάνα γιατρό για να αλλάξει τη φάτσα της. Φαίνεται μία μεγάλη γυναίκα σύμφωνα με την ηλικία την οποία έχει. Εδώ πρέπει να δείχνουμε και ωραίοι. Ο κομπλεξισμός ο οποίος υπάρχει είναι τρομακτικός. Τρομακτικός. Μόνο που κυκλοφορούν ονόματα ανθρώπων που πήγανε σε αυτό το ιατρείο για να γίνουν πιο νέοι, πρέπει να κρυφτεί όλο το σύστημα και να αντικατασταθεί. Αν καταντήσαμε σε αυτή τη χώρα να υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν περιουσίες για να φτιάξουν τη φάτσα τους. Τι να κάνουμε? Άλλοι γεννιούνται για να έχουν άσχημη φάτσα και να γυρνάνε εύκολα. Άλλοι γεννιούνται γοητευτικοί και είναι γοητευτικοί και όταν μεγαλώνουν και δεν δείχνουν την πραγματική τους ηλικία. Έτσι είναι, Γιάννη? Συμφωνούμε, ο Γιάννης συμφωνεί. Επομένως, κυρίες και κύριοι, πρέπει, μια που η κυβέρνηση μιλάει για το δημογραφικό ως εθνικό ζήτημα και από την άλλη μεριά σχεδιάζει το επίδομο που πρέπει να δώσει στις οικογένειες, τότε να με συγχωρείτε, η κυβέρνηση σπάνει πλάκα μαζί μας, όπως σπάνει το πολιτικό σύστημα με τον τρόπο που είναι διαμορφωμένο, με τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, όταν η κορυφή του δόρατος, η κορυφή δηλαδή από το ακόντιο, είναι τόσο μητερή που λέγεται ότι και με την πλειοψηφία κάνει κυβέρνηση. Είμαστε η μοναδική χώρα με το 42% που έκανε κυβέρνηση, ενώ η Τουρκία έκανε δεύτερες εκλογές. Ο Ερντογκάν πήρε στις πρώτες εκλογές 94,5% και επειδή δεν πήρε 100-1, ξανά γίνανε εκλογές και πήρε 100-1 ο Ερντογκάν και ξανά γίνανε πρόεδρος. Πού στην Τουρκία, την οποία, εν πάση περιπτώσει, μια που δεν τη γουστάρουμε, λέμε και ορισμένα πράγματα πέραν του κανονικού. Συγχρόνως, κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός λαός στέλνει ένα σκληρό τελεσίγραφο. Και επειδή ο ελληνικός λαός δεν έχει τη δυνατότητα να έχει μικρόφωνα για να στέλνουν χιλιάδες κόσμο στο τελεσίγραφο για να πηγαίνει στα αυτιά αυτό που μας κυβερνούν, η εκπομπή στέλνει ένα τελεσίγραφο και λέει
ότι πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε σχέσεις κοινωνικής ειρήνης με τη Ρωσία, διότι βενζίνη λίγα συντόμως, εάν η Ελλάδα δεν κάνει συμφωνία με τη Μόσχα, θα φτάσει τα 4 ευρώ. Αυτό το θέμα, όσο και να θεωρείται βασικό λόγω της προεκλογικής περίοδου, πρέπει να βρεθεί τρόπος με μια σωστή εξωτερική πολιτική να δούμε τι ακριβώς θα γίνουν. Δεν είναι δυνατόν, κυρίε και κύριοι, τα κόμματα να μιλάνε πρώτα για την Ουκρανία και μετά για τον ελληνικό λαό. Στεναχωριόμαστε με αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, που με στεναχωρεί κάθε πόλεμος που γίνεται, αλλά πρώτα ο ελληνικός λαός. Μιλάμε για την Ουκρανία, αλλά δεν μιλάμε για τον ελληνικό λαό. Για ρωτήστε όλους αυτούς πώς πληρώνουν τα 2,20 το λίτρο τη βενζίνη. Τελικά, φτάσαμε στο σημείο, είτε σιωπηλά, είτε με μορφασμούς, είτε φωναχτά, όλοι να διαμαρτυρόμεθα για τις τιμές των καυσίμων. Ένα λίτρο βενζίνης, κυρίες και κύριοι, έφτασε τα 2,20 και στα νησιά έφτασε το 2,60. Μάλιστα, η εκπομπή από αυτό το μικρόφωνο λέει ότι αν δεν ληφθούν έξυπνα επιχειρηματικοπολιτικά μέσα, τότε θα φτάσει τα 4 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι αν κάποιος βάλει 100 ευρώ βενζίνη, θα δώσει για καύσιμα 45 ευρώ και 55 ευρώ ειδικό φόρο. Στα 100 ευρώ που θα πληρώσει δηλαδή, τα 45 είναι η αξία των καυσίμων και τα 55 ευρώ είναι ο ειδικός φόρος. Έλληνες που νομίζετε ότι έχουμε οικονομική δημοκρατία. Κατά αυτόν τον τρόπο, παρά το ότι υπάρχει ληστεία στον τρόπο της φορολογίας στην Ελλάδα, η Ελλάδα και ληστεύει το λαό με περίεργους φόρους σε όλα τα θέματα, αλλά συγχρόνως και χρωστάει πάνω από 400 δισεκατομμύρια χρέος. Χωρίς κανένας να έχει ευθύνη, χωρίς να έχει πάθει κανένας τίποτε, χωρίς απολύτως τίποτε, και ο μόνος που ταλαιπωρείται ψυχολογικά, οικονομικά και μερικές φορές σε ακραίες περιπτώσεις είναι ο ελληνικός λαός. Κυρίες και κύριοι, η Ουκρανία είναι μια χαμένη υπόθεση. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει την εξωτερική της πολιτική. Όλοι γνωρίζουν ότι η Ρωσία παράγει φτηνό πετρέλαιο, παράγει φυσικό αέριο πολύ φτηνό, αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν το αγοράζουμε τουλάχιστον επίσημα. Διότι αν αγοράζουμε κάτι ανεπίσημα, τότε δεν ξέρουμε ποιο είναι το ύψος του κέρδους, διότι πάνε στις τσέπες της ανεπίσημης αγοράς. Αν είχαμε επίσημες διαδικασίες, τότε θα γνωρίζαμε ότι δεν έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία από κόμπλεξ, ή δεν έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία διότι η Ευρώπη συμπεριφέρεται δήθεν καλά στην καταραίωση Ουκρανία. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά τα οποία μετράνε είναι τα συμφέροντα. Η Ουκρανία θέλουμε δεν θέλουμε, στεναχωριόμαστε δεν στεναχωριόμαστε, είναι χαμένη υπόθεση ό,τι και να γίνει. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι το Ιράν, το οποίο δεν το υπολόγιζε κανένας μέχρι τώρα, και οι αντάρτες Χούθης που δεν τους υπολόγιζε κανείς μέχρι τώρα, κλείσαν τα στενά στο Χορμούζ, κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκτείναξαν το πετρέλαιο στα ύψη, το οποίο έφτασε 132 το βαρέλι. Για την άλλη μεριά, το ρωσικό πετρέλαιο έχει τιμή 65 δολάρια, κυρίες και κύριοι. Σε ποιους θα πουλήσουν οι Ρώσοι πετρέλαιο με 65 δολάρια, λαέ μου? Σε αυτούς που γουστάρουν. Πάντα μας γουστάραν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι ήταν σύμμαχοί μας εναντίον των Τούρκων, τα γίνανε ορισμένες ναυμαχίες. Ανεξάρτητα στην ναυμαχία του Ναυαρίνου, οι Ρώσοι δεν ήταν, αλλά ήταν πιο μπροστά, διότι υπήρχαν πάρα πολλοί εξέχοντες Έλληνες που είχαν έδρα τη Ρωσία και κάνανε εξωτερική πολιτική εις βάρος των Τούρκων. Έχω την εντύπωση ότι από οικονομική εξωτερική πολιτική ή έχουμε άγρια μεσάνυχτα ή είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις διαταγές των αφεντικών μας, που είναι η Γερμανία και η Αμερικάνικη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα όταν ακολουθείς οικονομικές διαταγές να μην έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις ούτε ένα κουλούρι αν δεν ρωτήσεις τα οικονομικά αφεντικά σου. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι που κυβερνάτε τη χώρα, πρέπει να προτάξει πρώτα το εθνικό συμφέρον. Πρέπει να αφήσουν οι κύριοι πολιτικοί τις ψεύτικες ηθικολογίες. Πρέπει να εγκαταλείψει τη θέση που έχει υπέρ της καταραίωσας Ουκρανίας.
και να κάνει απευθείας συμφωνίες με τη Ρωσία σαν ελεύθερη χώρα που είμαστε. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει μετατραπεί σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, να καθόμαστε κλαρίνο και να υπακούμε σε όλες τις διαταγές και να μην έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμφωνίες για τα εθνικά οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχουν σχέση με την τσέπη του ελληνικού λαού. Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία αυτές τις μέρες που είναι και προεκλογικές μέρες θα μας ταλανίσουν θα είναι ότι όλοι θα μιλάνε πρώτα για τον ελληνικό λαό και μετά για την Ουκρανία. Όλοι ξέρετε ότι πριν γίνουν εκλογές οι πάντες αγαπάνε τους Έλληνες και μετά τους άλλους. Όταν γίνουν εκλογές και βγει αυτός που θα βγει κυβέρνηση, τότε όλοι αγαπάνε τους άλλους και τελευταίως αγαπάνε τους Έλληνες, διότι δεν εφαρμόζουν καμία από τις υποσχέσεις που δώσανε. Επομένως η άποψη της εκπομπής είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να κάνουμε τώρα συμφωνία με τη Ρωσία. Πρέπει να παραμερίσουμε τις πολιτικές ανοησίες με την Ουκρανία. Και πρέπει να αγοράζουμε φτηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Όταν αγοράζει κάποιος κάτι, είτε είναι κράτος είτε είναι ιδιώτης, είναι business, είναι δουλειά. Και το βασικό μυστικό της δουλειάς που λέγεται business για να αγοράσεις κάτι, είναι να επιτύχεις καλή τιμή. Δεν βγαίνουμε έξω και ψάχνουμε την καλή τιμή για να αγοράζουμε κάτι. Γιατί γίνονται οι εκπτώσεις? Για να πάρουμε κάτι που δεν μπορούμε να αγοράσουμε στην τιμή την κανονική πριν γίνουν οι εκπτώσεις. Για ποιο λόγο δηλαδή ο ελληνικός λαός σκέφτεται έτσι? Η ελληνική κυβέρνηση κάθεται κλαρίνο μπροστά στα συμφέροντα που κάνουν κουμέντο στη χώρα μας και δεν κοιτάζει να κάνει επιχειρηματικές συμφωνίες οι οποίες να είναι επιτυχείς και συμφέρουσες για την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Επομένως, θα πρέπει από εδώ και πέρα η επικεφαλίδα σε όλα τα δελτία ειδήσεων και σε όλες τις εφημερίδες να είναι το σοκ των καυσίμων στην Ευρώπη. Ένα σοκ το οποίο έπληξε την Ελλάδα πάρα πολύ άσχημα, όπως και την Ευρωζώνη. Ένα σοκ το οποίο έκανε την Ελλάδα να πονάει πάρα πολύ, διότι είναι κενές όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου με πρώτες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα σοκ το οποίο έχει τον ίδιο ρυθμό άγχους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επηρεάζει την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Επηρεάζει την κοινωνική ειρήνη. Επηρεάζει την πολιτική σταθερότητα. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα είναι η χειρότερη κατάσταση μετά τον πόλεμο, και πρώτες και καλύτερες σε αυτή την κατάσταση είναι η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν άσχημες σκέψεις για το μέλλον, όταν βλέπουμε ότι ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία βρίσκεται την ίδια κατάσταση με τις δύο άλλες χώρες, ελπίζοντας να μην είναι χειρότερη από ό,τι είπε. Επομένως δεν πρέπει να στοχοποιείται η Ρωσία, πρέπει να κοιτάμε πώς να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο της Ρωσίας. Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Εκμεταλλεύεσαι όταν θες να αγοράσεις κάτι αυτόν που έχει την καλύτερη τιμή. Αν, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να κάνουμε υποφελείς συμβάσεις, τότε να με συγχωρείτε, το πρόβλημα το έχει ο καταναλωτής. Οι υποφελείς συμβάσεις ωφελούν τον καταναλωτή, δεν ωφελούν αυτούς που κυβερνάνε τη χώρα, οι οποίοι δεν έχουν οικονομική ανάγκη. Δεν είναι δυνατόν στην Αμερική να υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν ουρές σε βενζινάδικα. Δεν είναι δυνατόν να θυμηθούμε τις ουρές στα βενζινάδικα που υπήρχαν στην Ελλάδα. Και δεν είναι δυνατόν, λίγο μυαλό να έχεις, να βλέπεις ότι υπάρχει μια ενεργειακή ανακάλυψη που λέγεται Ρωσία. Λες και η Ρωσία πέπεσε από τον πλανήτη τώρα και δεν υπήρχε προηγουμένως. Το οικονομικό φιάσκο, κυρίες και κύριοι της Ευρώπης, είναι η πολιτική κατάρρευση με αποτέλεσμα να έχουμε κοινωνικές αναταραχές. Και όταν έχουμε κοινωνικές αναταραχές, ας πάμε το μυαλό μας στο παρελθόν για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Αυτή τη στιγμή, όποτε υπήρξε διαμάχη μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, λέει η ιστορία, ποτέ η Ευρώπη δεν έγινε πιο δυνατή. Κλασικό παράδειγμα, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έγινε σκόνη, γονάτισε εξαιτίας της ηλιθιότητας που υπάρχει με το μίσος απέναντι στους Ρώσους. Αυτά που λέγανε στο παρελθόν περί κομμουνισμού, το ένα και το άλλο, έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει κανένας κομμουνισμός. Σε όλα τα κράτη υπάρχει το κρατικό συμφέρον. Σε όλα τα κράτη υπάρχει το πολιτικό συμφέρον.
Σε όλα τα κράτη υπάρχει το συμφέρον που έχει κάθε κυβέρνηση για το λαό. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει η λέξη συμφέρον, πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά τη λέξη διαπραγμάτευση. Αν ξέρεις να διαπραγματεύεσαι, τότε ικανοποιείς και το συμφέρον σου. Αν δεν ξέρεις να διαπραγματεύεσαι και δέχεσαι διαταγές από τα αφεντικά σου, τότε δεν ικανοποιείς το συμφέρον σου, αλλά φέρνεις σε μεγάλη δυσαρέσκεια τον ελληνικό λαό, του οποίου το στομάχι μετά το πρώτο 20ήμερο, στο μεγαλύτερο ποσοστό, αρχίζει και χάνει γουργουλήθρες, γιατί δεν έχει χρήματα να το γεμίσει αγοράζοντας τρόφιμα.

Ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί σήμερα αν ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης έχουν αντιπαλότητα? Ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί για ποιο λόγο πήγε στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός? Ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με λογική ενημερωτική αντίληψη ότι η διεθνής έκθεση για ακόμα μία φορά δεν ήταν επιτυχημένη? Ποιος θα κάτσει, κυρίες και κύριοι, να ασχοληθεί ότι η πολιτική μας απέναντι στους Τούρκους είναι εντελώς μη σωστή? Ποιος θα κάτσει, κυρίες και κύριοι, να ασχοληθεί με την κυρία Κοβέση, η οποία μας έχει κάνει η ρεζίλη, και κανένας δεν λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνες για περίεργες πληρωμές στα βοσκοτόπια? Περίεργες πληρωμές στα βοσκοτόπια, μας το λέει η κυρία Κοβέση. Κανένα ελληνικό πολιτικό όνομα δεν θα μας το πει. Έχουμε και δηλώσεις από τη δικηγόρο του Κασιδιάρη, την κυρία Πανταζή, η οποία είπε ότι θα υπάρξει άμεσα κοινοβουλευτικό σχήμα από ανεξάρτητους βουλευτές. Κάποια στιγμή, ίσως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, βγάλουμε τον Κασιδιάρη στην εκπομπή, όπως το βγάζαμε και στο παρελθόν, διότι πρέπει να ξέρουμε στην Ελλάδα ότι έχουμε δημοκρατία. Φυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, εξέτησε μέχρι τελευταία ώρα τη φυλακή του και τώρα είναι ελεύθερος. Και όταν είσαι ελεύθερος, έχοντας εκτίσει την ποινή, έχεις τα δικαιώματα τα οποία πράγεις. Πρέπει να εξεπλώνεις οι φανατικοί, οι άκρος φανατικοί, που δημιουργούν συνέχεια προβλήματα στην Ελλάδα, να σταματήσουν να ασχολούνται με όποιον δεν γουστάρουν, για να προβάλλουν τον εαυτό τους. Γιατί όσοι ασχολούνται με πράγματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν το λαό, προβάλλουν τον εαυτό τους και μετά νομίζουν ότι κάνουν ζημιά σε αυτό που κατηγορούν. Υπάρχουν νόμοι, καταδικάζει το καθένας, ελευθερώνεται ο καθένας και συνεχίζει την ελεύθερη ζωή που σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους έχει το δικαίωμα να κάνει. Είναι δυνατόν να υπάρχει ερώτημα γιατί πήγε στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός? Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια ερωτηματικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Το λένε γιατί πήγε πρώτη φορά. Δικαίωμά του ήταν. Πρωθυπουργός ήταν. Όταν δεν ήταν πρωθυπουργός και ήταν αντιπολίτευση, του άρεσε να κάνει μηχανάκι με τη γυναίκα του. Απ' την άλλη μεριά, τα διάφορα πρώτα τα οποία έρχονται μετά τη διεθνή έκθεση, η οποία ήταν ακόμα μια φορά αποτυχία, αρχίζουν και τρομάζουν την κυβέρνηση. Πάντα οι κυβερνήσεις έχουν σαν σκοπό πως να μείνουν στην εξουσία. Και όταν η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε είναι αυτή, θέλει να μείνει στην εξουσία και βλέπει δυσμενή πράγματα για την πορεία της, τότε τρομάζει και ανησυχεί, μη τυχόν στις επόμενες εκλογές δεν εκλεγεί και τότε δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να είναι στην εξουσία. Άρα τι μας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, η εξουσία ή ο λαός? Διότι η εξουσία είναι μια λέξη γνωστή και τη βλέπουμε σε αυτούς οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα ανεξάρτητα ψηφίσει το 50% των Ελλήνων. Ο λαός όμως δεν βλέπει ότι η εξουσία δεν προσφέρει τίποτε? Ή μήπως η εξουσία κατάλαβε ότι ο λαός, παρά το γεγονός ότι ξέρει ότι δεν προσφέρει τίποτε καμία εξουσία, δεν πάει το 50% να ψηφίσει, πράγμα το οποίο είναι μεγάλο λάθος. Με αποτέλεσμα κάποιος να βγαίνει πρωθυπουργός, να γίνεται εξουσία για 4 χρόνια και ο μήνας έχει 9 μέχρι να γίνουν οι επόμενες εκλογές. Είναι θέματα με τα οποία δεν ασχολείται κανείς, διότι δυστυχώς υπάρχει η λέξη συμφέροντα. Η λέξη συμφέροντα, εντός παρενθέσεως, κλείβουν μια άλλη λέξη που λέγεται τσέπη. Η λέξη τσέπη, εντός παρενθέσεως, κρύβει μια άλλη λέξη που λέγεται παραδάκι. Και το παραδάκι αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ για να γεμίσουν τις τσέπες όλων αυτών που υποστηρίζουν ποιος θα κυβερνήσει, για να υπάρχει ένα ωραίο δημοκρατικό σύστημα στην Ελλάδα, όπου ψηφίζει το 50%, οι άλλοι δεν παραψηφίζουν γιατί λένε τι να πάνε να κάνουν, μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα λειτουργεί σαν μια χώρα η οποία μονίμως χρωστάει, είχε 7 πτωχεύσεις, μονίμως είναι οικονομικά υποθηκευμένη, μονίμως δεν έχει βιομηχανική ανάπτυξη υψηλού επίπεδου, είναι μια χώρα που δεν βγάζει προϊόντα που έπρεπε να βγάλει, είναι μια χώρα που δεν εκμεταλλεύεται τη γεωργία, είναι μια χώρα η οποία δεν εκμεταλλεύεται την κτηνοτροφία, κάνουμε εισαγωγές σε αυτά τα πράγματα, είναι μια χώρα η οποία έπρεπε να έχει τεράστια έσοδα από τον τουρισμό και δυστυχώς έχουμε μόνο 20 δισεκατομμύρια με τα οποία πενευόμαστε, 20 δισεκατομμύρια που έπρεπε να είναι πάνω από 50. Αν ξέραν από οικονομία και εκμεταλλευόταν σωστά τον τουρισμό στην Ελλάδα, τότε θα είχαμε μια τουριστική βιομηχανία η οποία θα ήταν αξιοζήλευτη, διότι θα μαζεύαμε παραδάκι με τα τσουβάλια και ας βγάζουν άλλοι αυτοκίνητα και διάφορα βιομηχανικά. Εμείς θα είχαμε τον τουρισμό, θα είχαμε την κτηνοτροφία, θα είχαμε και την γεωργία.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου στις 231 περιπτώσεις που έχουν ήδη εντοπιστεί, καθώς και στις αλλαγές που προωθούνται στις ελεγκτικές αρμοδιότητες, στην ιατρική διαφήμιση και στο πλαίσιο για την ψυχοθεραπεία. «Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, διότι ξέφυγε», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Γεωργιάδης. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στόχος είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του στην αγορά. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Η εξέλιξη φέρεται να συνδέεται με τη μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Πεζοδρομείται σήμερα Κυριακή η Λεωφόρος Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη επίθεση με εκατοντάδες drones δέχθηκαν σήμερα το πρωί η Μόσχα και η γύρω περιοχή, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, κατά την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων και σε σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου. Τέλος, έδριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
9: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
10: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
9: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος. Υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
14: Πλακάκια.
13: Ωραία. Πόσα?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι σχέδιο?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι χρώμα?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι ξέρεις?
14: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
13: Tile Days?
14: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
13: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Βενιζέλο 54. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Ένα τρίπτυχο το οποίο δείχνει τη μεγαλοπρέπεια του Ζαχαροπλαστείου Νικηφόρου. Μάρθα Γραμμενίου και Χαλιά Φέσα. Πασίγνωστη. Παπα-Νικολάου, τηλεφωνικά κέντρα για Star. Εξαιρετικά τηλεφωνικά κέντρα να τα προτιμήσετε. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138. Το κατάστημα το οποίο λέγεται Κατάστημα Πώλησης Διεθνών Γεύσεων και ελληνικές και ξένες. Οκταίο Γκουγκουλιά. Ασύγνωστον. Με αποτέλεσμα, όσοι θέλετε να πάτε εκεί, θα βρείτε τη Βαλεντίνα και την Ελευθερία, η οποία θα σας εξυπηρετήσει. Τα φυλάκια μου στις Μονώσεις Γουματζίδη, τα φυλάκια μου στο Δημήτρη τον Αξής Ασέρας και βεβαίως το κατάστημα Παπαναστασίου 90 στα γραφεία του ΟΑΣΤ, receptionist είναι πασίγνωστο. Η Μηχανιώνα υπάρχει ένα φορόλ, το Μπαξέτσι Φλίκ υπάρχει άλλο φορόλ, είναι πασίγνωστα, όλοι είναι ευχαριστημένοι από την καθαριότητα, την ποιότητα και την οργάνωση. Φορόλ, κυρίες και κύριοι στη Μηχανιώνα, φορόλ και στο Μπαξέτσι Φλίκ. Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τις τράπεζες. Θα μιλήσουμε για τον τόκο που δίνουν οι τράπεζες όταν έχεις καταθέσεις και για τα επιτόκια που βάζουν όταν δανείζεσαι χρήματα. Θα μιλήσουμε επίσης και για τον Κασιδιάρη, διότι μια που απελευθερώθηκε είναι άνθρωπος της ελληνικής κοινωνίας. Πάρα πολλοί απελευθερώθηκαν στο παρελθόν και πάρα πολλοί διέπρεψαν ανεξάρτητα αν απελευθερώθηκαν κάνοντας τις ποινές που σε επευλήθηκαν. Θα κάνω και μια ανάλυση για τον κύριο Μητσοτάκη και την πολιτική την οποία ασκεί σχετικά με τους Τούρκους. Πρέπει να αναφερθούμε και στην κυρία Κοβέση, η οποία μονίμως βρίσκει περίεργες πληρωμές, ειδικά στα βοσκοτόπια. Πράγματα τα οποία έχουν σχέση, κυρίες και κύριοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία, τώρα που πλησιάζουν εκλογές. Ο ένας προσπαθεί να πάρει την περιφέρεια που του αρέσει, με αποτέλεσμα να σφάζονται οι γαλάζιοι υποψήφοι μεταξύ τους.

0: Για να ακούσουμε μια γοητευτική γυναικεία φωνή.
1: Πάρα πολύ απελευθερώθηκαν στο παρελθόν.
2: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
3: Thank you. Angelika Niebler, 1.5 minutes.
0: Κυρίες και κύριοι, όταν ένας Έλληνας ή μια Ελληνίδα που ασχολείται με την πολιτική ή είναι πολιτικός βουλευτής στην Ευρωβουλή ασχολείται με συμφέροντα της χώρας, οπουδήποτε και να ανήκει πολιτικά, είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω την πολιτική της εκπομπής μου, η οποία σε θέματα που έχουν σχέση με την πατρίδα δεν κοιτάει ποιος λέει αυτά που λέει, διότι η εκπομπή αυτή υποστηρίζει την Ελλάδα και τίποτα άλλο. Η κυρία που ακούσατε ήταν η κυρία Λατινοπούλου και της δίνω τα θερμά μου συγχαρτήρια για τις οβίδες πραγματικότητος που, εξετόξευσε εναντίον της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Για να ακούσουμε και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει.
4: Εγώ αυτόν τον γιατρό τον γνώρισα. Το γνώρισα περνώντας την περιπέτεια της υγείας μου. Πήγα, τον επισκέφτηκα. Μεταξύ άλλων γιατρών που τον επισκέφτηκα, δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία. Οι τιμές μου ήταν τιμές προβληματικές μετά από αυτό το οποίο είχα περάσει. Μου πρότεινε μια συγκεκριμένη διατροφή και σκευάσματα τα οποία ήταν απολύτως του εμπορίου. Γιατί ακούω διάφορα, δεν μου πρότεινε. Δηλαδή ήταν σκευάσματα, εννοώ, που θα μπορούσαν να σου βελτιώσουν τις τιμές. Τη θεραπεία αυτή ουσιαστικά, τη διατροφή και αυτά όλα έτυχε και της έγκρισης της γιατρού που με παρακολουθούσε. Τον γνώρισα τον άνθρωπο, όπως είναι λογικό όταν έχεις πάει κάπου. Διατήρησα μια επαφή μαζί του και όταν έγινε το σημάδι του θανάτου του Μαζονάκη, αυτού του τραγουδιστού που μας συγκλώνησε όλους, και προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν οι γιατροί εάν ευθύνονται, σε χρονικό σημείο που έχει βγει η είδηση παντού και λέει ότι ήταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι, έκανα κλήσεις στο συγκεκριμένο γιατρό, τον οποίο τον γνώριζα, όπως θεωρώ αυτονόητα θα κάνει ο καθένας όταν γνωρίζει κάποιον.

0: κλείσει στο συγκεκριμένο γιατρό, τον οποίο το γνώριζα, όπως θεωρώ αυτονόητα θα κάνει ο καθένας όταν γνωρίζει κάποιον. Δεν σήκωσε το τηλέφωνο, μου γύρισε εσείς την κλίση να μου πει ότι δεν θέλει να μιλήσει, αλλά δεν υπήρξε επικοινωνία.
1: Τι θέλατε να μάθετε σε αυτή
0: την εποχή? Εσείς άμα είχατε το τηλέφωνο.
1: Εγώ θα σας λέω.
0: Εγώ σας λέω, εσείς άμα είχατε ενός ανθρώπου που γνωρίζετε, που τον γνωρίζετε, το τηλέφωνο και ακούτε ότι ο Μαζονάκης πέθανε στο ιατρείο του και έχει βγει παντού ότι πέθανε στο ιατρείο του και πήγε μετά, θεωρείτε παράλογο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να ρωτήσεις τι έγινε?

Κάναμε ορισμένες τοποθετήσεις λοιπόν για να δικαιολογήσουμε ότι εδώ πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε την αλήθεια. Πόσες φορές όμως ο κύριος Βελόπουλος έχει τοποθετηθεί σε αυτή την εκπομπή αναφερόμενος σε όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα του παρελθόντος, αλλά μιλήσουμε για τα σημερινά, δημιουργώντας ενοχλήσεις εις βάρος του πολιτικού συστήματος. Πόσες φορές ο φίλος μας ο κύριος Βελόπουλος είχε χαρακτηρίσει εικονική την πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα με τον τρόπο με τον οποίο εξασκείται. Πόσες φορές μίλησε για την πραγματικότητα η οποία πραγματικότητα ενοχλεί το πολιτικό σύστημα. Γιατί τώρα τελευταία όλα τα κόμματα μιλάνε για το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Ήρθανε μηνύματα και απεφάσισα ότι ο κύριος Βελόπουλος θέλει ειδική συζήτηση για το θέμα και όχι να ακούμε τις δηλώσεις του καθενός. Είμαι υποχρεωμένος να βάζω τις δηλώσεις ορισμένων για να δείτε ότι θυμούνται την Ελλάδα όποτε έρχεται η ώρα να εκμεταλλευτούν την Ελλάδα. Ενώ ο Βελόπουλος ποτέ δεν θυμήθηκε την Ελλάδα για να εκμεταλλευτεί την Ελλάδα. Και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχουμε κάνει αμέτρητες συζητήσεις. Ποιος μας είπε για το σκάνδαλο των τραπεζών? Ο Βελόπουλος. Ποιος μας είπε για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν? Ποιος μας είπε ότι η απόδοση των τόκων στις καταθέσεις είναι μηδαμινός εξευτελιστική εν σχέση με το τεράστιο επιτόκιο που δίνουμε όταν δανειζόμαστε χρήματα? Δεν έχουν καταλάβει ότι η μηχανή λειτουργίας της Ελλάδος είναι μια μηχανή η οποία

0: Ποιος θα μας ενημερώσει για το βασικό ερώτημα για το τραπεζικό σύστημα? Γιατί η ρευστότητα δεν μετατρέπεται με την ίδια ταχύτητα σε χρηματοδότηση της οικονομίας? Συζητώντας πριν ένα τρίμηνο με τον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, είχε πει ότι η ρευστότητα, αν δεν βγει στην πιάτσα, δεν μπορεί να έχουμε υγιή οικονομία. Για ποιο λόγο οι καταθέσεις μένουν στις τράπεζες και δεν γίνονται εκμεταλλεύσιμες ταχύτατα για να παίρνουν τόκους πάρα περισσότερες από ό,τι παίρνουν οι τράπεζες για να πηγαίνουν καλά? Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα εμφανές παράδοξο στην ελληνική τραπεζική αγορά, οι καταθέσεις να παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ η χρηματοδότηση οικονομίας όταν δεν αυξάνεται να μην υπάρχει ίδια δυναμική? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους ποτέ, δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο, και λόγω της γνωστής οικογενειοκρατίας να κυβερνάνε την Ελλάδα? Καραμαλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης. Πότε δούλεψε κάποιος από τους Καραμαλίδες? Πότε δούλεψε κάποιος από τους Μητσοτάκηδες? Πότε δούλεψε κάποιος από τους Παπανδρέουδες? Πώς είναι δυνατόν αυτή η ιστορία να έχει μετατραπεί σε ένα πολιτικό βασίλειο το οποίο δεν ενοχλεί τους Έλληνες, αλλά ενοχλούσε τους Έλληνες η ύπαρξη της βασιλείας, η οποία σε τελευταία ανάλυση ήταν μια ύπαρξη την οποία μας τη δώσαν οι ξένοι όταν απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους? Ήταν μια ύπαρξη που κάποιος Κωνσταντίνος, διάδοχος στην εποχή εκείνη, απελευθέρωσε τη Βόρειο Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη από τους Τούρκους, αν τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβετε όλοι σας ότι αυτοί οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας πρέπει να γνωρίζουν το επιχειρηματικό γίγνεσθε, την επιχειρηματική νοοτροπία, την επιχειρηματική διαχείριση, την επιχειρηματική πρόοδο, και προπαντός θα το πω με παράδειγμα το μηχάνημα το οποίο λειτουργεί όλα αυτά τα οποία είπα. Και το μηχάνημα είναι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός μπορεί να αποδώσει τα πάντα αρκεί και το κράτος και οι επιχειρήσεις να το αποδίδουν τα πάντα. Όταν το μυστικό λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι ο εργαζόμενος και παρουσιάζει μεγάλη κερδοφορία η επιχείρηση, θα πρέπει να βλέπεις πρώτα τι παίρνει ο εργαζόμενος για να μπορέσεις, αυξάνοντας τους μισθούς, να παρουσιάσει η επιχείρηση μεγαλύτερη κερδοφορία. Επομένως, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σύστημα θέλει καινούριες λογικές. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να απαλλαγεί από τις πολιτικές οικογένειες Μητσοτάκη, Καραμαλή και Παπανδρέου, που επί χρόνια έχουν μετατρέψει σε επάγγελμα την πολιτική ζωή της χώρας. Κανένας δεν είναι τέλειος. Ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Νίκος, ούτε ο Σταμάτης, ούτε ο Α, ούτε ο Β. Όλοι έχουν προβλήματα. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα διαθέτουν και πραγματικές ικανότητες. Δεν είναι ικανότητα λόγω οικογενειοκρατίας να κυβερνά στην Ελλάδα, επειδή ο κόσμος περιφρονεί κατά 50% το πολιτικό σύστημα και το υπόλοιπο 50% κατά κάποιο τρόπο οδηγείται κάπου. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοδημιούργητοι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα, οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν κρατικό χρήμα για να αναδειχθούν, οι οποίοι σε δεκάδες συνεντεύξεις που δόθηκαν στις τηλεοράσεις είπανε την αλήθεια με επιχειρηματολογία. Η επιχείρηση είναι επιχειρηματολογία. Αν δεν έχεις επιχειρήματα, μη μιλάς για επιχειρήσεις. Πιο πολύ χρειάζονται τα επιχειρήματα σε μια επιχείρηση παρά σε ένα δικαστήριο. Γι' αυτό, να μην ενοχλείστε επειδή ενοχλούνται οι πολιτικοί για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η πολιτική κατάσταση της Ελλάδος διαφοροποιείται. Και θα δείτε ότι η διαφοροποίηση περιλαμβάνει ονόματα που δεν έχουν σχέση με τις τρεις οικογένειες. Και βασικό όνομα όλων αυτών είναι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενοχλητικός για το πολιτικό σύστημα, γιατί πάντα λέει την αλήθεια. Και όταν λες την αλήθεια, ενοχλείς. Όλοι οι ιστορικοί οι οποίοι αναφέρονται σε μεγάλα ονόματα αναφέρονται το ότι είχαν ένα προσόν. να πούν την αλήθεια. Και όταν λες την αλήθεια, προβλέπεις την πραγματικότητα. Και όταν προβλέπεις την πραγματικότητα, πριν έρθει η πραγματικότητα, τότε είσαι ικανός. Και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ηγέτη με επιχειρηματικές γνώσεις, διότι μόνο ο ηγέτης με επιχειρηματικές γνώσεις και προϋπηρεσία στο επιχειρήν μπορεί να φέρει θετικά οικονομικά προβλήματα στην Ελλάδα. Ποιος δούλεψε? Πού δούλεψε ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Είμαι υποχρεωμένος όμως με το μικρόφωνο που έχω να λέω την αλήθεια. Πού δούλεψε ο κύριος Μητσοτάκης? Πού δούλεψε ο κύριος Παπανδρέου? Πού δούλεψε ο κύριος Καραμαλής? Υπό ποια λογική ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος έγινε πρωθυπουργός και όλο το ΣΟΙ από πίσω ασχολήθηκε με την πολιτική? Και αυτοί που δεν ασχολήθηκαν φτιάχτηκαν οικονομικά. Πέστε μου κάποιον Μητσοτάκη. Έγινε ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα ακολούθησε όλο το ΣΟΙ, είτε σε business είτε στην πολιτική, η κόρη του, ο γιος κτλ. Κτλ. Πάρτε τον Παπανδρέου. Βγήκε ο Παπανδρέου αυτό που βγήκε και βγήκαν τα παιδιά του στην πολιτική, με τα οποία γελούσε και το παρδάλο κατσίκι. Μπορεί η χώρα να πάει κατά αυτόν τον τρόπο μπροστά? Απλοί Έλληνες, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να διευθύνουν μια επιχείρηση, έχουν και την ικανότητα να διευθύνουν τη χώρα. Όταν δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου, δεν μπορείς να διευθύνουν τη χώρα. Ο Νάσης έλεγε, η εμπειρία είναι το όπλο του επιχειρηματία. Και ο Νάσης εφήρμοσε την εμπειρία που απέκτησε από μικρό παιδί που δούλευε, όπως και ο Ερντογκάν, από μικρό παιδί δούλευε στις λαχαναγορές. Γι' αυτό κυβερνά τη χώρα του επιτυχημένα για την Τουρκία ο Ερντογκάν και επιτυχημένες επιχειρήσεις του για τις business του Ωνάσης. Ποια είναι η επιτυχία όλων των άλλων? Αφιερωμένο.
1: Όλο γυρνάς κάθε βραδιά από καρδιά σ' άλλη καρδιά και το πηγαίνεις πολυριά στην πονηριά.
2: Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Το

0: Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα.
1: Είχα την ευκαιρία να δω η διεισόμαση τις εργασίες και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει.
2: Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, συντούρεψα σε βενζινάδικο,
3: ναι?
2: Υλοτόμος, οικοδόμος.
4: Πού νομίζετε απευθύνεστε? Έχουμε αφήσει δουλειές, έχουμε αφήσει δουλειές, έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Είμαστε πολιτικοί για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον.
2: Να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για δύο χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου, η οποία έσκησε. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας.

0: μιλάτε σε όρους πιάτσας.
1: Είχα κάνει μια χειραψία, θυμάμαι, με τον Παπανδρέο και το χέρι του ήταν σαν βελούδο, η παλάμη του. Πώς είναι δυνατόν να έχεις μια παλάμη σαν βελούδο όταν έχεις δουλέψει σε δισοδεψία, σε δασαρχία, σε δάση, σε μπένζι, όχι βενζινάδικο, μπενζινάδικο.
0: Σε βενζινάδικο, σε βενζινάδικο.
1: Ξαναβάλτε πάλι σε...
0: Σε βενζινάδικο.
1: Όταν λοιπόν ο πρωθυπουργός λέει μπενζινάδικο, γιατί είναι επηρεασμένη η γλώσσα του, επειδή μιλούσε χρόνια αγγλικά και όχι ελληνικά, θα πει μπενζινάδικο, δεν πει βενζινάδικο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι λεπτομέρειες, οποίες πρέπει να τις παρατηρεί ο ελληνικός λαός για να εκλέξει επόμενες εκλογές αυτούς, οι οποίοι θεωρείται δεδομένο ότι θα δημιουργήσουν μια έκπληξη όχι μόνο στον τρόπο λειτουργίας της χώρας, αλλά και στο οικονομικό γίγνεσθε. Το οικονομικό γίγνεσθε στην Ελλάδα είναι το μυστικό το οποίο θέλει επιχειρηματία. Επιχειρηματικές, κυρίες και κύριοι, κινήσεις, οι οποίες λειτουργούν πάρα πολύ ωραία όταν έχεις από τη δικιά σου δουλειά την εμπειρία. Όταν έχεις από τη δικιά σου δουλειά την επιχειρηματική εμπειρία, τότε, σαν επιχειρηματίας που είσαι, λειτουργείς επιχειρηματικά, διότι είναι μέσα στην κατασκευή σου και για το κράτος. Γι' αυτό θέλουμε καινούργιους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν συνεντεύξεις και λένε την αλήθεια. Πόσες συνεντεύξεις έκανε ο Βελόπουλος σήμερα? Πόσες έκανε? Είπε για την πραγματική οικονομία της Ελλάδας. Είπε τι χρειάζεται για να διορθώσουμε την οικονομία της Ελλάδας. Τα είπε. Αν αυτά τα πράγματα σας ενοχλούν, τότε πάνε να πει ότι όσοι ενοχλούν πάνε προς τα πάνω. Γιατί συνήθως αυτοί που χάνουν ενοχλούνται από αυτούς οι οποίοι πάνε προς τα πάνω και εξαιτίας αυτών χάνουν. Πάμε σε διαφημίσεις και ψηφίσουμε.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια. Είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
13: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
14: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
19: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Έτσι που λέτε, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό γίγνεσθε βρωμάει στην κυριολεξία. Και μια που μιλάμε για τη Λατινοπούλου, πρέπει να πούμε ότι κυκλοφόρησε μια ιστορία με τις πλαστές υπογραφές σχετικά με το καταστατικό της, το οποίο έχω την εντύπωση ότι θα βγάλει πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Εάν αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να κυκλοφορήσει, θα κυκλοφορήσει, διότι θα βάλουμε μια άλλη ταινία και θα καλημερίσουμε τον κύριο Βασιλιάδη. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχα ένα σημαντικό τηλέφωνο.
1: Αλίμονο, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μια που είπα αυτό, για πέστε μου λίγο για αυτή την απόφαση, σαν νομικός που είστε. Μια που είστε νομικός, για πέστε μου για αυτή την ιστορία με τις πλαστές υπογραφές του καταστατικού της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, όπως ξέρετε, ένα κόμμα για να ιδρυθεί πρέπει να προσκομίσει στο νέο επάγο 200 υπογραφές.
0: Ναι.
1: Το Νοέμβριο του 2024 επέβαλε μήνυση ο Κωνσταντίνος τον Μπογδάνο, επικαλούμενος ότι κάποιες από αυτές τις υπογραφές είναι πλαστές. Δηλαδή, μάλλον δεν ήταν, δηλαδή, χωρίς να το γνωρίζουν, ήδη ενδιαφερόμενοι. Από ό,τι γνωρίζω από τα στοιχεία της δικογραφίας, υπήρχε μάλιστα και άτομο, όπως λέγεται κιόλας, το οποίο είχε πεθάνει το 2015 και φερόταν ως μέλος του νεοιδρυθέντος κόμματος. Της υπόθεσης επελήφθηκε ο τακτικός ανακριτής, γιατί προσέξτε, το αδίκημα είναι σε βαθμό κακουργήματος, γιατί προσπόρησε ωφέλους είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Δηλαδή, ο τρόπος που έγινε ο παράνομος της σύνδεσης του κόμματος και η συμμετοχή σε εκλογές και η εκλογή στην Ευρωβουλή προσπορίζει έσοδα πάνω από 120.000 ευρώ. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα οξύμορο και μιλάω και ως νομικός, το οποίο το έχω σχολιάσει. Η κυρία Λατινοπούλου δεν έχει μηνύσει τον κύριο Μπογδάνο, που είναι το σύνηθες. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δικηγόρος, κύριε Δευτέρα, θα έλεγα μηνύουμε αμέσως τον κύριο Μπογδάνο για συκοφαντική δυσύμβαση και ψευδή καταμήνυση. Δεν έχει υποβληθεί τέτοια μήνυση. Αλλά απέναντίας έχει υποβληθεί μήνυση π.χ. στον κύριο Παπαζαφυρίου που αναπαράγει την είδηση των πλαστών υπογραφών, σε κάποιους άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, κάποιον που κάνανε αναρτήσεις στο Facebook. Άρα ουσιαστικά το ζήτημα είναι να μην υπάρχει περαιτέρω δημοσιότητα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο εγώ όσο γνωρίζω, βέβαια δεν γνωρίζω ακριβώς τη δικογραφία, υπάρχουν άτομα, εμένα τουλάχιστον με ενόχλησαν τουλάχιστον τρεις, εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μου βεβαίωσαν ότι δεν είχαν ιδέα ότι είχαν βάλει την υπογραφή. Και επειδή διακινούνται και διάφορα επιχειρήματα, μα είναι δυνατόν, πήρε 200.000 ψήφους, έχει πόσους followers, μιλάμε για την ίδρυση του κόμματος το 2023. Η κυρία Λατινοπούλου κατέβηκε στις εκλογές τις εθνικές και πήρε 0,2% 20.000 ψήφους. Άρα
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν ότι δεν έχει ιδρυθεί νομίμως.
0: Τι, μισό λεπτό. Επειδή εδώ μιλάμε, υποτίθεται ότι έχουμε και κάποια ψηλομόρφωση, εσείς είστε και εξειδικευμένος. Θέλω να μου πείτε σε τι χώρα ζούμε όταν διαβάζω άσια ηλία για τη Λατινοπούλου στη δικαιοσύνη υπόθεση για τις καταγγελίες περί πλαστών υπογραφών. Όταν υπάρχει η έκφραση πλαστές υπογραφές, σε τι δημοκρατία ζούμε όταν αυτοί εξακολουθούν να παραμένουν στη θέση τους?
1: Το ερώτημα είναι πώς κινείται, πόσο γρήγορα κινείται η δικαιοσύνη, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Όχι μόνο πώς κινείται η δικαιοσύνη, αλλά πώς αυτό το.
1: Έχουμε διαδικασία συνήθως fast track express και πάρα πολύ γρήγορα. Και όταν θέλουμε κάποιες υποθέσεις, τις έχουμε και βαλτώνουν, ας πούμε, κιόλας.
0: Ναι, αλλά
1: γιατί
0: μισό λεπτό λίγο. Αυτός που έμπλεξε με τα δικαστήρια, όταν τα είπε αυτά τα πράγματα, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Πού είναι λοιπόν η ταχύτητα της δικαιοσύνης, ειδικά στον πολιτικό τομέα, όταν στον πολιτικό τομέα, σε πολιτικά πρόσωπα, έπρεπε να υπάρχει εξειδικευμένη ταχύτητα, λόγω του ότι αυτοί κατέχουν σημαντικές θέσεις μέσω των οποίων κυβερνά τη χώρα?
1: Είναι απολύτως σωστό και βλέπετε ότι δυστυχώς και με την αναθεώρηση προτινόμενη πάλι το άρθρο 86 θα πάει στις καλένδες. Και επειδή κάποιοι επικαλούνται την κατάρρευση του άρθρου 86, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Ούτε το 2035 δεν θα καταργηθεί το άρθρο 86, δηλαδή αυτή η ειδική δοσοδικία, όχι η ειδική δοσοδικία, η ειδική προνομιακή.
0: Το άρθρο 86 έχει σχέση και με τους ευρωβουλευτές? Όχι.
1: Προφανώς.
0: Δεν, γιατί έχει.
1: Κανονικά. Το ζήτημα είναι όμως, το λέω το εξής, ότι κανονικά θα πρέπει αμέσως να έχει κινηθεί και βεβαίως για να φτάσει, επίσης να πούμε και το εξής. Να ζητηθεί άρση ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου σημαίνει ότι είναι όρημη δικογραφία ουσιαστικά για να πάει στο ακροατήριο ενδεχομένως και εκεί να αποδειχθούν ή όχι ισχυρισμοί.
0: Η άρση της ασυλίας από ποιον αποφασίζεται?
1: Προκειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό πότε το βλέπετε να γίνει, όταν γνωρίζουμε στην Ευρώπη τα δικαστήρια γίνονται πολύ πιο γρήγορα από στην Ελλάδα?
1: Επειδή ήρθε η ασυλία και μάλιστα λέει ζήτησε η ίδια για να λάμψει το φως και τα λοιπά της όλης υπόθεσης. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να εκδικαστεί η υπόθεση πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, ψεύω ότι και αν γίνουν.
0: Για ποιο λόγο?
1: Διαδικαστικά να το δούμε. Θα πρέπει να οριστεί δικάσιμος. Κανονικά θα μπορούσε να οριστεί άμεσα δικάσιμος.
0: Δεν πρέπει να οριστεί άμεσα δικάσιμος όταν η Ευρώπη. Όταν η κυρία εισαγγελέας από τη Ρουμανία λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη διαδικασία των υποθέσεων τελειώνει γρήγορα.
1: Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί θέμα για την νόμιμη συμμετοχή της κυρίας Λαντινοπούλου στις εκλογές. Γιατί εξακολουθεί να είναι με αυτές τις υπογραφές. Δηλαδή να συνεχίζει να λειτουργεί αυτό το κόμμα.
0: Αυτό δεν έπρεπε να περαστεί στα δελτία.
1: Ο Άρεος Πάγος, προσέξτε για τον Άρεο Πάγο και τη σημασία του κύριε Παπαζαφυρίου, το τμήμα Α1 και τα Β θα έπρεπε ήδη να κρίνει ενδεχομένως να έχει σε γνώση την ποινική δικογραφία και ανεξαρτήτως της ποινικής μεταχείρισης, δηλαδή το πώς θα έχει, αν θα δικαστεί η κυρία Λατινοπούλου για συγκεκριμένα ποινικά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Θα έπρεπε, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν πλαστές υπογραφές, εφόσον έχει γίνει καταγγελία και εφόσον αυτό επιβεβαιώνεται από τη δικογραφία, θα έπρεπε από μόνο ο Άρεος Πάγος να ακυρώσει την συμμετοχή, τη λειτουργία του συγκεκριμένου κόμματος και για τα περαιτέρω. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Παπαζαφυρίου, φεύγω σήμερα για Αθήνα. Βεβαίως πήγα να πάρω το ασφαλιστήριο μου από την Εθνική Ασφαλιστική και μου είπαν ότι κλείνει, λέει, το κατάστημα μόνο ηλεκτρονικά. Γιατί προσέξτε. Η Σύνδεση Capital που είχε αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, πού λέτε πούλησε την Εθνική Ασφαλιστική που είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας?
0: Πού?
1: Η Τράπεζα Πειραιώς, παρακαλώ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, χώρια την ταλαιπωρία που θα υποστώ από αυτούς τους δρόμους της μίας μισής κυκλοφορίας και όλα αυτά και με τα υπερβολικά διόδια, αύριο εκδικάζεται στον Άρεο Πάγο έτσι ανέρεσης αυτών των φιλοσκοπιανών που φτιάξαν ένα κέντρο μακεδονικής γλώσσας και ακυρώσαμε στο εφετείο. Εγώ εκπροσωπώ τους αυθεντικούς Μακεδονομάχους, τον Εθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων, ο Παύλος Μελάς. Προσέξτε λοιπόν τώρα για να δούμε για τον Άρεο Πάγο. Κατατέθηκε έτσι ανέρεσης. Υπάρχει κανονισμός δεκαετιών στον Άρεο Πάγο. Ο οποίος λέει τι? Ότι συγκεκριμένα τμήματα δικάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις. Ποιο είναι το τμήμα που δικάζει αυτές τις υποθέσεις, εκουσία δικαιοδοσία, σωματιών, αναγνώριση, ακύρωση κτλ.? Το ΔΕΛΤΑ. Πού προσδιορίστηκε η υπόθεση, κύριε Παπαζαφυρίου? Στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου που δικάζει υποθέσεις ενοχικού και εμπορικού. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας. Έχουν πλέον, ξέρετε, ότι οι Σκοπιανοί έχουν ξεσαλώσει, υπάρχουν εκεί τα πανηγύρια που λένε φύγετε Έλληνες, γίνονται καταγγελίες στην εισαγγελία, οι τοπικοί παράγοντες ποιούν την ίσα, δεν λένε τίποτα. Λοιπόν, και έρχονται λοιπόν και γίνονται αναρτήσεις ότι οι Μακεδόνες είναι έτοιμοι όπως ο Ούτσεκα με 20.000 ενόπλους να κάνουν αγώνα για να απελευθερώσει τη Μακεδονία. Και δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι, αλλά κύριε Βασιλιάδη, επειδή είστε νομικός, θέλω να μου πείτε, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι είναι γνωστόν ότι η λειτουργία του νομικού πολιτισμού σε μια χώρα είναι ένα από τα ισχυρά θεμέλια τα οποία έχει για να λειτουργεί σωστά η χώρα. Όταν μου λέτε το ένα θα δικαστεί τότε, το άλλο τότε κτλ. Και υπάρχουν αυτές οι δημοσιεύσεις για την κυρία Λατινοπούλου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε το ένα και το άλλο, αυτό το πράγμα παραμένει στην επιφάνεια για πόσο καιρό? Ενώ έπρεπε, γιατί εκπροσωπεί τη χώρα μας η κυρία.
1: Καταρχήν εσείς είδατε αυτό το πράγμα να αναδεικνύεται από τα συστημικά μέσα μας.
0: Εγώ δεν είδα ούτε μια εφημερίδα να γράφει τίποτα.
1: Θα θυμίσω ότι δεν έχουν πληρώσει ακόμα τις οφειλόμενες δόσεις, έτσι.
0: Ποιες δόσεις?
1: Λοιπόν, και την ίδια στιγμή, προσέξτε, αυτό το κράτος, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι μέχρι το 2030 θα κάνει παροχές 2,2 δις παροχές. Τι πληροφορούμαστε λοιπόν? Ότι έχουν σταλεί μπιλιετάκια, ειδοποιήσεις με μηνύματα, και με αναφέρω σε δεύτερη ειδοποίηση ενώ δεν υπήρχε πρώτη ειδοποίηση, για τα αναδρομικά κάποιων συνταξιούχων του 2019, επί Τσίπρα δηλαδή, λοιπόν, να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις. Και προσέξτε, για κάποιο λόγο βέβαια τα όποια αναδρομικά φορολογούνται τουλάχιστον με 40% και περίπου κάθε συνταξιούχος από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι καλούνται να πληρώσουν περίπου γύρω στο 1.000 ευρώ. Αν κάνετε την άθεση, μιλάμε για 2 δις ευρώ. Δηλαδή αυτοί οι συνταξιούχοι που περιμένουν παράκλητα να τους δώσει ένα τετρακοσάρι, πόσο είπε και τα λοιπά ο κύριος Μητσοτάκης, θα τους πάρει 1.000 ευρώ από το καθέναν για τα αναδρομικά που δικαιούνται. Και προσέξτε, είναι δηλαδή ουσιαστικά είναι ευθύνη του κράτους η μη καταβολή των αναδρομικών.
0: Κάτι χρήματα που ζητάνε από τον κόσμο σχετικά που είχε δώσει ο Τσίπρας, τι γίνεται με αυτό?
1: Αυτό επαναλαμβάνω. Πρέπει να υπάρχει δικαστική διεκδίκηση, έρχεται τα δικαστήρια.
0: Ναι, από ό,τι έχω μάθει όμως τα χρήματα.
1: Έχουμε αντιφατικές αποφάσεις από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μα πήγαν ήδη και κάναν διακανονισμό ορισμένοι, τα επιστρέφουν.
1: Προφανώς. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, κύριε Παπαζαφύρου, αλλά ξέρετε κάτι, φταίει και ο λαός.
0: Τι να κάνει ο λαός?
1: Προσέξτε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κάθε λαός αξίζει πολιτικούς.
0: Ο λαός ξεσηκώθηκε για τον Κασιδιάρη προχθές.
1: Προσέξτε τώρα, ξεσηκώθηκε ποιος λαός ξεσηκώθηκε για τον Κασιδιάρη.
0: Α, και αυτοί οι λαός είναι, οι αριστεροί.
1: Α, ναι.
0: Με τη μητέρα, με τη μητέρα του θύματος.
1: Βέβαια, οι αριστεροί είναι δεδομένο, αλλά προσέξτε. Ο λαός αυτός, να σας θυμίσω, ότι διαμαρτυρήθηκε έντονα όταν κανονικά ο κύριος Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως, ο οποίος επίσης δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του.
0: Κανένας δεν έχει δουλέψει.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες προφυλακιστέως για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Λοιπόν, όπως είναι αντίστοιχα οι συγκεκριμένοι γιατροί, που οι συγκεκριμένοι γιατροί είχαν και εταιρεία από το 2012 με τον κύριο Πρέβη, Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Και άλλος δίθεν μου δεν ήξερε τίποτα και όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν τότε διαμαρτυρήθηκαν, μην τυχόν και κόψει ο Καραμαλής, θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Τις πράλες λοιπόν, ο Δήμαρχος Νέας Ζύχνης Σερών, τι βγήκε και μας είπε. Λέει, πήγε εκεί κλιμάκιο από την τοπικούς βουλευτές, την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Χατζηβασιλείου, και τους είπε: σας παρακολουθούμε. Θέλουμε τον κύριο Καραμαλή να τον έχουμε πάλι στα ψηφοδέλτια. Αυτός είναι ο λαός.
0: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό να σας κάνω μια ερώτηση. Σε ποιο μέρος του κόσμου, επί 10-15 μέρες, θα ασχολούμεθα με τον ατύχος Θανόντα Μαζονάκη, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ένα τεράστιο κομπινοειδέ σύστημα, το οποίο δεν το ξέραμε και απότομα μαθαίνουμε τέρατα και σημεία. Και βγαίνει ο Πλεύρης και λέει: εγώ περισσότερο ενδιαφέρθηκα για να δω τι έγινε με το Μαζονάκη. Όταν λοιπόν πολιτικά πρόσωπα έχουν σχέση με τέτοιες ιστορίες, πώς να μην λειτουργούν τέτοια γραφεία χωρίς τις δέουσες λειτουργίες, τις νόμιμες λειτουργίες, και τώρα μαθαίνουμε ότι ήταν το γραφείο αυτό εκτός σωστής λειτουργίας.
1: Ξέρετε πόσα τέτοια ιδιωτικά ιατρία εκεί λειτουργούν πέριξης πράξης.
0: Πού είναι το κράτος?
1: Λοιπόν, και λέω λοιπόν, τώρα ξαφνικά ανακαλύψαν την Πυρίτιδο. Ο κύριος Πατούλης δεν ήξερε τίποτα. Η κυρία Παγώνη δεν ήξερε τίποτα. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήξερε τίποτα. Κανείς δεν ήξερε τίποτα για το φόνο. Και έπρεπε να συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός σε ένα δημόσιο πρόσωπο, το οποίο είναι γνωστό, έχει μια δημοσιότητα, γι' αυτό πήρε δημοσιότητα. Και βεβαίως, όπως λέτε, ασχολούνται με πάρα πολλά, με τέτοια ζητήματα, είναι να ασχολούνται με άλλα πολύ πιο ουσιώδη ζητήματα. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει το εξής, έτσι. Βλέπετε, ας πούμε, για παράδειγμα, το τι προβάλλουν. Δεν προβάλλουν συνεχώς τον κύριο Μαζονάκη. Ή προέβαλε μια είδηση ότι λέει μια Αυγανή πήρε υποτροφία για τη Βοστόνη. Δεν μας είπαν βέβαια με ποιο
0: τρόπο. Αυτό λέγεται πλήση του εγκεφάλου και λυπούμε.
1: Από την άλλη μεριά, ένα παιδάκι, ο Χρήστος, που είναι ο μοναδικός μαθητής των Αρκιών, τιμήθηκε ανάμεσα σε 7.000 μαθητές από όλο τον κόσμο σε διεθνή διαγωνισμό. Και μαζί με τη δασκάλα του ψώνου τη σημαία της Ελλάδας. Το είδατε πουθενά αυτό σαν είδηση, κύριε Παπαζαφίλη?
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα από
1: αυτό το πάλι λοιπόν που προβάλλουν.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα από τη Γερμανία, και ένα από την Ολλανδία, που λένε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με την κυρία Ευρωβουλευτή θα ήταν πρωτοσέλιδο, διότι έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Αυτό μου λένε.
1: Μα είναι προφανές. Και επαναλαμβάνω και πάλι, θα έπρεπε να υπάρχει συνοπτική διαδικασία και πολύ περισσότερο να γίνονται δίκες εξπρές, ακριβώς για να μην αιωρείται αυτή η κατάσταση. Και επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν κρίνω, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας βέβαια, αλλά λέω.
0: Είπε κανείς το αντίθετο?
1: Έτσι, κανείς δεν λέει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά η ουσία είναι πια.
0: Το τεκμήριο της αθότητας υπό την ίδια λογική. Μισό λεπτό. Το τεκμήριο της αθότητας υπό την ίδια λογική υπάρχει και για τους δύο γιατρούς που τους κλείσαν φυλακή με την ιστορία του Μαζονάκη. Και για αυτούς υπάρχει. Αλλά δεν είδα κανένα τεκμήριο να ακούμε εδώ πέρα.
1: Εγώ προσωπικά με έχουν ενοχλήσει κάποιοι οι οποίοι μου λένε ότι εμείς δεν υπογράψαμε. Έτσι, και επαναλαμβάνω, για μένα είναι περίεργο το γεγονός, γιατί το έχω ρωτήσει και μου έχουν πει ότι δεν έχει ασκηθεί μήνυση στον μηνυτή, που είναι συνέχεια διαδικασία, κύριε Βαζαφρίου. Αν εγώ σας βρίσω και σας πω παλιάνθρωπο οτιδήποτε και μου κάνετε, δεν είναι βασικό να μου πείτε ότι σου κάνω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε. Είναι δυνατόν? Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει. Και αν εγώ αναπαράγω την είδηση, κάποιο άλλο από το δικό σας σταθμό, από άλλο κανάλι, αναπαράγει την είδηση αυτή, μηνύονται οι άλλοι. Εσείς το βρίσκετε λογικό αυτό το πράγμα?
0: Όχι.
1: Φύγεστε μου, με βάση όχι τη φωνή της λογικής, τη κοινή λογική. Για να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε.
0: Από την άλλη μεριά στην Ελλάδα, επειδή έρχονται μηνύματα τα οποία είναι θετικά απέναντί σας, πάρα πολύ θετικά απέναντί σας, εδώ και καιρό τώρα τα λέω τα μηνύματα για το φαίνει συζήτηση. Υπό ποια λογική μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτή τη χώρα? Μήπως είμαστε ηλίθιοι που κάνουμε τέτοιες μορφές εκπομπές και δεν εκμεταλλευόμαστε τα Σαββατοκύριακά μας και κάτι το καλύτερο, όταν όλα αυτά που λέτε ακούγονται από το στόμα ενός νομικού, ο οποίος ζει τη νομική διαδικασία και ξέρει πολύ καλά τι γίνεται με τη δικαιοσύνη?
1: Κύριε Παπαδαφυρίου, θα το πω για μία ακόμα φορά. Εγώ προσωπικά λογοδοτώ μόνο στη συνείδησή μου. Και βλέπω περίεργες συμπεριφορές, βλέπω κατά καιρούς να αποκλείομαι από μέσα που με βγάζανε συχνά για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που έβγαιναν, ξέρω, κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες, να εξαφανίζονται, να μην ανεβαίνουν τα βίντεο των εκπομπών. Είναι εξαφανίζονται τα βίντεο των εκπομπών. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι κάποιοι ενοχλούμε, γιατί λέμε αλήθειες. Και επαναλαμβάνω, δεν λογοδοτούμε, ούτε έχουμε κάποια εταίρο αναφορά από κάποιον. Δεν ετεροπροσδιορίζομαι εγώ από κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Επαναλαμβάνω, είμαι αυτόνομη προσωπικότητα που λέω την άποψή μου. Θα μπορούσα ενδεχομένως να είχα εξαργυρώσει την όποια προστιθέμενη αξία της προσωπικότητάς μου με μια βουλευτική άδρα, αλλά προτιμώ να κοιμάμαι ήσυχο τα βράδια και να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, γιατί πόνο και γίνομαι μη αρεστός πολλές φορές. Γιατί ξέρετε, ενοχλούνται κάποιοι οι οποίοι έχουν παροπίδες. Αυτό βέβαια συρρίζει το γεγονός ότι έχουμε ένα λαό ο οποίος είναι αναλφάβητος, ανιστόρητος, αμόρφωτος και χειραγωγικός.
0: Για λίγο να μου εξηγήσετε κάτι νομικά. Η Επιτροπή εισηγήθηκε την άρση ασυλίας προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η δικαστική διερεύνηση στην Ελλάδα. Δεν συνεχίστηκε η δικαστική διερεύνηση στην Ελλάδα, δηλαδή δεν συνεχίζεται.
1: Προφανώς έπρεπε να υπάρχει άρση ασυλίας για να προχωρήσει η διαδικασία. Και να φτάσει στο ακροατήριο ενδεχομένως ή να έρθει κτλ. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Ζήσε μάι να φας τριφύλι δηλαδή.
1: Και αυτό θα λέω ότι μιλάμε, προσέξτε, η μήνυση από ό,τι γνωρίζω ασκήθηκε τον, κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2024. Έχουμε 2 χρόνια, έτσι. Και βέβαια γνωρίζω ότι ο κύριος ανακριτής, γιατί επαναλαμβάνω, είναι, εάν τελικά υπάρξει αδίκημα, μάλλον υπάρχει παραπομπή, θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, γιατί το όφελος είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Λοιπόν, προφανώς ελέγχθηκαν αυτές τις 200 υπογραφές. Πόσο διάστημα ήθελε, γιατί ξέρω ότι υπήρχαν κλήσεις τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Σκεφτείτε ότι τον Απρίλιο του 2025, που συμμετείχε μου καλεσμένος επίσημος ομιλητής σε ένα συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων Ελλάδος στην Αθήνα και είχα δει τον Κώστα Μπογδάνο, μου λέει ότι ήδη υπάρχουν κλήσεις και με παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο, επειδή όταν του στέλνουν την κλήση από την Ασυνομία, λένε σε μήνυση κατά του κύριου Μπογδάνου. Και το παίρνουν τηλέφωνο και λένε, τι σου κάναμε, κύριε, και μας κάνεις μήνυση. Και λένε, τους εξηγούσε ο άνθρωπος τι γινόταν. Άρα σκεφτείτε ότι αυτή η διαδικασία του ελέγχου των υπογραφών είναι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Τι περιμένουμε λοιπόν εδώ και 1,5 χρόνο, και νομίζω ότι και για την ίδια θα είναι καλό ότι η κυρία Λατινοπούλου να λάμψει η αλήθεια, εφόσον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, δεν υπάρχει θέμα πλαστών υπογραφών. Και προσέξτε, επειδή βγαίνει πάρα πολύ συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λοιπόν και στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί υποτίθεται κυνηγέται ο Μητσοτάκης, κανένας πλην του κυρίου Χατζηνικολάου δεν της έκανε την ερώτηση. Η οποία είπε αυτό το πράγμα, ότι εγώ πήρα 20.000 και 200.000 ψήφους, θα είχα ανάγκη και ήταν το πολιτικό συμβούλιο και εγώ δεν ξέρω τίποτα κτλ. Αυτό το πράγμα εμένα δεν με έπεισε για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Έτσι, και επαναλαμβάνω, ναι, μεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα, κύριε Παπαζαφυρίου. Και δυστυχώς ο Άρεος Πάγος, επαναλαμβάνω, βλέπετε ότι έρχεται και κρίνει κατά καιρούς, και το 23 και το 24 έκρινε κάπως, ακύρωσε κόμματα και δούμε παράξενα πράγματα. Βλέπουμε δημοσιεύματα στο τύπο να υπάρχουν συνεννοήσεις του γραφείου του Πρωθυπουργού με στελέχη εθνικών υποτίθεται κομμάτων κτλ. Και αυτά. Τι συζητάνε? Για κάποια πράγματα ετερόκλητα. Βλέπουμε πράγματα τέρατα και σημεία. Γιατί ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης ένα πράγμα τον ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν λειτουργεί, δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω και θέλει από ένα πράγμα, θεωρεί και το ξέρει ότι κινδυνεύει. Από το πατριωτικό χώρο, παν πραγματικά υπάρχει ένας γνήσιος πατριωτικός πόλος καθαρός,
0: ούντως,
1: δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
0: Ψηφίζει ο πατριωτικός χώρος, εγώ λέω ότι δεν ψηφίζουν αυτοί.
1: Προσέξτε, είναι πολυδιασπασμένος και επειδή ακριβώς είναι πολυδιασπασμένος...
0: Άλλο πολυδιασπασμένος και άλλο δεν ψηφίζουν.
1: Ναι, λέω όμως το εξής, αν αθροίσετε τα ποσοστά των κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται ως πατριωτικά, θα δείτε ότι στις ευρωεκλογές 24 ήταν 15-20%.
0: Ξέρετε κανένα
1: μέρος. Δεν είναι μια μορφή, θα μπορούσε να είναι και πρωτοκόμενο.
0: Ξέρετε κανένα κράτος στον κόσμο που να έχει αποχή 50%.
1: Μα και εκεί ακριβώς στρέφουν, προσέξτε, υπερπροβάλλουν σχήματα. Τι λέγαμε για κάποιους μαθητευόμενους μάγους εκεί κτλ., γβαντικούς πρωθυπουργούς κτλ. Προβάλλουν και υπερπροβάλλουν. Δείτε την προβολή του κ. Τσίπρα και κάποιον άλλον. Θέλει λοιπόν ακριβώς. Προβάλλονται κάποια πράγματα για να απογοητεύεται ο κόσμος και τελικά να στρέφεται προς την αποχή. Η αποχή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι σαν να ψηφίσει το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, υποτίθεται δεν συμπαθώ τον κύριο Μητσοτάκη, απέχω, άρα ψηφίζω τον κύριο Μητσοτάκη εμέσως. Να πάει να ψηφίσουν οι Έλληνες σε ποσοστό 80-90%.
0: Αυτό λέω και εγώ. Τότε να δούμε.
1: Όποιο θέλουν, εν πάση περιπτώσει, η Δημοκρατία έχουν να επιλέξουν ένα από τα 40-50 κόμματα που κατεβαίνουν κάθε φορά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οπωσδήποτε μειώνει τις πιθανότητες αυτοδυναμίας, όχι μόνο, μειώνει ενδεχομένως και το ποσοστό να πέσει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία. Αλλάζουν τελείως τα δεδομένα. Γιατί αυτό το πράγμα για να σπάσει, έτσι και να πάμε σε μια πραγματική νέα μεταπολίτευση, πρέπει να σπάσουν αυτά τα κόμματα κτλ. Να θυμίσω για μια ακόμη φορά, Νέα Δημοκρατία, γιατί λέμε για την κυρία Λατινοπούλου, 600-650 εκατομμύρια. το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 550-600 εκατομμύρια, και αυτό και έχει τρία αφημί. Και προσέξτε.
0: Καλά, είναι και μισό λεπτό, είναι και 200 χρόνια στην εξουσία. Να δούμε και οι υπόλοιποι τι θα χρωστάνε σε λίγο.
1: Θα απαγορευτεί η λειτουργία του, προσέξτε. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα κατεβάσει τους υποψήφιους στο δυτικό τομέα Αθήνας, το Τζαβέντα Σλάν. Αυτόν τον συγκεκριμένο τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας.
0: Το γνωρίζω.
1: Θα θυμίσω ότι το Πακιστάν έχει πει ότι με την Τουρκία είμαστε δύο κράτη, ένα έθνος, του οποίου ήρθε το άσυλο και τελικά, κατά έναν παράδοξο τρόπο, τελικά ακυρώθηκε αυτή η απόφαση της άρσης.
0: Και έχει και ισχυρή οντότητα στην Αθήνα.
1: Έτσι λοιπόν, να σας θυμίσω ότι έβγαινε παλιότερο ο κ. Βίτσας και έλεγε είμαστε Πακιστανοί. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, που υποτίθεται ένα κόμμα το οποίο εκφράζει την εθνική ανεξαρτησία κτλ., έχει στα ψηφοδέλτια του έναν Πακιστανό. Και επαναλαμβάνω, αν ομιγέντο γίνει σύγκρουση με την Τουρκία, ο συγκεκριμένος βουλευτής θα βγει και θα πει καταδικάζουμε την Τουρκία που είναι ένα κράτος γενοκτόνο, το οποίο έχει ποινικό μητρό και δεν έχει ιστορία, ή θα στραφεί, θα πάρει θέση υπέρ της Τουρκίας.
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Οι ψήφοι ενδιαφέρουν, τα υπόλοιπα δεν τους ενδιαφέρουν.
1: Δυστυχώς αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και το οποίο πραγματικά ακριβώς τελικά αυτό που λέτε. Είσαι ο νος άριστος, αμήνεστε περιπάρτης.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ.
12: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
16: Γιώργου Μαζονάκη μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο ΆΗ Εφημερίδα. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου στις 231 περιπτώσεις που έχουν ήδη εντοπιστεί, καθώς και στις αλλαγές που προωθούνται στις ελεγκτικές αρμοδιότητες, στην ιατρική διαφήμιση και στο πλαίσιο για την ψυχοθεραπεία. Το Υπουργείο Υγείας δεν είχε καμία αρμοδιότητα ελέγχου. Τώρα παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, διότι ξέφυγε, σημείωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολιοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Η εξέλιξη συνδέεται με τη μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Πεζοδρομείται σήμερα Κυριακή Λεωφόρος Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Τέλος, εδρίος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
17: Έλα, έλα,
6: ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
18: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
20: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
19: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
20: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
21: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
22: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
21: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
23: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
24: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
23: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
26: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
27: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
28: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
29: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
30: Λίγο μετά τις 11.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
34: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
35: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Έτσι συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να καλημερίσω τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο από την Πάτρα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα λέει τις απόψεις του όμορφα και ωραία και με κλασική ειλικρίνεια, διότι έχουμε από εν σχέση με αυτά που είπα προηγουμένως, έχω μάθει, κύριε Νικολόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ότι υπάρχει μια φοβερή μηνυσιομανία στην Ελλάδα.
1: Ναι, γεγονός είναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υδρώνει και το αυτή, όταν πρόκειται αυτές οι αναφορές να απευθύνονται στα κεντρικά πρόσωπα, στα πολιτικά πρόσωπα ή στους διαπλεκόμενους, δεν φαίνεται ότι υδρώνει το αυτή τους. Παρόλα αυτά, γιατί, μισό λεπτό, από την άλλη, υπάρχει
0: μισό λεπτό,
1: όλη αυτή η μηνυσιομανία.
0: Μισό λεπτό, επειδή έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί ασχολείστε με τα κοινά και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό, εγώ στη ζωή μου, εκτός από διαταγές πληρωμές για σφραγισμένες επιταγές ή γραμμάτια που δεν πληρωνότανε, που ήμουν υποχρεωμένος να βγάλω διαταγή πληρωμής, δεν έχω κάνει μήνυση στη ζωή μου, διότι το θεωρώ βλακεία να κάνω μήνυση σε κάποιον. Δηλαδή κάποιος μου είπε κάτι, το κάνω μήνυση γιατί μου είπε κάτι. Εδώ η μηνυσιομανία είναι κάτι το πρωτοφανές. Ακόμα και με ανθρώπους που έχουν πολιτιστικό επίπεδο και μόρφωση.
1: Ναι, κάποτε το συναντούσαμε για ένα μέτρο χωράφι. Να παραπέμπουν την υπόθεσή τους στο ειρηνοδικείο ή στον αγροφύλακα. Τώρα πραγματικά έχουν μίγα και μιλιάζονται, και το σίγουρο είναι ότι όχι μόνο δεν έρχεται κανένα αποτέλεσμα, απέναντίας έρχεται μια ταλαιπωρία των ιδίων των διαδίκων και βεβαίως από την άλλη και του όλου συστήματος, το οποίο δεν πρόκειται να αποφέρει. Είτε είναι πολιτική αντιδικία, είτε είναι η αντιδικία σε προσωπικό επίπεδο που με το παραμικρό, γιατί κάτι άκουσε σε μια συνέντευξη ή κάτι νόμισε ο πολιτικός του πολιτικού, ακόμα και μέσα στη Βουλή. Δηλαδή αυτά είναι πρωτοφανή. Κανένας θα μπορούσε να εξετάσει τους λόγους, τι είναι όλο αυτό, τι δείχνει, δείχνει εκνευρισμό, δείχνει έλλειψη επιχειρημάτων. Τι να δείχνει, πάντως έχεις δίκιο και καλά κάνεις και σε ευχαριστούμε που θέτεις τέτοια ζητήματα, γιατί μόνο αν ανατρέξουμε στο παρελθόν και δούμε ότι δεν είχαμε, ρε παιδί μου, στο παρελθόν τόσες μηνύσεις, είτε από πολιτικά πρόσωπα σε πολιτικά πρόσωπα, είτε από άλλους παραγοντέους, είτε ανθρώπους που δεν έχουν τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα, και όμως είτε ο λόγος της τιμής, είτε το επιχείρημα ήταν υπεραρκετό για να δώσει μία λήξη σε ένα δυσάρεστο συμβάν.
0: Κύριε Νικολόπουλε, με την εμπειρία που έχετε, μπορείτε να μου πείτε, μία μήνυση δεν έπρεπε προηγουμένως να ελέγχεται πριν φτάσει στο ακροατήριο? Εδώ τα πάντα φτάνουν στο ακροατήριο, τα πάντα.
1: Ναι, γιατί εδώ δείχνει μια ανευθυνότητα, με συγχωρείτε, αλλά μου επιτρέπετε στην εκπομπή σας ή μου έχετε δώσει το δικαίωμα να μιλώ ελεύθερα και να λέω καθαρά τη σκέψη μου. Γιατί λοιπόν, τι είναι το πιο εύκολο σε ένα εισαγγελέα? Να πει παραπέμπεται. Ενώ έχει τη δυνατότητα πράγματι να το ελέγξει. Στην προανάκριση υπάρχουν δηλαδή προστάδια. Αλλά λέω, άστο καημένα, άστο να φύγει από πάνω μου. Αυτό το να φύγει από πάνω μου έχει πολλά κόστη. Και οικονομικά και ψυχολογικά και γραφειοκρατικά, και στη δικαιοσύνη έχει πισωγυρίσματα, έχει όγκο δουλειά. Και στους δικαστές.
0: Η λειτουργία της χώρας δεν επηρεάζεται κατά αυτόν τον τρόπο?
1: Απασφαλώς. Γιατί πολλές από αυτές τις υποθέσεις σταματούν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Λέει, μέχρι να εκδικαστεί περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό εδώ τώρα έχει να κάνει όμως και με αυτό το κλίμα μέσα στο οποίο ζούμε, σεβαστέ φίλε Κώστα. Ζούμε σε ένα κλίμα χωρίς σεβασμό, χωρίς αξίες, χωρίς αρχές. Δεν έχει παραιτηθεί, ρε Κώστα, σήμερα ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο Πατούλης, ο Πλεύρης. Δεν παραιτούνται να τους παρέχει.
0: Μια που είπατε για τον Πατούλη, είδα χθες στα Δελτία Ειδήσεων τον Πατούλη και τον κύριο Γεωργιάδη. Έκανε μια ερώτηση μια κοπέλα στο δημοσιογράφο, στον κύριο Γεωργιάδη, στον Πατούλη. Και μόλις τελείωσε η ερώτηση, ο Γεωργιάδης λέει: μην απαντάς, σταματάει η συζήτηση.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ποιος είναι
1: δηλαδή, αυτό δεν είναι η παράταξη που υπηρετήσαμε.
0: Όχι, αφήστε την παράταξη.
1: Και εγώ και εκατομμύρια κόσμου.
0: Ναι, όταν σου λέω υπουργός, μην απαντάς, μην απαντάς, μην απαντάς. Πώς έχουν την απέτηση από το φουκαρά λαό να σέβεται η δικαιοσύνη, όταν ήδη δεν λογαριάζουν τίποτε. Διότι το καλό παράδειγμα το δίνει η ηγεσία. Όταν η ηγεσία λοιπόν είναι ατιμόρητη και του λέει μην απαντάς, μην απαντάς, σταματάει η συζήτηση. Δεν είναι μαγαζί του για να σταματήσει η συζήτηση το Υπουργείο. Εκπροσωπεί το λαό, εκπροσωπεί το Υπουργείο.
1: Λοιπόν, πόσες φορές δεν είχαμε στο παρελθόν παρετήσεις για λόγους ευθυξίας.
0: Ακριβώς.
1: Ευθυξίας. Δηλαδή δεν ήταν βέβαιο ότι ο υπουργός έφταιγε, ότι συμμετείχε, ότι έκανε. Το λέω τώρα με αφορμή την κουβέντα που έχει ανοίξει. Αλλά από ευθυξία. Έλεγε κοίταξε μέχρι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση εγώ παρετούμε. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και γιατί δεν υπάρχει αυτό? Είναι αδικαιολόγητο να σκεφτόμαστε ότι αδερφέ μου, ξέρεις, κράταμε να σε κρατώ, ένας κρατάει τον άλλον, ότι είναι μεγάλο το αλυσβερίσι που έχουν. Εδώ λέγεται ρε παιδί μου ότι γίνεται αλυσβερίσι στην Πάτρα, γίνεται αλυσβερίσι στη Θεσσαλονίκη, γίνεται παντού αλυσβερίσι. Και σε αυτό το αλυσβερίσι ο κόσμος νιώθει χαμένος και κυρίως ο κόσμος της παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, των νοικοκυρέων λέγαμε κάποτε. Και εντάξει, οι άλλοι τσαντιζώσανται, οι πολιτικοί αντίπαλοι του πατριωτισμού, της εθνικής σοφροσύνης, συνεννόησης. Τώρα έχει καμιά σχέση αυτή η παράταξη με την σημερινή της Μητσοτάκης ΑΕ? Είναι αυτή η παράταξη που ζητά την ψήφο του λαού κάθε 4 χρόνια, μα χωρίς να σέβεται τίποτα, τη ζωή, τα συναισθήματα? Είδα πόσο μέσα έπεσες όταν έλεγες ότι δεν θα φέρουν, και επέμενες όλο το καλοκαίρι που μας πιπίλιζαν για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ ότι δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Είδα τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδος και δεν δείχνουν καμιά ουσιαστική ανάκαμψη. Μπορεί λοιπόν, φαίνεται πως μαζί με όλα τα άλλα, κυρίως η ακρίβεια, να ανατρέπει όλο τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Έχει ήδη ακυρώσει όλες τις εξαγγελίες. Η κυβέρνηση πόνταρε τα πάντα στις εξαγγελίες και όμως σύμφωνα με τη μέτρηση όλων, ας πούμε της MRB, μόλις το 9,6% των πολιτών δήλωσε ότι ευνοείται από τα μέτρα και το κόμμα του Μητσοτάκη παρέμεινε στο 23,8% στην πρόθεση ψήφου. Γιατί? Επειδή ο πολίτης δεν συγκρίνει τις εξαγγελίες με τα δελτία.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Νικολόπουλε, υπάρχει ένα ρεκόρ δημοσκοπήσεων παγκοσμίως. Ναι, γιατί διάβασα τις δημοσκοπήσεις που γίνεται εδώ σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Και κάθομαι και λέω, πού βρίσκουν τόσο χρήμα, γιατί αυτές οι εταιρείες έχουν χρήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πού βρίσκουν
1: καλά
0: τόσο χρήμα
1: και το λες και να συνεχίζει να το λες. Μήπως και το καταλάβουμε όλοι μας. Σε έχω ακούσει κι εγώ πολλές φορές να το λες. Μας είπανε προχτές ότι μέχρι τις εκλογές θα ακολουθήσουν 150 δημοσκοπήσεις.
0: Ακριβώς. Μήπως το 150.
1: Δηλαδή αν κάνει κανένας τον πολλαπλασιασμό και δει πόσα λεφτά είναι, τότε θα πρέπει πραγματικά να τρέξει και να δει γιατί η ΔΕΗ να έχει συμμετοχή σε αυτές τις εταιρείες.
0: Μήπως το 150 ήταν λάθος γραφή, έλειπε κάνα μηδενικό, όπως ήταν 1500.
1: Μπορεί. Και εκεί λοιπόν, όπως βλέπεις από την άλλη, εκεί που μαλώνεις καμιά φορά το λαό, κοίταξε όμως ότι αυτό συγκρίνει όχι με το τι ευρήματα λένε για αυτοί, αλλά με τις αποδείξεις του σούπερ μάρκετ και το υπόλοιπο του λογαριασμού του. Όταν το πετρέλαιο θέρμανση κινείται πολύ ψηλότερα από την προηγούμενη χρονιά, η βενζίνα φτάνει να ξεπερνά τα 2,20 στα νησιά και αγγίζει ακόμα υψηλότερες βέβαια τιμές, οι παροχές εξανεμίζονται, η ενεργειακή ακρίβεια μεταφέρεται παντού, στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα τρόφιμα. Τότε λοιπόν, όπου και να καταφύγει ο Μητσοτάκης, το εγώ ή το χάος ή ο Φλωρίδης, Μητσοτάκης ή Ερντογκάν, βλέπετε ότι δεν μπορεί με τίποτα να ανακάμψει. Και αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικό έβριμα που λέω επιβεβαιώνει εσένα που λες ότι ωραία, με επικοινωνιακή διαχείριση δεν κάνετε τίποτα, χρειάζεται κάθαρση, λογοδοσία, μια νέα πολιτική αρχή. Το δημόσιο, όπως είπες, προηγούμενη με χτες ή προχτές, έλεγαν για τον άκτορα και τον εξάρχου. για το πώς έχει γίνει όλο αυτό το μαγαζί με, τις, με την Πακρίτρια τράπεζα, με την Άτικα τράπεζα.
0: Για τα δισεκατομμύρια.
1: Λένε για την άλλη μεγάλη εταιρεία, γιατί εμείς δεν τα έχουμε με κανέναν, ούτε βγάζουμε δικαστική απόφαση.
0: Του Υπουργού των Εξωτερικών.
1: Ναι, για την Τέρνα, και λέει αν είναι δυνατόν κάτι η Τέρνα... Έχει πάρει τόσα δισεκατομμύρια που θα πάρει στο λαιμό της όλες τις ελληνικές τράπεζες.
0: Ακριβώς. Και εγώ, μισό λεπτό λίγο.
1: Το διάβασες και εσύ, Κώστα.
0: Ναι, ακριβώς. Και εγώ ερωτώ με τα οικονομικά που ξέρω. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν θέλω να υπερβάλλω, σαν και αυτούς θέλω 10 για πρωινό. Το έχω πει 100 φορές. Δεν είναι δυνατό σήμερα να ασχολούνται με την οικονομία άνθρωποι που δεν γνωρίζουν από οικονομία. Η οικονομία δεν είναι άνοιξα το βιβλίο και το κλείσα. Η οικονομία είναι υπέγραψα επιταγές, υπέγραψα γραμμάτια, χρωστάω, πρέπει να πληρώσω το ΦΠΑ, πρέπει να πληρώσω το προσωπικό, όπως έλεγε ο Νάσης. Και ο Νάσης έλεγε, αν δεν είσαι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, τα πτυχία δεν παίζουν ρόλο.
1: Ναι, εδώ όμως. Τι αποδεικνύεται, αυτά είναι τώρα, έτσι είναι της επικαιρότητας θέμα, γι' αυτό το είπα. Δεν είναι για μένα τι με νοιάζει. Τι σε νοιάζει που ανακεφαλαιώσαμε τις τράπεζες εμείς, που δώσαμε του κόσμου τα δισεκατομμύρια, που πήραν τα σπίτια μας για να σωθούν οι τράπεζες, και όλες οι τράπεζες μαζί έχουν δώσει όσα δεν έχει πάρει ποτέ κανένας. Ποιος μπόμπολας ρε. Τι δεν έχει πάρει ποτέ κανένας ελληνικός εργολάβος. Αυτή είναι η λαϊκή παράταξη. Αυτός είναι ένας κλειστός μηχανισμός εξουσίας και διαπλοκής.
0: Ναι, μισό λεπτό. Αυτή είναι η δημοκρατία.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία, κάθε άλλο. Και μίλαγε ποτέ η δικιά μας η παράταξη με περιφρόνηση στον πολίτη. Χρησιμοποιούσε τη γλώσσα κάνε ντου. Έλεγε είστε για τα μπάζα. Η λαϊκή κεντροδεξιά του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που πίστευε στην κοινωνική συνοχή, στην εθνική ενότητα, στη σοβαρότητα των θεσμών που άνοιξε στην κουβέντα μας σήμερα. Ναι, στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα, αλλά με μια όρθια εθνική συνείδηση. Άρα λοιπόν τώρα δεν είναι τούτη εδώ λαϊκή παράταξη που μας θυμάται κάθε 4 χρόνια. Αν είδες λοιπόν, ήθελα να προλάβω να πω, γιατί ούτε κι εγώ δεν το πίστευα. Το 16,8% δίνει μια καινούργια πολιτική δυνατότητα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, όπως την διεκτραγωδείς εσύ κάθε Σαββατοκύριακο, τι έδειξε η μέτρηση της MRB. Καταγράφει ότι το 4,9 δηλώνει καλά, θα ψήφιζε σίγουρα κόμμα Σαμαρά, το 11,9 μάλλον, συνολικά 16,8 από 15,2. Αλλά για μένα δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό.
0: Εγώ δεν
1: το πιο
0: πιστεύω...
1: σημαντικό είναι το 23,8 που είναι κραυγή αγωνία,
0: ναι, εγώ...
1: της βάσης.
0: Εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά με την εμπειρία την οποία έχω και το υποσυνείδητο το οποίο μερικές φορές κυριαρχεί στη σκέψη μου, διότι με επηρεάζει απόλυτα, δεν βλέπω να κατεβαίνει Σαμαράς εκλογές.
1: Εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί
0: άμα
1: σου
0: θέλεις,
1: γιατί
0: άμα
1: έχω
0: θέλεις,
1: ρεπορτάζ,
0: και
1: ξέρω καθημερινά δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που δίνουν χέρια ότι θα είναι υποψήφοι. Εχθές τα διάβασες, γιατί έχω σε βρίσκω πάντα όταν συζητάμε πολύ ενημερωμένο, ότι ο Σοφός, ο Βερβεσός, λέω έτσι, και για εσάς πάνω λένε για την Πατουλίδου, γράφετε, όχι το λένε.
0: Και πόσο τι μπορεί να επηρεάσει ο Σοφός και ο Βερβεσός δηλαδή τον κόσμο.
1: Κοίταξε να δεις, σε κάθε μέρος όταν λέει στη Θεσσαλονίκη ποιοι θα κατέβουν και ο Μητσοτάκης λέει ο Φλωρίδης, λέω τώρα έτσι επίτηδες για να προκαλώ λίγο την κουβέντα, έτσι, και ο Σαμαράς μπορεί να σου έχει 5 ονόματα που έχουν μια λαϊκή απήχηση. Στο καφενείο τώρα που μας ακούνε, λέει, κατεβαίνει και εκείνος και εκείνος και εκείνος. Επηρεάζεται ο κόσμος, κακά τα ψέματα.
0: Κύριε Νικολόπουλε...
1: Αλλά το νούμερο που δείχνει την νεκροψία μιας ηγεσίας,
0: ναι,
1: και είναι το πιο σημαντικό για μένα, αν μου επιτρέπεις να πω, το έβριμα δηλαδή που συζητιέται και αξίζει να το ακούσουν και οι χιλιάδες των ακροατών μας, και μήπως το ακούσουν και στο Μαξίμου, μιας και κρυφακούνε την εκπομπή σου πάντα, ή μάλλον την μαγνητοσκοπούν και μετά τη σχολιάζουν, είναι ότι το 7% όσων δηλώνουν σήμερα ότι θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, το 7% παρακαλώ προσέξτε, λένε ότι θα επέλεγαν το κόμμα του Σαμαρά αν αυτό ανακοινωνόταν σήμερα. Τι σημαίνει αυτό?
0: Πολύ ωραία.
1: Σημαίνει ότι το κόμμα του Σαμαρά δεν είναι ένα υποθετικό σενάριο που συζητάμε στα καφενεία, είναι ένα μετρήσιμο υπαρκτό πολιτικό πρόβλημα που η ίδια η MRB καταγράφει και που, όπως λέει, αν επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα άλλαζε δραματικά τους σχετισμούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό δεν είναι η δικιά μου εκτίμηση.
0: Ωραία.
1: Το 7% των σημερινών ψηφοφόρων δεν είναι ένα αμεληταίο ποσοστό. Είναι η διαφορά ανάμεσα στην αυτοδυναμία και την απλή αναλογική.
0: Μισό λεπτό, επειδή είστε πολύπειρος και τίμιος άνθρωπος, γιατί έχετε κάνει πράξεις που αποδεικνύουν την τιμιότητά σας, εγώ έχω μια πολιτική αντίληψη, η οποία με έχει κάνει και επιτυχημένο στο επιχειρήν. Το ξαναζεσταμένο φαγητό δεν χρειάζεται στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καταστράφηκε από το ξαναζεσταμένο φαγητό.
1: Ωραία. Αλλά χωρίς αυτό το 7%,
0: ναι,
1: πού πάει ο Μαύρος ο Μητσοτάκης?
0: Σπίτι του.
1: Δηλαδή, αν αφαιρέσει το 7% από το 23,8% που του δίνουν, είναι χαμηλότερα.
0: Θα σας διακόψω πάλι. Εάν δεν υπάρξει ο Σαμαράς καθόλου, ο Μητσοτάκης είναι κάτω από το 20%, σας το λέω εγώ. Και άμα θέλετε, πάμε και στοίχημα.
1: Μακάρι να είναι με όλες τις πιθανότητες.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Νικόλοπλο, μισό λεπτό. Είσαστε νεοδημοκράτης.
1: Εγώ, ναι.
0: Εγώ είμαι
1: ο Μητσοτάκης, δεν είναι.
0: Αφήστε το Μητσοτάκη. Εάν σήμερα διαπιστώσετε από το 85-90% των διαφωνούντων με τη σημερινή πολιτική, είναι νεοδημοκράτες. Διότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε Νέα Δημοκρατία και εσύ ο όμικρον έψιλον. Βλέπουμε ανθρώπους που βρίζαν τη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο οποίος σήμερα είναι μια δύναμη στη Νέα Δημοκρατία και ήταν Πασοξής. Βλέπουμε, δηλαδή, έχει μετατρέψει το κόμμα αυτό σε ένα κόμμα με 70 υπουργούς, αλλά στην ουσία λειτουργεί το κόμμα και η κυβέρνηση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό δεν
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό,
0: δημοκρατική διαδικασία.
1: Αλλά επειδή ο Γιώργο Παπαντρέου έλεγε τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες, εγώ επιμένω να παρακαλέσω όλους τους ακροατές αυτό της MRB που να μάθουν και ποιος αγόρασε την MRB και για να ξέρουν δηλαδή ότι αυτό δεν είναι φιλικό των αντίπαλων δυνάμεων του Μητσοτάκη.
0: Ήρθε ένα μήνυμα από τη Νέα Υόρκη και τώρα μόλις και λέει το μήνυμα: εάν υπήρχε επιχείρηση που χρωστάει τα εκατομμύρια που χρωστάει η επιχείρηση που είπατε προηγουμένως στην Αμερική, αυτοί που δώσαν αυτά τα δάνεια θα είχαν περάσει ποινικό δικαστήριο.
1: Φοβερό δεν είναι, ρε παιδιά.
0: Βεβαίως, μα πώς δίνεις τα δάνεια?
1: Απλά.
0: Γιατί ξέρετε στην Αμερική τα πάντα καταδικάζονται, αλλά μη τυχόν χρωστά σε τράπεζα και δημόσιο. Σε εξαφανίζουν.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι αυτοκρατορία.
1: Εγώ λοιπόν επιμένω, φτάνοντας έτσι προς το τέλος, να παρακαλέσω όλους τους ακροατές να αφαιρέσουν αυτό το 7% που δηλώνει έτοιμο να φύγει, για να δούμε τότε πού πέφτει ο καψερός ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, για να δούμε...
1: κάτω από το 17%.
0: Για να δούμε το...
1: Σε αυτό το σενάριο λοιπόν η διαφορά με την Ελλάς του Τσίπρα που βρίσκεται στο 14,3% ψαλιδίζεται σε μονοψήφιο αριθμό. Αυτό δεν είναι μια απλή εκλογική μεταβολή. Είναι πολιτικό σεισμός. Αυτό δηλαδή, αν το καταλάβουμε, γι' αυτό είπα τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες. Αυτό δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικό σου. Είναι αυτό που μας είπαν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη βδομάδα. Το γιατί συμβαίνει αυτό, καλά, νομίζω ότι ο καθένας δίνει την δικιά του ήδη. Είπες εσύ ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν μας εκφράζει. Δεν είναι η παράταξη του Καραμαλή, δεν είναι η παράταξη κανενός. Είναι μαγαζί του Μητσοτάκη που μιλάει για μπάζα, για ντου, για τοξικούς πολίτες. Μια μεταλλαγμένη παράταξη που νομίζω ότι ο λαός της
0: ανήκει. Μα υπάρχουν υπουργοί σήμερα οι οποίοι ήταν σε άλλα κόμματα και ξεφωνίζαν τη Νέα Δημοκρατία. Ξεφωνίζοντας τη Νέα Δημοκρατία κατ' επέκταση, ξεφώνιζαν και τους ψηφοφόρους. Και ήρθε ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή από την Καβάλα για σας, που λέει: ο κύριος Νικολόπουλος έχει τεράστια εμπειρία. Η εμπειρία αυτή βασίζεται στην τίμια πολιτική καριέρα την οποία έχει και πάντα πρέπει να τον ακούμε με προσοχή, αλλά να μην εκφράζει πολιτικές απόψεις οι οποίες είναι οπαδικής μορφής.
1: Ναι, το έχω αυτό το κακό. Πολλές φορές το κάνω και συνειδητά για να ξυπνάμε λίγο. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω, ότι εγώ σήμερα που λέω αυτά θέλω να θυμηθούμε πρώτον ότι έχω διαγραφεί από τον Σαμαρά. Δεύτερον ότι δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής του Σαμαρά. Άρα εγώ δεν το λέω για άλλο λόγο.
0: Έχετε εμπιστοσύνη.
1: Αλλά γιατί όταν βλέπω να αλλάζουν οι ισορροπίες χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για το Μαξίμου, ότι το 7% Δεν είναι οι ψηφοφόροι που ήρθαν από αλλού. Είναι οι ψηφοφόροι που βρίσκονται ήδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν ότι ήδη είναι έτοιμοι να την εγκαταλείψουν. Αυτό δεν διορθώνεται με επικοινωνιακά τρίκ.
0: Δεν μου λέτε, έχετε εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις?
1: Μα εγώ λέω με βάση τα δικά τους εργαλεία. Δικά τους εργαλεία δεν είναι, αυτοί δεν τις πληρώνουν. Ωραία, ας πούμε λοιπόν ότι αυτά που μας λένε είναι αλήθεια. Ωραία, αν είναι αλήθεια λοιπόν, ορίστε, αυτό είναι εκείνο που έρχεται. Η στήριξή μου πάντως δεν είναι συναισθηματική ή προσωπική. Είναι πολιτικά τεκμηριωμένη, το επαναλαμβάνω και για το φίλο μας τον ακροατή. Η δημοσκόπηση της MRB αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα μεγάλο λαϊκό, πατριωτικό και κοινωνικό ρεύμα που δεν βρίσκει στέγη στη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
0: Συγγνώμη,
1: γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε το Βελόπουλο να παραμένει εκεί σχεδόν μπετοναρισμένο στο 10%. Ο Σαμαράς μπορεί να εκφράσει αυτό το ρεύμα και ένα άλλο ρεύμα. Και ακόμα δεν έχει έρθει και ο Κασιδιάρης. Όπου προχτές είπε ο Σοφός στον, πώς το λέμε, με τις καθαρές κουβέντες, στον Σπύρο το Χαριτάτο, ότι ο Κασιδιάρης θα κατέβει, λέει, με το κόμμα του άλλου Θεσσαλονικαίου, του Νίκου του Παπαδόπουλου. Το διάβασες αυτό, το άκουσες αυτό?
0: Όχι.
1: Το λέω λοιπόν έτσι πολύ συγκεκριμένα, γιατί μόνον έτσι ταράζεται και το ακροατήριο. Και δεν είναι δικά μου αυτά που σας λέω.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Σας λέω ποιος τα είπε.
0: Ποιος είναι?
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος, δεν τον ξέρω.
1: Είναι ο βουλευτής, ο σπουδαίος γιατρός της Θεσσαλονίκης, ο βουλευτής της Νίκης, που έχει κάνει κόμμα και έχει πάρει την έγκριση από τον Άριο Πάγο.
0: Μιλάς για την ιστορία με εκείνο την καλερί, με μια φωτογραφία που
1: έχει. Αυτός, ο σπουδαίος γιατρός. Και εγώ δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Το άκουσα όμως επίσημα, έτσι. Ούτε λέω αν θα διαψευστεί, αν κάνουν καλά, αν κάνουν κακά. Αλλά λέω, αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει. Γιατί με το τείχος του αποκλεισμού που κάποτε ήθελε ο Μητσοτάκης και όποιοι άλλοι στον Κασιδιάρη, δεν μπορεί να φέρουν τίποτα σαν αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια κραυγή αγωνία στις βάσεις της παράταξης. Όταν το 7% των δικών σου ψηφοφόρων σου λέει ότι εγώ έχω φύγει, τότε δεν φταίει ο αποδέκτης, φταίει ο αποστολέας και ο αποστολέας.
0: Πρέπει να
1: είναι η σημερινή ηγεσία, ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
0: Ωραία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα ότι από τη στιγμή που είμαστε δημοκρατία και υπάρχει δικαιοσύνη και ανάβουν τα λαμπάκια μου με όλα αυτά τα πράγματα, όποιος εκτείει την ποινή του, από εκεί και πέρα είναι αθώος για να συνεχίσει τη ζωή του. Δεν μπορεί να τα παίρνουμε να μαζεύονται τώρα καμιά πενταρία που μαζευτήκαμε με τη μάνα εκείνου που σκοτώθηκε και να κάνουμε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Είμαι αρχηγό που έχουμε μια βουλή που δεν είναι με 300 βουλευτές. Αν είναι δυνατόν, το έχουμε ξεχάσει, και που προχτές οι τρεις παρτιάτες, αυτοί οι κακοί που η κυβέρνηση έκανε μηνύτα 300 βουλευτές, αν είναι δυνατόν, το έχουμε ξεχάσει, και που προχτές...

0: επί 15 μέρες και μας βγάζουν ειδήσεις οι οποίες από κάπου προέρχονται, άρα κάποιοι τις ξέρανε για τη βρωμιά και τη δυσοδεία που επικρατεί στο σύστημα. Μπράβο. Και δεν ακούσαμε την παρέμβαση κανενός για να ανακριθούν προσωπικότητες που έχουν οικονομήσει, θα έχουν θησαυρίσει από αυτή την ιστορία και ήταν με τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα-δίπλα. Και όταν έγινε μια ερώτηση στον Πατούλη, ο Γεωργιάδης λέει: μην απαντάς, σταματάει η συζήτηση. Τι το πέρασαμε εδώ.
1: Γιατί όταν υπουργοί, θεσμικοί παράγοντες και ρετοί εμφανίζονται σε εκδηλώσεις, δίνουν αιγίδες ή προσφέρουν δημόσια αναγνώριση, δεν μπορούν όταν ξεσπάει το σκάνδαλο να εξαφανίζονται σαν το χουντίνι και να λένε μην απαντάς.
0: Okay. Σε αυτό το σημείο ευχαριστώ και θα τα λέμε
1: σε επόμενη. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα να έχουμε.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
0: Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της Τραυματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως,
2: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της Τραυματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
9: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
10: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
9: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Τότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Πάντως μη μου πείτε κυρίες και κύριοι για τις μουσικές επιλογές. Αυτή η μουσική επιλογή είναι ειδικώς επιλεγμένη. Έχει τέτοιο ρυθμό, έχει τέτοια γοητεία και ανάβει τόσο εύκολα τα λαμπάκια. Γι' αυτό την επέλεξα για τον κύριο Τόμπρα, τον οποίο και καλημερίζω. Γεια σας κύριε Τόμπρα.
1: Μέρα, καλημέρα φίλε μου Κώστα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία μουσική, πολύ ωραία μουσική πραγματικά.
0: Ήθελα...
1: Μου πάναψες λίγο τα λαμπάκια.
0: Θέλω να σε φτιάξω λίγο.
1: Ναι, ναι, με φτιάξες, με φτιάξες.
0: Θα ήθελα να κάνουμε μια γενικευμένη τοποθέτηση, όπως ξέρεις και τις κάνεις εσύ, διότι διακρίνουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια λειτουργία η οποία δεν έχει σχέση με τη φυσιολογική λειτουργία ενός οργανωμένου και πολιτισμένου κράτους. Όταν αντί να ασχολούμεθα με τα προβλήματα του λαού, με την πρόοδο της χώρας και με διάφορα θέματα τα οποία είναι ατέλειωτα και άλυτα, ασχολούμεθα τι είπε ένας πολιτικός, τι είπε άλλος πολιτικός, γιατί τι ποσοστό δίνει ο ένας, και με τις ατέλειωτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν γίνονται ούτε σε χώρες οι οποίες έχουν και δισεκατομμύρια ταμείο στα οικονομικά τους, αλλά έχουν και μεγάλους πληθυσμούς. Εδώ έχουμε ρεκόρ δημοσκοπήσεων.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό το χάλι και το σκάνδαλο πραγματικά με τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, τι είναι οι δημοσκοπικές εταιρείες, τι είναι τα κανάλια, πού χρωστάνε, από πού εξαρτώνται, και όταν κάνουμε όλο αυτό τον έλεγχο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι καταρχήν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εργαλεία αποτύπωσης του εκλογικού αποτελέσματος, είναι εργαλεία διαμόρφωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, σε βομβαρδίζουν με δημοσκοπήσεις μήνες πολλούς πριν πας να ψηφίσεις, προκειμένου να σε πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλος πέρα από το Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, σε διακόπτω, οι δημοσκοπήσεις θέλουν και παραδάκι.
1: Μα το παραδάκι, αγαπητέ μου φίλε Κώστα, ρέει άφωνο. Ναι. Ρέει άφωνο γιατί? Γιατί καταρχήν αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες, αν κάποιος πάει και ελέγξει τους ισολογισμούς τους, είναι όλες χρεοκοπημένες με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ό,τι μονοδοχή, είναι χρεοκοπημένες, έχουν χρέη αρρύθμιστα και απλήρωτα κόκκινα 2 και 3 φορές τους τζίρους τους. Παραδόξως, αυτές τις χρεοκοπημένες εταιρείες δημοσκοπικές δεν τις κυνηγάει κανείς να εισπράξει τα λεφτά που χρωστάνε.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, τις κυνηγάει, όχι.
1: Δεν είναι αντιμέτωπο είτε με διαταγές πληρωμής είτε με πλησιριασμούς. Πώς, εμείς καθημερινά.
0: Ανώνυμες εταιρείες είναι, ομόρφημες τι είναι?
1: Ανώνυμες.
0: Οι ανώνυμες εταιρείες έχουν τις αποφάσεις που βγάζουν διαταγές πληρωμής κτλ. Και
1: από εκεί και πέρα. Υπάρχει το Ιόξεν, η πλατφόρμα που εμείς καθημερινά παρακολουθούμε τους πλησιριασμούς. Εγώ δεν έχω δει ποτέ σε πλησιριασμό να υπάρχει κάποιο ακίνητο δημοσκοπικής εταιρείας ή κάποιο ακίνητο εγγυητή δημοσκοπικής εταιρείας.
0: Ναι, αλλά υπό ποια λογική είναι τα κόμματα, τα οποία χρωστάνε τα δύο μεγάλα κόμματα και όλοι οι άλλοι έχουν οικονομικά προβλήματα, μοιράζουν χρήματα για δημοσκοπήσεις?
1: Τα κόμματα. Ποια κόμματα? Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις επηρεάζονται στο 100% από την κυβέρνηση, από το Μαξίμου.
0: Μόνο η κυβέρνηση πληρώνει δηλαδή?
1: Για να γίνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις υποτίθεται πληρώνουν τα κανάλια.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Υποτίθεται πληρώνει το Μαξίμου όμως, γιατί και τα κανάλια και αυτά, άμα πας και τα ψάξεις και δεις ο λογισμός τους, εκεί να δεις κλάματα. Είναι όλα κονδύλια του Μαξίμου, τα οποία κατευθύνονται στα κανάλια για να κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Τα κανάλια έχουν πάρει από την κυβέρνηση το ευεργέτημα, να μην το ξεχνάμε αυτό, το πρώτο πράγμα που ψήφισε ο Μητσοτάκης αν έγινε πρωθυπουργός, να μην πληρώσουν τις δόσεις για την αδειοδότησή τους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι με τζάμπα αδειοδοτήσεις στα κανάλια και οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν πάρει το ευεργέτημα να μην πληρώνουν τα χρέη τους. Οπότε όποιος σου κάνει όλη αυτή τη χάρη, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Βγάζεις πάντα δημοσκοπήσεις που τον εκφιάζουν, που τον δίνουν ότι αυτός είναι πραγματικά η μοναδική λύση, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος. Δηλαδή εμένα η άποψή μου είναι ότι σήμερα ο Μητσοτάκης με το ζόρι ξεπερνάει το 20% στην πρόθεση ψήφου.
0: Συμφωνώ.
1: Στην πρόθεση, όχι στην αναγωγή, με το ζόρι ξεπερνάει το 20% και αν προκύψει το κόμμα Σαμαρά θα φτάσει στο 15% και με την αναγωγή θα δει ότι είδε ο Σαμαράς το 2012, θα δει 18%. Αυτή είναι η πραγματικότητα του Μητσοτάκη δημοσκοπική. Αυτή λοιπόν η αλήθεια παρουσιάζεται εντελώς διαφορετικά για να σχηματιστεί μια άλλη εικόνα στον κόσμο. Και η άποψή μου εμένα είναι ότι σήμερα δημοσκοπικά αδικείται το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης. Είμαι απολύτως βέβαιος.
0: Μισό λεπτό λίγο. Είπες
1: το
0: κάτι.
1: Κλέβουνε τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ.
0: Μισό λεπτό. Ήρθαν κάτι μηνύματα εδώ σχετικά με αυτό που είπες προηγουμένως. Και ήθελα να σου το ρωτήσω κι εγώ. Είναι δυνατόν σήμερα αυτά τα δύο κόμματα να χρωστάνε τεράστια ποσά και να ερχόμαστε στην εποχή του κορονοϊού και για λόγους οικονομικής δυσπεψίας, επειδή είχε νεκρώσει η αγορά, είπαμε ότι τα μαγαζιά που είναι κλειστά θα πάρουν τόσα, τα κόμματα, οι σταθμοί και η τηλεοπτική και τα λοιπά δεν θα πληρώσουν τη δόση του έτους και τα λοιπά. Υπό ποια λογική έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και υπάρχει εντολή να από τη μέρα εκείνη του κορονοϊού μέχρι σήμερα δεν πληρώθηκε καμία δόση. Με ποιο δικαίωμα χαρίζει λεφτά?
1: Γιατί την ελέγχει κανένα σε την κυβέρνηση?
0: Τότε τα κακώς καλά με τα λαρίκια μας.
1: Μα δεν ελέγχει κανένα. Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ όταν ανακοινήθηκε το θέμα με τα δάνεια των κομμάτων, το 2012 έγραψα για τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο τον Καμένο τότε την πρώτη κοινοβουλευτική ερώτηση για το θέμα των δανείων των κομμάτων. Και μάλιστα τότε η ερώτηση είχε τίτλο ότι τα δάνεια των κομμάτων το 2012 ήταν 3 φορές το δάνειο Κοσποτά, κατά το σκάνδαλο Κοσποτά.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα είναι 10 φορές το σκάνδαλο Κοσποτά, τα δάνεια των κομμάτων. Από το 2012 όμως μέχρι τώρα, ρε Κώστα, έχουν περάσει 14 χρόνια. Και σε αυτά τα 14 χρόνια, με δεκάδες ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου που ακολούθησαν, με εξεταστική επιτροπή που έγινε, με, δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η λογική και λέει ότι τα κόμματα αυτά χρωστάνε χρήματα. Εμφανίστηκαν και τα φαν με τις τράπεζες, οπότε τα δάνεια τα οποία είναι καθυστερημένα πηγαίνουν όλα στα φαν και διεκδικούνται. Γιατί τα χρέη των κομμάτων παραμένουν στις τράπεζες και δεν πήγαν στα φαν?
1: Τα χρέη των κομμάτων, αγαπητέ μου φίλε, θα σου πω. Με τα χρέη των κομμάτων ήταν έτοιμοι, με τα χρέη του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Μην λέμε για όλα τα κόμματα. 2 κόμματα έχουν προβλήματα με τα δάνεια.
0: Ακριβώς.
1: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Άλλοι δεν έχουν. Τα δάνεια.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για τεράστια ποσά.
1: Άκουσε με, τα δάνεια ήταν έτοιμοι με το που ψήφισε ο Τσίπρας στον νόμο για τα φαν. Είχαν έτοιμο και το φαν στο οποίο θα πηγαίνανε τα δάνεια του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Προκειμένου να κουρευτούν κατά 99%, να πληρωθεί το 1% και να εμφανιστούν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ενημέρι. Και αυτό καταγγέλθηκε, δημιουργήθηκε τεράστιο σκάνδαλο, είχαν βγει και δημοσιεύματα και αναγκάστηκαν άρον-άρον να το πάρουν πίσω. Και τι έγινε? Για να μην προχωρήσουν οι τράπεζες με διαταγές πληρωμής και πληστηριασμού, τι κάναν? Αγοράσαν χρόνο καταθέτοντας αγωγές κατά του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Αγωγή, οι τράπεζες δεν είχαν ασκήσει ποτέ κατά κανενός δανειολήπτη. Διαταγές πληρωμής και πληστηριασμού
0: κάναν.
1: Επειδή η διαταγή πληρωμής πάει γρήγορα. Για να πάρουν χρόνο καταθέσαν αγωγές και κανείς δεν ξέρει σήμερα αν αυτές οι αγωγές έχουν συζητηθεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι αγωγές έχουν κατατεθεί από το 2018.
0: Και ρωτώ το εξής. Έχουμε τις τράπεζες και τα φαν. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια χώρα η οποία θέλει εξωγήινο ποινικό σύστημα να έρθει, γιατί το ποινικό σύστημα δεν τα κουμπά εδώ στην Ελλάδα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και λέμε ότι πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά τα χρέη όταν ο διοικητής μιας ανώνυμης εταιρείας έχει και την ευθύνη των χρεών. Οπότε κυνηγάνε αυτόν και την περιουσία του. Και εδώ δεν κυνηγάνε απολύτως κανέναν. Όταν παίρνει το δάνειο και είναι κάποιος πρόεδρος του κόμματος, πρέπει να έχει και την ευθύνη. Πώς γίνεται λοιπόν τα δάνεια να δίνανε, να παίρνανε από τις τράπεζες του κόσμου τα δάνεια, χωρίς, ενώ ξέραν πολύ καλά οι τράπεζες και το ξέραν καλύτερα από εμάς, ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν?
1: Βέβαια. Αφού εκχωρούσανε 2 και 3 φορές την κρατική χρηματοδότηση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Τι συμβαίνει εδώ, τι πρέπει να πούμε, να το βουλώσουμε?
1: Την εγγύηση που είχαν για τα δάνεια την ενεχειριάζανε 2 και 3 φορές. Δηλαδή, σαν με ένα κίνητο 100.000 ευρώ, να πάει να πάρει 3 φορές από 100.000 ευρώ δάνεια και να πάρει 300 χιλιάρικα. Αυτό κάνανε. Πρόσεξε όμως. Εδώ το θέμα είναι καθαρά ποινικό, Κώστα μου. Γιατί πέρα από το ζήτημα ότι δεν υπάρχει εδώ ζήτημα νομίμου εκπροσώπου που να έχει υπογράψει εγγυητής, δηλαδή για αυτά τα δάνεια προσωπικές εγγυήσεις δεν έχει υπογράψει κανένας. Και άρα τράπεζες ή φανς αύριο κανέναν δεν μπορούν να κυνηγήσουν σε
0: πρώτη. Ναι, μισό λεπτό. Αυτό που κάνανε λέγεται ποινικό αδίκημα.
1: Είναι απάτη, ρε φίλε. Είναι ο ορισμός της απάτης. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Τι μπορούν να κάνουν οι τράπεζες? Ένα πράγμα μπορούν να κάνουν. Να τους κατασχέσουν την κρατική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό με το που θα μπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Δεν το κάνουν.
1: Γιατί δεν το κάνουν, ξέρει? Γιατί από το 12 έχουν ψηφίσει νόμο που είναι κατάσχετοι λογαριασμοί των κομμάτων.
0: Και εγώ ρωτάω το εξής, είναι δημοκρατία?
1: Αυτό δεν έχει καταλάβει ότι ψηφίσαν νόμο να
0: είναι
1: ακατάσχετοι τραπεζικοί του λογαριασμοί, για να μην μπορεί να του κατασχέσει η τράπεζα τα λεφτά που χρωστάνε από την κρατική χρηματοδότηση.
0: Με όλα αυτά τα οποία λέμε, έρχεται ένα μήνυμα και λέει, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για τέτοια θέματα και να έχουμε την απέτηση, και να έχουν την απέτηση πολιτική να μας υπόσχονται ότι αυτή η χώρα θα πάει μπροστά?
1: Ρε φίλε, αυτοί είναι θρασίτατοι και υπόσχονται. Εμείς δεν κάνουμε που αγοράζουμε τις υποσχέσεις.
0: Εμείς το 50% δεν πάει να ψηφίσει, ενώ πρέπει να πάει.
1: Λοιπόν, εκεί όλο το κουμπί, φίλε μου καλέ, είναι αυτό. Το σύστημα εργάζεται νυχθημερών προκειμένου η αποχή να είναι στο 50%. Γιατί σου λέει, αν το 50% δεν πάει να ψηφίσει, ποιοι θα πάνε να ψηφίσουνε? Οι βολεμένοι, αυτοί που πασχίζουν να βολευτούν, και οι άλλοι που θέλουν να βολευτούν από την άλλη μεριά. Δηλαδή ψηφίζει η μισή κοινωνία. Όταν λοιπόν ψηφίζει η μισή κοινωνία, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα πάρει 25% ο Μητσοτάκης, δηλαδή στην πραγματικότητα 12,5%, και θα σε κυβερνάει κάποιος που έχει τη συνένεση του 12,5% του ελληνικού λαού.
0: Επομένως, σύμφωνα με τη λογική, θα
1: πει. Γιατί ο μισός ελληνικός λαός πήγε στην παραλία, δεν πήγε?
0: Πολύ ωραία. Θα αρχίσει ο κόσμος να λέει που μας ακούει, κύριε Τόμπρα, κύριε Παπαζαφυρίου, είστε κορόιδα, γιατί δεν εκμεταλλεύεστε την δυναμική της ακροματικότητας που έχετε για να, κερδίσετε κι εσείς από όλη αυτή την ιστορία.
1: Μα δίκιο έχουνε. Να σου πω ότι δεν είμαστε κορόιδα, κορόιδα είμαστε.
0: Είναι θέμα κατασκευής χαρακτήρας.
1: Κορόιδα είμαστε. Αλλά είμαστε κορόιδα γιατί, ρε Κώστα μου, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε απατεώνες.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν ήταν να γίνουμε απατεώνες, θα είχαμε γίνει πριν από 30-40 χρόνια. Δεν θα γινόμασταν τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Τι πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Άρα έτσι πως λειτουργεί η δημοκρατία και το σύστημά μας, ενώ υπάρχει.
1: Δεν είναι δημοκρατία, αδερφέ.
0: Με μισό λεπτό. Επειδή ο νόμος περί ψήφου εξακολουθεί να υπάρχει, δηλαδή όποιος δεν ψηφίσει είναι παράνομος. Για ποιο λόγο δεν το εφαρμόζουν? Να εφαρμόζουν τον νόμο. Δεν ψηφίζεις, ποινική δίωξη. Υπάρχει ο νόμος, δεν έχει καταργηθεί.
1: Δεν υπήρχε, φίλε μου καλέ, κάποτε που εγώ από την Ιταλία ερχόμουν να ψηφίσω.
0: Και περιμέναν ουρές, θυμάσαι.
1: Γιατί άμα δεν ψήφιζα, δεν θα είδα εκλογικό βιβλιάριο και δεν θα έχω το διαβατήριο.
0: Ακριβώς.
1: Άμα λοιπόν και τώρα, όχι πρόστιμο πάνε και πλήρωσε 10 ευρώ επειδή δεν πήγες να ψηφίσεις. Δεν ψήφισες, κύριε, μάλιστα. Θα έχει σοβαρές διοικητικές κυρώσεις.
0: Όχι διοικητικές, ποινικές κυρώσεις. Ο νόμος υπάρχει ακόμα, ο νόμος.
1: Και ποινικές και διοικητικές.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν εφαρμόζεται λοιπόν ο νόμος σύμφωνα με την.
1: Δεν θα βγάζει διαβατήριο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να υπάρχουν κυρώσεις αν δεν πει.
0: Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος?
1: Γιατί δεν το θέλουν. Γιατί είπαμε, νυχθημερών το σύστημα εργάζεται για να υπάρχει αποχή 50%. Ώστε το 50% που θα πηγαίνει να ψηφίσει να βγάζει τις κυβερνήσεις που θέλει το σύστημα που κάνει από πίσω κουμάντο όλη την ιστορία.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, τα συμφέροντα τα οποία πρέπει να υπηρετεί κάθε κυβέρνηση του ελληνικού λαού που εκλέγεται, δεν τα υπηρετεί. Τα υπηρετεί βιτρινοειδώς, χωρίς να γίνεται τίποτε. Και οι συσκέψεις που κάνουν, τις κάνουν για προσωπικό τους κυβερνητικό συμφέρον.
1: Μα μόνο. Ποια συμφέροντα μπορεί να υπηρετεί μια κυβέρνηση όταν έχει μοιράσει το Ταμείο Ανάκαμψη σε 50 οικογένειες? Ούτε καν σε 100, σε 50 οικογένειες. Όταν έχει τρελαθεί στα απευθεία αναθέσει, ποια συμφέροντα του λαού μπορεί να εξυπηρετεί? Ποια συμφέροντα του λαού μπορεί να εξυπηρετεί μια κυβέρνηση? Άκουσον, αυτό είναι να τρελαθούμε τελώς. Όταν ενώ συμμετέχει σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δεν αγοράζει αέριο απευθείας από τη Ρωσία για να είναι φθηνό, ή πετρέλαιο για να είναι φθηνό, για να είναι χαμηλά ο πληθωρισμός, για να μπορεί μια οικογένεια να έχει αγοραστική δύναμη και να ζήσει. Να μην πεθαίνει στις 15 του μήνα που δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Τι κάνει αυτή η κυβέρνηση?
0: Τίποτε.
1: Αγοράζει πάλι ρωσικό αέριο. Το αγοράζει από το σκιώδη στόλο. Πρόσεξε, και τον πληρώνει δύο φορές επάνω και τρεις. Για να κουνουμάνε ο Προκοπίου, ο Αλαφούζος και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι που είναι σε αυτό το κόλπο.
0: Δεν μου λες υπόψη.
1: Ποιανού λαού τα συμφέροντα εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση? Για εξήγησέ μου.
0: Αυτή τη στιγμή η πολιτική έχει δύο τομείς. Ο ένας τομέας είναι να κάνεις το καλό για τη χώρα σου και ο άλλος τομέας είναι να μπορείς να διαπραγματεύεσαι γύρω από την οικονομία. Δεν έχει καμιά σχέση η εξωτερική πολιτική με την οικονομία. Γιατί η οικονομία είναι το παίρνω και δίνω. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν μπορούσαμε να έχουμε επιχειρηματικές οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, ανεξάρτητα ποια είναι η διπλωματική μας σχέση?
1: Όχι, δεν μπορούσαμε να έχουμε.
0: Γιατί έχουν οι Έλληνες εφοπλιστέ? Που είναι Έλληνες και δεν έχουν οι Έλληνες πολιτική.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, οι εφοπλιστές, οι δυο συγκεκριμένοι που σου λέω, που είναι οι άρχοντες του σκιώδους όλου. Αυτοί αυτοί, σε αυτούς επιτρέπεται να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο δεν το βαπτίζουν ρωσικό, το πάνε από την Ινδία, το πάνε από το Κατάρ και το βαπτίζουν άλλοι δίθεν πρόελευτοι. Με τον ίδιο τρόπο δεν επιτρέπει όμως σε κάποιον άλλον να κάνει εισαγωγή λιπάσματα, για παράδειγμα, από τη Ρωσία, ούτως ώστε ο αγροτικός τομέας να έχει την άλλη πάσματα να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και σήμερα οι αγρότες συνδέουν εκεί τα λεφτά με το κόστος που έχουν φτάσει τα λιπάσματα. Εγώ δεν κάνω έργο πλέον, κύριε.
0: Επομένως, σύμφωνα με αυτά τα οποία λες τόση ώρα και συζητάμε, αυτό το οποίο το καινούριο σύνθημα που έχω βγάλει από το ραδιόφωνο είναι, δεν είναι ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, το ψάρι βρωμάει από το σώμα. Διότι όταν ο λαός έχει ένα τεράστιο όπλο που λέγεται ψήφος και δεν πάει με την ψήφο να εξαφανίσει όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα να το εξαφανίσει, φταίει ο λαός και όχι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται το λαό και
1: κάνουν. Βέβαια, γιατί ο λαός έχει φάει την καραμέλα, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αφού είναι όλοι οι ίδιοι λοιπόν και δεν πάνε να ψηφίσεις, κάτσε εσύ εκεί πέρα τώρα στον καναπέ και φάει στη μάπα του Μητσοτάκη για άλλη μια τετραετία. Εντάξει, και πήγαινε στο βενζινάδικο να πληρώνει τη βενζίνη 3 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο η θεωρία μου, η πολιτική, είναι σύμφωνα με την αγάπη που έχω για την πατρίδα μου, γιατί έτσι μου έμαθε ο πατέρας μου, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιδωμένη και έγινε γιατρός, όταν την εποχή που για να σπουδάσεις έπρεπε να πας στην Αθήνα να σπουδάσει ιατρική και πήγε από την Ιδωμένη στην Αθήνα. Για ποιο λόγο λοιπόν σήμερα ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ότι αυτές οι τρεις οικογένειες, οι Μητσοτάκηδες, οι Παπαδρέιδες και οι Καραμαλίδες, είναι αυτές οι οποίες στην ουσία έχουν την απόλυτη ευθύνη για την κατάτεια της πατρίδας μας?
1: Ρε φίλε, δεν το έχουν καταλάβει, γιατί μπορεί να το έχουν καταλάβει κιόλα. Πρόσεξε να δεις. Εγώ βλέπω κόσμο που το έχει καταλάβει, πάρα πολύ κόσμο. Αλλά έχουν τη λάθος αντίδραση σε αυτή τη διαπίστωση. Επειδή το έχουν καταλάβει, απέχουν. Και του λέει, ρε φίλε, αφού το κατάλαβες, γιατί απέχεις? Όταν απέχεις, επιτρέπεις να συνεχίσουν να παίζουν μπάλα αυτοί. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και δεν το καταλαβαίνω γιατί ολόκληρο το σύστημα το μηδιακό, σου λέω, έχει επενδύσει επάνω σε αυτή την ιστορία, να τους έχει στο καναπέ.
0: Για λίγο πες μου, ήρθε ένα μήνυμα το οποίο λέει ο Πατούλης παραιτήθηκε από πρόεδρο της εταιρείας που είχε τη δημιουργία ομορφιάς με ιατρικές μεθόδους, λειτουργεί στην Αθήνα ακόμα σήμερα. Και ο Βασίλης Κικίλιας, γιατρός ορθοπαιδικός ως υπουργός υγείας, με τον νόμο ΤΑΔΕ, καταργεί το σώμα ελεκτών γιατρών του δημοσίου που ελέγχει τα ιατρία. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό?
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο αίτημα. Η κατάργηση αυτού του σώματος ελεκτών ήταν εγκληματική. Γιατί με το που καταργήθηκε αυτό το σώμα ελεκτό δημόσιας υγείας, αυτομάτως άνθησε η αγορά των απατεώνων που κάνουν είτε τη δουλειά που έκαναν αυτοί οι δύο εγκληματίες στο Κολωνάκι, είτε άλλες δουλειές παραπλήσεις που είχε γεμίσει όλη η Αθήνα. Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα γελάω, γιατί τα κανάλια που καθημερινά κατηγορούν τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο και λένε οι απατεώνες, οι σαρλατάνοι, οι κομπογιανίτες, αυτά κτλ. Μόλις τελειώνουν να τα λένε αυτά, στα ίδια αυτά τα κανάλια εμφανίζεται μια εταιρεία η οποία πουλάει ακριβώς το ίδιο παπατζηλίκι με άλλου είδους αυτά προϊόντα. Δηλαδή με τα προϊόντα τα PRP, εντάξει, αυτά δίθεν με τα βλασσοκύτταρα, τα οποία έχουν βγει οι αιματολόγοι όλης της Ελλάδας και λένε ότι είναι μεγαλύτερη απάτη.
0: Λοιπόν.
1: Και αυτή η απάτη, την ώρα που τελειώνει η κατηγορία κατά Θεοδωρόπουλου και Γάκα, συνεχίζει να διαφημίζεται και στο Sky και σε άλλα κανάλια, εντάξει, και σου λέει οι δικοί μας απατεώνες είναι καλύτεροι από τους άλλους. Ας πούμε, από τους δικούς μας απατεώνες αγοράζεται.
0: Με την εμπειρία την οποία έχει σχετικά με τα κοινά, θέλω να πεις το εξής. Χθες είδαμε στην τηλεόραση τον κύριο Γεωργιάδη να έχει δίπλα τον κύριο Πατούλη και ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς είχε δημοσιογράφους και έδινε κάποια συνέντευξη. Το είδα στη μέση και μετά. Ναι. Κάποια στιγμή μια κυρία, μια κοπέλα, κάνει μια ερώτηση στον κύριο Πατούλη. Και πριν απαντήσει ο Πατούλης, λέει ο Γεωργιάδης, μην απαντάς, μην δίνεις σημασία, σταματάει εδώ η συνέντευξη και σηκώνεται και φεύγουν. Με ποιο δικαίωμα υπάρχει αυτή η συμπεριφορά απέναντι στον τύπο από ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονται από τον ελληνικό λαό, πληρώνονται από τον ελληνικό λαό και είναι υποχρεωμένοι να υπηρετούν τον ελληνικό λαό πιο πολύ από ό,τι υπηρετεί ο ίδιος ο Έλληνας στην πατρίδα?
1: Δεν το ξέρω το περιστατικό, δεν έχω ακούσει την ερώτηση.
0: Αυτό που σου είπα εγώ.
1: Δεν έχω ακούσει την ερώτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση το να παρεμβαίνει ένας υπουργός και να λέει στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου μην απαντάς. Καταλαβαίνεις ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πόσο πραγματικά πρόεδρος είναι. Όταν είναι ορτινάτσα του υπουργού που του λέει μην απαντάς, τι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι, για πες μου εσύ. Δεν είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διορισμένος στην Ιατρικό Σύλλογο, αυτό είναι.
0: Αυτή η ιστορία, σύμφωνα με πληροφορίες και με δημοσιεύματα, πρώτον δημιουργεί μια πλήση του εγκεφάλου Επί 15 μέρες τώρα περίπου, καθημερινά είναι η πρώτη είδηση.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί να παίξουν τα άλλα.
0: Και στα δελτία κρατάει 25 λεφτά περίπου, 20-25 λεφτά. Είναι μια κλασική περίπτωση πλήση του εγκεφάλου.
1: Είναι δεν, ό,τι χρειαζόταν.
0: Δεν μας λογαριάζουν καθόλου, διότι και εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι πλήση του εγκεφάλου. Και το ερώτημα είναι ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν σκάσει μέσα σε 10 μέρες, που λένε την πραγματική λειτουργία αυτού του ιατρείου, σκάσανε τώρα πληροφορίες, άρα ήταν βρωμιά και δυσοδεία.
1: Ναι, δεν το ξέρανε.
0: Και τώρα θυμηθήκαν να τους τιμωρήσουν.
1: Δεν το ξέρανε πριν. Πηγαίνανε εκεί οι μισοί δημοσιογράφοι. Πήγαινε εκεί η μισή βουλή. Πήγαιναν εκεί πόσοι ολιγάρχες, πόσοι επιχειρηματίες. Και τους εξαπατούσαν και τους κορόιδευαν. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς άνθρωποι με λεφτά, δηλαδή άνθρωποι που έχουν οικονομήσει, δηλαδή άνθρωποι που είναι κατά τεκμήριο έξυπνοι αυτοί που έχουν βγάλει λεφτά, πώς ένας άνθρωπος έξυπνος που κατάφερε να πλουτίσει, πάει και ρισκάρει τη ζωή του σε ένα τσαρλατάνο που του πουλάει το ποίημα ότι θα τον κρατήσει νέο για όλη τη ζωή.
0: Ναι, αλλά και διάφοροι πολιτικοί κάναν την επέμβαση για να, για να κάνουν πιο νέα τα πρόσωπά του.
1: Μα, εγώ γνωρίζω ανθρώπους προσωπικά, έχω φίλους που έχουν πάει εκεί. Και ξέρω όλο το ποίημα που τους έχουν πει, πόσους κοροϊδεύανε. Και πρόσεξε, γνωρίζω και δύο, θα σου πω τώρα και κάτι άλλο. Γνωρίζω και δύο ανθρώπους οι οποίοι σήμερα που μιλάμε υπερασπίζονται σαν τρελή και τη Γάκα και το Θεοδωρόπουλο, τους υπερασπίζονται και λένε είναι έγκλημα που πήγαν αυτοί οι άνθρωποι στη φυλακή και καλά κάνανε και ο Μαζονάκης θα πέθαινε έτσι κι αλλιώς και δεν, δηλαδή ακούς τρελά πράγματα παρανοϊκά.
0: Ναι, μισό λεπτό, η λογική αυτό που είπαν είναι εξής, γιατί πήγαν τώρα φυλακή και δεν πήγαν πιο μπροστά.
1: Γιατί
0: πήγαν τώρα φυλακή αυτοί οι δύο και δεν πήγαν πιο μπροστά όταν ήταν γνωστό ότι αυτό.
2: Εκατόν 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη 10 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I'm

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: Μετροπολής!
6: Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο στην Νίκαια, στο ουδέτερο Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, με το υπέροχο γκολ του Ξανθούλη, του γαλανομάτη του Τετέη. Όφι Αστέρας Τρίπολης 1-2 στο 73ο λεπτό. Ο Όφι δεν απειλεί, ο Αστέρας διαχειρίζεται το υπέρ του αποτέλεσμα. Στέλιος Γρηγοριάδης στον αέρα της πόλης και όχι μόνο. Στυλιανέ, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι μου κάνετε?
1: Βλέπω το Τετέη MVP του πρωταθλήματος.
0: Πολύ σπουδαίος παίκτης ξαφνικά, θα έλεγα εγώ. Γιατί ξαφνικά έσκασε αυτή η βόμβα του Τετέ και το παιδί πηγαίνει ακόμα καλύτερα φέτος.
1: Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε.
0: Ναι. Η διάρκεια βέβαια κάνει τον παίχτη, έτσι. Αλλά έχει τρομερά χαρακτηριστικά, τα βγάζει στο γήπεδο και είναι εντυπωσιακός και φέτος.
1: Για φέτος είπαμε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Και ο Μάγκερ της ΑΕΚ μου αρέσει εμένα.
0: Αυτόν δεν πρόλαβα να τον αξιολογήσω, ρε Συστέλη.
1: Πάρα πολύ καλός. Αλλά ναι, σήμερα δεν υπήρχε.
0: Και φτηνή μεταγραφή κιόλας, Στυλιανέ.
1: Ναι, πολύ καλός. Αλλά θυμώσαμε το δώρο που έγινε στην ΑΕΚ.
0: Βέβαια.
1: Αλλά σήμερα δεν υπήρχε.
0: Και φτηνή μεταγραφή κιόλας, Στυλιανέ.
1: Ναι, πολύ καλός.

0: για μένα. Το πήρε ο Γιώβιτς το πέναλτι έξυπνα.
1: Ναι.
0: Έριξε το πόδι του πίσω με το που έκανε το βήμα και φάνηκε σαν να τον χτυπάει ο Κάργας, ο οποίος Κάργας απλά πάτησε το πόδι του στο χορτάρι, δεν έκανε τίποτα.
1: Α, και να τα ανακούμπησε λίγο τώρα, μην τρελαθούμε, δεν υπάρχει ανατροπή καμία. Είναι
0: εντάξει,
1: και, καλά, και καλά ο Πολυχρόνης. Καλά ο Πολυχρόνης. Ο Τζίλος που είναι στο ΒΑΡ.
0: Έλατε. Καλά ο Τζίλος. Άστε τώρα, μην αρχίσω για τον Τζίλο. Και καλά που άρχισες με αυτό, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω αν, αν ήσουν υπεύθυνος σε ό,τι αφορά στη διαιτησία, θα έβαζες ποτέ Έλληνες διαιτητές και βαρίστες σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος, όποιος αγώνας και αν αυτό, όχι μόνο των μεγάλων ομάδων.
1: Κοίταξε, εγώ πριν από 2,5-3 χρόνια είπα το εξής. Επειδή τελικά οι αγώνες κρίνονται με τις αποφάσεις που υποδεικνύονται από τους βαρίστες,
0: ναι,
1: θα πρέπει να έχουμε στο ΒΑΡ ξένους,
0: ναι,
1: και ας έχουμε Έλληνες μέσα στο γήπεδο, στο χόρτο.
0: Ναι.
1: Ας έχουμε, δεν πειράζει.
0: Πειράζει, γιατί ξέρεις ορισμένες αποφάσεις των διαιτητών, οι βαρίστες δεν μπορούν να επέμβουν.
1: Σωστό.
0: Και είναι έξυπνοι οι διαιτητές, δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Δηλαδή μπορούν να σου πάνε το μάτσο εκεί που θέλουν και μια απόφαση δύο μέσα στον αγώνα μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά.
1: Κοίταξε, με δεδομένο η έννοια ήταν η εξής. Με δεδομένο ότι δεν μπορείς να φέρνεις και διαιτητές και βαρίστες ξένους συνέχεια και για όλους τους αγώνες. Παιδί μου, πας ας πούμε στην εκλογή του μικρότερου κακού,
0: ναι,
1: και λες ότι είναι προτιμότερο να έχω τον ξένο,
0: ναι,
1: τον εμπιστεύομαι περισσότερο στο ΒΑΡ,
0: ναι,
1: και να έχω τον ανίκανο τον Έλληνα, γιατί για μένα παραδοσιακά 9 στις 10 Έλληνες που παριστάνουν τους διαιτητές είναι ανίκανοι.
0: Μαζί σου είμαι. Ή έξυπνοι, και μπορεί να μην είναι ανίκανοι όλοι, να είναι ικανοί, αλλά τόσο ικανοί που να διαπρέπουν μέσω των αποφάσεων τους, κατάλαβες.
1: Υπήρχαν και τέτοιοι, ο Κασναφέρης για παράδειγμα, ναι, ήταν μούτρο τώρα, δεν το συζητάμε,
0: ναι,
1: δεν ήταν ανίκανος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Μάγκας ήταν που ήξερε πώς θα το κάνει.
0: Βέβαια, γι' αυτό λέω.
1: Και δεν είναι ο μόνος.
0: Σωστά.
1: Αλλά όλοι οι άλλοι που παριστάνουν τους αδέκαστους και τους αμερόληπτους και τους μη εξαρτημένους, μπορεί να είναι, ναι. Άρα λοιπόν προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι είναι ανίκανοι.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Αν ήμουν επικεφαλής της διαιτησίας, όλοι οι διαιτητές οι Έλληνες κάθε εβδομάδα θα πήγαινα σε μια ομοσπονδία στη Ρουμανία, ας πούμε. Θα έλεγα, παιδιά, σας έχω 20 διαιτητές και 20 βαρίστες. Πάρτε τους, δώστε 20 Ρουμάνους, 20 βαρίστες Ρουμάνους, και την άλλη εβδομάδα θα πήγαινα στη Βουλγαρία, στη Σερβία και ούτω καθεξής. Δεν θα είχα ούτε έναν διαιτητή και βαρίστα, και πιστεύω ότι τα έξοδα μετακίνησης δεν είναι και τόσο μεγάλα για μια Super League One, όπως θέλουν να την ονομάσουν, και όχι πρώτη εθνική κατηγορία που είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Άσου και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Το τέλος θα έπρεπε να φτάσουμε, Μιχάλη, μέχρι τη Μοζαμβίκη.
0: Γιατί όχι. Τρεις φορές με Ρουμάνους, τρεις φορές με Βούλγαρους, τρεις με Σέρβους, τρεις με Ιταλούς και πάει λέγοντας. Γιατί όχι, ρε Στέλιο.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα αντίληψης, θέμα ικανοτήτων και θέμα να είσαι καθαρός. Τώρα αυτά τα τρία μαζί.
0: Στην Ελλάδα.
1: Σε Έλληνα διαιτητή είναι δύσκολο.
0: Γι' αυτό λέω, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Τέλος πάντων, με το ΒΑΡ διορθώνονται πολλά, αλλά όχι όλα.
0: Ναι, διορθώνονται πολλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά όχι όλα.
1: Που υπάρχει ο απόλυτος παράγοντας, τελικά. Σωστά. Όλα εξαρτώνται από τον αυτό ανθρώπινο παράγοντα.
0: Σωστά.
1: Ακόμη και η χρήση του ΒΑΡ πώς θα γίνει.
0: Βεβαίως.
1: Άνθρωπο που θα το χειριστεί το ΒΑΡ.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι πάει. Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, ας μην λησμονούμε ότι όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Θα κριθεί και εκ του αποτελέσματος και ο Γάλλος στο τέλος της χρονιάς. Αλλά έως τότε θα έχουν γίνει κάποια πράγματα περίεργα και οι βαθμοί αυτοί δεν παίρνονται πίσω. Οπότε προχωράμε στη Λιανέ, γιατί το έχουμε αυτό το θέμα χρόνια τώρα και δεν αλλάζει κάτι.
1: Βλέπω πολύ χάδι φέτος σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω.
0: Παναθηναϊκό κυρίως.
1: Ναι. Άλλος ήταν ο καταστροφέας του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Επί πολλά χρόνια. Αλλά βλέπουμε φέτος ότι η βαθμή που είναι να χάσει ο Ολυμπιακός χάνει.
0: Ναι.
1: Και σήμερα δεν θα έπαιρνε το τρίποντο.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Από καθαρή τύχη, επειδή βγήκε μια σέντρα στο τέλος.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά.
1: Ήταν πάλι αξιολείπητος, είχε τα χάλια του όπως τα είχε και η ΑΕΚ.
0: Ναι, αδικείται ο Λεβαδιακός από το 0-1. Όπως και η ΑΕΚ την κολακεύει αυτό το τελικό 1-2.
1: Βέβαια την κολακεύει. Βέβαια την κολακεύει.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν βλεπόταν.
0: Ναι.
1: Και στο δεύτερο δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ήταν ωραίο το γκολ το

0: δεύτερο του Γιώβιτς. Σύμφωνοι.
1: Σωστά.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, στο πολύ πολύ που θα πάρει την ισοπαλία.
1: Σωστά, σωστά, συμφωνούμε. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ τώρα. Τι περιμένει σήμερα στο Αγρίνιο χωρίς τον Βραζιλιανάκη, τον ξάδελφό μου, τον Κώστα, και χωρίς τον μακρινό μου ξάδελφο, τον άλλο, τον Τάισον.
0: Το είδα ότι έμειναν εκτός, αλλά γιατί?
1: Γιατί έχει μία ίωση, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, ο Τάισον. Ένα προβληματάκι στο γόνατο Κώστας, ο Κωνσταντίνος, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Έγινε η μαγνητική, είναι όλα μια χαρά. Απλά για να μην έχουμε κανένα σοβαρό πρόβλημα μετά με το μας, τον άφησε έξω.
0: Ναι. Τι θα περιμένω, Μιχάλη? Περιμένω βελτίωση στην απόδοση, η άμυνα ο αμυντικός μηχανισμός γενικότερα να λειτουργήσει το ίδιο καλά όπως λειτουργεί στα τελευταία μάτς, που διατηρείται το μηδέν παθητικό.
1: Ναι, αλλά εκεί είχες Κώστα.
0: Ναι, είχες.
1: Οπότε, εντάξει.
0: Να γίνει και χωρίς Κώστα.
1: Ναι, έτσι πρέπει.
0: Δηλαδή όταν λείπει ο Κώστα θα φτιάχνουμε Κομπόστα?
1: Όχι βέβαια. Και εμένα μου αρέσει ο Ελουστόντο, δεν είναι κακός παίκτης, απλά και αυτός θέλει τον χρόνο του. Θυμίσου τι είχε γίνει με Βαρέλα και Κρέσπο όταν είχαν έρθει. Και τι δεν είχαν ακούσει το πρωτοδιάστημα.
0: Κανένας από τους δύο δεν ήταν τόσο light, όμως εμένα μου φαίνεται λίγο light και λίγο αλλού μέχρι στιγμή.
1: Είναι πιο έξυπνος παίκτης αυτός. Είναι πολύ έμπειρος και πολύ έξυπνος παίκτης του χώρου. Εντάξει, θα δείξει, οκ.
0: Εγώ είπαμε και την προηγούμενη φορά, πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, δεν αποκλείω. Αυτοί που ήρθαν πρώτοι, Ελουστόντο, Σαντα Μαρία,
1: ναι,
0: και οι οποίοι δείχνουν να μην έχουν ικανοποιήσει πιο πολύ από όλους άλλους, να έπεσαν θύματα της ανακατοσούρας που υπήρχε στην ομάδα. Με την
1: δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Ένας
0: προπονητής που ψαχνότανε,
1: ναι,
0: πιτσιρικάδες ένα σωρό,
1: ναι,
0: ενδεκάδα πειραματική σε όποιο παιχνίδι κι αν έδωσε ο ΠΑΟ.
1: Και νέος τεχνικός, μην το ξεχνάμε, έτσι, που δεν ήξερε κανέναν από εκεί.
0: Λέω, ψαχνόταν.
1: Σωστά.
0: Και ψαχνόντουσαν και αυτοί που ήρθαν και τρεχαγύρευε.
1: Και οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές τώρα θα μπουν και με πιστεύω σε αυτό το τριβδόμαδο που έχουμε ως δεύτερη προετοιμασία, έτσι, για όλες τις ομάδες θεωρώ.
0: Μα ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε να κάνει προετοιμασία.
1: Ναι, σωστό. Σωστό, σωστό.
0: Αν έρχονται συνεχώς παίκτες, είσαι στην προετοιμασία αβέρτα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αυτό που μεσολάβησε μόνο ήταν δυστυχώς ο αποκλεισμός από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και άλλες φορές και άλλες χρονιές γινόταν προετοιμασία ενώ ταυτόχρονα έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: αλλά περνούσε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δυστυχώς.
0: Αλλά ακόμα προετοιμασία είναι, προχθές ήρθε ο Μπάνζα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Παραπροχθές ήρθε.
1: Και θα ξαναφύγει για μια εβδομάδα με την εθνική του και αυτού και από την αρχή. Εντάξει. Το πρόγραμμα είναι.
0: Άρα κι άλλος χρόνος και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Πες μου ένα αποτέλεσμα για να σε αφήσω ελεύθερο να μην σε κουράζω.
0: Τι, αυτό που θέλω?
1: Όχι βέβαια. Αυτό που πιστεύεις μπορεί να έρθει.
0: Κοίταξε, δεν έχω ιδέα από Πανετολικό.
1: Πανετολικός είχε ένα καλό πρόγραμμα βατό. Μόλις αντιμετώπισε μια καλή ομάδα τον Παναθηναϊκό, έφυγε ένα τρίμπαλο και το φάγε εύκολα. Ναι. Αλλά έκανε ένα διπλό στον Αστέρα, πήρε μια νίκη 2-0-3-1 εντός. Καλός είναι, βγάζει καλά δείγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, το σοβαρό τεστ με τον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
0: 1-2.
1: 1-2, πιστεύω και εγώ. 0-2, 1-2 και εγώ αυτό πιστεύω στη Λιανέμ. Να σε καλά, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα να έχεις, καλά να περάσεις. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 56ο λεπτό, 0-1. 83ο πλέον, Όφια Στυρ Τρυπόλεως 1-2.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε εδώ. Στο Λονδίνο είπαμε τελικό η Fulham 1-1 με την Manchester United. Να δω τι αλλαγές άλλες έχω εδώ. Αυτά που έχουμε σε εξέλιξη. Βέλγιο Brugge Genk 2-0 έχει γίνει. Το 60 λεπτό. Στο 30 Kortrijk Beveren 0-0. Μετά στη Βραζιλία μου τα είπαμε τα τελικά, οπότε φεύγουμε. Τα είπαμε τελικά και στη Γαλλία. Στη Γερμανία άρχισε το παιχνίδι Paderborn Hoffenheim 0-0, 17ο λεπτό. Το Schalke Elversberg για το φίλο το Φώτη ήρθε 0-0. Sorry, φίλε, είχα ξεχάσει λίγο πριν με την ισογραφία εδώ να τρέχει, αλλά οκ. Okay. Τελικό Schalke Elversberg 0-0. Στην Δανία, 86ο λεπτό πλέον, Viborg Nordsjælland 4-1. 1-2 ο Αστέρας, 85ο λεπτό, 0-1 ο Παναθηναϊκός, 58. Στην Ισπανία, Villarreal Levante 2-1 η Βίζα, προηγήθηκε, 58ο λεπτό πλέον εκεί. Και στο 53ο παραμένει το Deportivo La Coruña Betis 0-1. Δεύτερη Ισπανίας, 57ο λεπτό, Αλμερία Θέλτα Βίγκο 2-0. 56ο Las Palmas Burgos 1-0. Ενώ η Juventus έχει καθαρίσει το μάτς, 88ο λεπτό πέτυχε και δεύτερο τέρμα, Juve Atalanta 2-0. Στην Νορβηγία, 32ο λεπτό, Μπραν Μπόντογκλιμτ 1-1, ισοφάρισε η Μπραν. Ευκαιρία ο Όφι, πάνω στη γραμμή ο τερματοφύλακας αποκρούει, ο Παπαδόπουλος πρέπει να είναι αυτός στο αστέρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον άξονα στο σημείο του πέναλτι. Το δυνατό σουτ αποκρούει ο τερματοφύλακας πάνω στη γραμμή. Η φάση συνεχίζεται με λε μπλοκάρι τώρα. Ο Παπαδόπουλος παραμένει το 1-2 για τον Αστέρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τώρα έχω το replay, γύρισμα από τα αριστερά. Όπου ο τερματοφύλακας έκανε τρομερή επέμβαση κάτω με το αριστερό πόδι. Απεσόβησε το μοιραίο για την ομάδα του. Nijmegen Go Ahead Eagles 1-1 τελικό στην Ολλανδία. Στην Πορτογαλία, καθυστερήσει πρώτου ημιχρόνου, Εστορίλ Καζαπία 0-0. Ημίχρονο, Σάντα Κλάρα Μπράγκα επίσης 0-0. Ωραία. Τώρα, στην Τουρκία, καθυστερήσει πρώτου ημιχρόνου και στα δύο παιχνίδια, Αμέτ Σπορ Μπεσικτάς 2-0. Μόλις τώρα είναι ημίχρονο. Μπράβο, Αμέτ Σπορ Μπεσικτάς 2-0. Και στις καθυστερήσει πρώτου ημιχρόνου, Γκέστεπε Ριζεσπορ 1-0. Στην Τσεχία, στην Πράγα, καθυστερήσεις του αγώνα, 92ο λεπτό. Σλάβια Πράγας, Βικτόρια Πλιζέν, 1-1. Και πιστεύω τα κλειδώσαμε όλα, να δω κάτω-κάτω αν υπάρχει κάποιο άλλο πρωτάθλημα δευτερευούς σημασίας. Όχι. Είμαστε μια χαρά, ο Όφι πιέζει, αλλά παραμένει το 1-2 και πλησιάζει ο χρόνος του τελικού αποτελέσματος και ο Όφι ακόμη δεν μπορεί να ισοφαρίσει και τώρα μπαίνει ο Αστέρας επικίνδυνα στην περιοχή. Στην περιοχή βγαίνει ο τερματοφύλακας, μπλοκάρει και βγαίνει ξανά ο Όφι στην επίθεση. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνε, για τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι κουτσά στραβά θα το πάρει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Απλά δεν μου άρεσε αυτή η είδηση για τα δύο βραζιλιανάκια που δεν παίζουν. Ήταν πολύ καλές επιλογές για τον ΠΑΟΚ. Βασικά στελέχη και ο Τάισον και ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος. Ακόμα και έτσι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το μάτς. Δηλαδή, λίγο σοβαρός να είναι 0-2. Άντε να δεχθεί και ένα γκολ, 1-2. Πιστεύω το έχει. Καλό χορτάρι είναι, καλό γήπεδο είναι. Δεν υπάρχει στο Αγρίνιο να πεις ότι είναι καυτή έδρα και πάει λέγοντας, οπότε πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, αλλά όπως είδαμε και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ δεν είναι εύκολο πλέον να νικάς, ειδικά εκτός έδρας απέναντι σε μικρομεσαίου επίπεδου ομάδες, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Σε ό,τι αφορά στα τελευταία νέα, να δω αν υπάρχει κάτι με τη βουλγαρική ομάδα Balkan παίζει ο Ηρακλής. Στις 8.30 άρχισε και ο Ηρακλής είναι στο 24-27. Πρώτη περίοδος, θέλει δευτερόλεπτα, 12 δευτερόλεπτα να τελειώσει. Ηρακλής Balkan 24-27. Θα σας ενημερώνει και ο Πασχάλης ο Καμόρα λίγο αργότερα. Φωνάζουν έξαλλοι οι παίκτες του Αστέρα για μια απόφαση του διαιτή που έστειλε την μπάλα out. Ήθελαν corner πιστεύω, αλλά οκ, τους τελείωσε η επιθυμία. Ο Όφη βγαίνει μπροστά, πολύ καλή φάση. Η Καλαμάτα είχε πολύ καλή σε τέτα-τέτα απόκρουση ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Παραμένει το 0-1, μεγάλη φάση, 9-12 οι τελικές. 9 η Καλαμάτα, 12 ο Παναθηναϊκός. 3 στο στόχο για την Καλαμάτα, 5 για τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 0-1 και όσο παραμένει το 0-1, τα πράγματα θα είναι λίγο ανησυχητικά για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που θέλουν νίκη, περιμένουν ένα δεύτερο γκολ για να κλειδώσουν το παιχνίδι. Ο Αστέρας στην περιοχή, καλή φάση, πέρασε παράλληλα η μπάλα, βγαίνει έξω. Μπήκαμε στο 90 λεπτό, σε λίγο θα σας δώσω και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ με το ηχητικό της κυρίας Λατινοπούλου, θέλω να το ακούσετε με προσοχή. Ειδικά ο Λευτέρης, ο Χατζιπαντελίδης, Μωρόν, το Λιόπουλος, Φαμπιάν, Νουά Φαμπιάνο. Και θα ακούσετε και διαφημιστικά μηνύματα, καθότι θα πρέπει να πάρει τη σκυτάλη ο Πασχάλης ο Καμόρα για το παιχνίδι του Αγρινίου. Από εμένα και από το Λευτέρη να έχετε μια υπέροχη συνέχεια με τον Πασχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού υγεία να έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Bye bye.
1: Ξυπνήστε. Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ηλίας μου. Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει. Όπως έκανε όταν ήρθε η άρσης ηλίας του Βελόπουλου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά για να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους. Τι κάνει νιάου-νιάου λοιπόν στα κεραμίδια? Οι επιστολές του Ιησού μαζί με το ότι η Λατινοπούλη είναι δεκανίκη, μαζί με κυραλφές και όλα τα υπόλοιπα παίρνουν στο ίδιο σιρτάρι και λυπάμαι πάρα πολύ για τους αφελείς που το πίστεψαν, αλλά είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν φάγαν το σανό. Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, συνεταιράκια στο Ισουρού, συνεταιράκια στην ΑΔΑΕ, συνεταιράκια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεταιράκια και στην άρση ασυλίας του Βελόπουλου. Για να καταλάβουμε ποιον πολεμάει το σύστημα.

0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδούς Όλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 9.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: για τον Όφη, κυρίες και κύριοι. Σοφαρίζει στο 95 με Αθανασίου από ό,τι βλέπω. Χαμός, ο Δυρμός, εκεί που το είχε στο πιάτο ο Αστέρας Τρίπολης, ξαφνικά έρχεται από το πουθενά ο Όφη, ο οποίος δεν περιμέναμε να πούμε την αλήθεια θα σοφάριζε, αλλά το κατάφερε και αυτό. Μένει τώρα να κάνει και την ανατροπή, να μας στείλει ανάσκελα όλους στο πλησιέστερο νοσοκομείο που βρίσκεται κοντά μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σε λίγο θα παρακολουθήσουμε ζωντανά από το Αγρίνιο τον τεράστιο αγώνα Πανετολικού ΠΑΟΚ, και έτσι πως διαδραματίζεται η όλη κατάσταση, βλέπω να πηγαίνουμε έτσι όπως πρέπει να πηγαίνουμε, δηλαδή θα κερδίσουν όλοι οι μεγάλοι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε, είμαστε έτοιμοι, πάμε στο Αγρίνιο.
1: Γεια σου Πασχάλη, και από μένα και από τον Κώστα Πετροτό και τον Γιώργο Καστά.
0: Καλησπέρα στην Τριάδα, στην Αγία Τριάδα.
1: Άλλο ένα γήπεδο που αποχαιρετά το Μαζονάκι. Αυτή τη φορά με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Έτσι ακούστηκε πριν την έναρξη
0: των. Μόνο αυτό βάλανε.
1: Βάλαν κι άλλα, αλλά αυτό άκουγα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών κατά μήνυ της στοίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από το Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί, προσέξτε, για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του στοίχημα Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της στοίχημα GBL. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξει υπεύθυνα. Αυτά, παιδιά, και πάμε στον αγώνα. Σε λίγο θα έχουμε.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και δεξιά θα παίξει ο Ζιβκοβιτς. Θυμιάνης απέναντι στην πρώην του ομάδα, βασικός. Κουτσερέγκο, Γκράνας, Μακάμπα. Θυμιάνης, Τζενεπό, Μπάντζη. Κόγιτς, Μαυρία, Σεράκοβιτς, Αποστολόπουλος και ο Πόκου για τον Γιάννη Αναστασίου. Θυμίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν από 3 νίκες σε 9 βαθμούς και την ήττα από τον ίδιο αντίπαλο. Παναθηναϊκός που είχε κερδίσει τον ΠΑΟ, κέρδισε και τον Πανετολικό. Όλα έτοιμα για την έναρξη αυτής της πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Ο ΠΑΟ θέλει τη νίκη και προφανώς, αν αυτή συνδυαστεί με μια καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με εκείνη που έκανε, για παράδειγμα, στο Περιστέρι, θα είναι καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση ψάχνει απλά τη νίκη για να πει μετά ότι έχω 3 εβδομάδες να προετοιμαστώ για να παρουσιαστώ καλύτερος. Στη σέντρα η ομάδα του Πανετολικού, η Πανετολικός που έχει την έτσι φίξ εμφάνιση, μπλε παντελονάκι, κίτρινη μπλούζα, η ασπρόμαυρη ελληνική φανέλα για τον ΠΑΟ και ο Κουτσερέγκο στην πρώτη επαφή με την μπάλα με τον Εντιαγέ από μπροστά του. Θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Πόκου, ένας πολύ ψηλός όμως φορ. Εδώ τώρα ο Μιχαηλίδης θα έχει πάρα πολύ δουλειά με τον Πόκου, πρέπει να τον περνάει και ένα κεφάλι. Να δούμε αυτή τη φάση για τον Πόκου, μπαίνει στην περιοχή και μπροστά από τον Ζίφκοβιτς, ενώ Εντιαγέ φωνάζει για πτώση, ο Κουτσερέγκο θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Εντιαγέ δεν ξέρω, δεν έχω τη δυνατότητα για replay, Πασχάλη θα βοηθήσεις. Πάντως προφανώς και η φάση πρέπει να ελέγξουν στο back, στο ναι.
0: Δείχνουν τώρα. Μπαμ.
1: Ναι, ο Ζαφύρης. Περιμένω από σένα το σχόλιο σου, γιατί δεν
0: είναι. Μόνος του δείχνει να πέφτει και δεν ξέρω αν ξεκινάει και από καθαρή θέση.
1: Οκ, okay, το ματ πάντως συνεχίζεται με την ομάδα του Πανετολικού και με τον Τζενεπό Μούσα που θα καλύψει την αριστερή πλευρά να δίνει πίσω στο στόπερ. Θυμίζω ότι βασικός είναι και ο Θημιάνης, ο οποίος παίζει ως στόπερ, έτσι, και όχι ως μέσος. Ο μάτς θα συνεχιστεί με τον Ραχμάν Μπάμπα να πετάει την μπάλα στα τυφλά στο άλλο μισό, αλλά έχουμε ως μη γενόμενη τη φάση, γιατί νωρίτερα ήταν εκτεθειμένος ο Ιουσούφ Μπάντζη, επομένως έχουμε το offside για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να στείλει την μπάλα στο σημείο εκεί όπου ήταν εκτεθειμένος και να δίνει στον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει τον Γκένι, ο οποίος παίζει το 13ο συνεχόμενο μάτς και προφανώς χωρίς να γίνει αλλαγή. Ο Εντιαγέ παλεύει εκεί, κατοχή μπάλας και φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Εντιαγέ από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος αφισβητεί την απόφαση του κατοίκου. Το φάουλ αυτό εδώ είναι από τα δεξιά, ακριβώς εκεί μπροστά στον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου. Για να δούμε αν από αυτή τη στιγμένη φάση, ξέρω είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Με Αντρίγια Ζίφκοβιτς πάνω από την μπάλα έχει πάει και ο Πέλκας. Το φάουλ σας είπα σε ποιο σημείο είναι. Με Πέλκα και Ζίφκοβιτς και τον Μιχαηλίδη να έχει ανέβει, το Θημιάνη να έχει ανέβει. Το Θημιάνη λέω. Το Θημιάνη να μαρκάρει τον Μιχαηλίδη και τον Γκένι σε ρόλο σκούπας πίσω, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είναι εκτός περιοχής σε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ με Ζίφκοβιτς και Πέλκα. Μετρόπολης 95-5. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πέλκας, ένας παίκτης στο τείχος, ο Νακάμπα είναι. Όλοι οι υπόλοιποι μέσα και έξω από την περιοχή. Με πάσα για τον Γκένι. Γκένι ξανά στον Πέλκα. Πέλκας τώρα μπορεί να βγάλει τη σέντρα. Όχι. Συγκλίνει προς τον άξονα. Πάει να τη σπάσει την μπάλα εντός περιοχής. Έρχονται και απομακρύνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Με τον Ζίφκοβιτς να διατηρεί την κατοχή της μπάλας και να γυρίζει πίσω στον Παυλέγκα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τρίκ δεν το έχω ξαναδεί σε φάση για φάουλ από ΠΑΟΚ. Πέρασαν εκμετάλλευτο εντελώς. Δεν έγινε σέντρα ούτε από τον Γκένι ούτε από τον Πέλκα. Γκένι βαθιά η παλιά του για τον Εντιαγέ, ο οποίος θα την προλάβει την μπάλα. Με αντίπαλο τον Θημιάνη, τον πηγαίνει προς το κόρνερ, γυρίζει στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς κάθε την παλιά για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης οπισθοχωρεί, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφύρη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και έχει πολύ χώρο μπροστά του. Ακόμα και για να πλησιάσει περιοχή θα προσπαθήσει να βρει τον Γκένι. Γκένι έξω από την περιοχή, θα βγάλει για τον Ζίφκοβιτς εντελώς στα δεξιά. Ζίφκοβιτς ξανά για τον Γκένι στην γωνία της μεγάλης περιοχής, όλα αυτά. Ζίφκοβιτς η παλιά τωρέα για τον Γκένι. Γκένι, corner είναι out. Η μπάλα είναι corner. Corner είναι για τον ΠΑΟΚ. Να σας πω την αλήθεια, κοντοστάθηκε ο διαιτητής. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι πλέον από φέτος έχει το δικαίωμα να παρέμβει και το VAR σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως έχουμε το corner για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά. Έχει πάει κοντά στην μπάλα.
0: Λίγο out, ο Πέλκας. Φαίνεται στο βίντεο λίγο out.
1: Λίγο ή πολύ. Εντάξει. Εδώ θα μπορούσε να παρέμβει ο βαρίστας.
0: Ναι, θα μπορούσε να πει.
1: Εκτελέστηκε. Ζίφκοβιτς. Η μπάλα πάει για τον Πέλκα. Πέλκας για τον Ζαφύρη. Έξω από την περιοχή ο Ζαφύρης. Αλλάζει παιχνίδι για την άλλη πλευρά. Εκεί όπου έχει ανέβει για να ζητήσει την μπάλα ο Γιάκιτς. Θα την πάρει από τον Μπάμπα. Έξω από την περιοχή ο Γιάκιτς. Η σέντρα δεν κάνει καν όμως ωραία τρίπλα. Μπαίνει στην περιοχή. Σπάει την μπάλα. Τα κουνάκι για να δούμε Μπάμπα. Εδώ πήγαν να κρύψουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ, αλλά δεν υπήρξε παίκτη στην τελική πάσα έξω από τη μικρή περιοχή του Κουτσέρ. Τα πρώτα 4,5 λεπτά έχει κατοχή και για να δούμε τον Μπάμπα το σουτ. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι ο ΠΑΟΚ αυτός ο οποίος έχει κατοχή μπάλα σε αυτά τα πρώτα 4,5-5 λεπτά της αναμέτρησης. Είχε και τα 2 στημένα με το κόρνερ νωρίτερα και το φάουλ, τα οποία δεν εκτελέστηκαν απευθείας πάντως μέσα στη μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο, ο οποίος από πέρυσι με την αντικατάσταση του Τσάβες έχει κάνει καταπληκτικό δεύτερο μισό στο περσινό πρωτάθλημα και γενικότερα είναι από τους καλούς τερματοφύλακας. Γιάκιτς παλεύει για να κερδίσει την μπάλα, έρχονται οι παίκτες του Πανετολικού να κλέψουν με τον Μπάντζι, αυτός θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω, την μπάλα πηγαίνει στον Γκράναθ. Για να δούμε, Θημιάνης, ο οποίος θυμίζω ότι είχε κάνει σπουδαίες εμφανίσεις ως στόπερ με τον Πανσεραϊκό. Θημιάνης κρατάει την μπάλα. Με τέσσερις προπονήσεις ο Θημιάνης παίζει και στη βασική ενδεκάδα. Καλή προσπάθεια για την ομάδα του Πανετολικού με τον Τζενεπό να ζητάει την μπάλα. Να παίζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Έχουν φτάσει κοντά στην περιοχή του ΠΑΟ. Γυρίζει την μπάλα πίσω ο Κόγιτς απρόσεκτα. Και θα πάρει την μπάλα τώρα ο Αποστολόπουλος. Η μπαθιά μπαλιά εκεί όπου προστατεύει την μπάλα με το σώμα του και τελικά έχουμε πλάγιο. Ήταν ο Κόγιτς αυτός που πήγε να δώσει την μπάλα στον Τζενεπό. Διαμαρτύρεται για φάουλ που του έκανε ο Ελουστόντο. Το πλάγιο πάντως είναι για τον Πανετολικό. Με τον Κόγιτς να δίνει την μπάλα στο Θημιάνη. Θημιάνης με τη σειρά του για τον Γκράναθ, όχι πίσω στον Κουτσερέγκο, τον τερματοφύλακά του, 6ο προς 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Κουτσερέγκο, ο οποίος δίνει ξανά στο Θημιάνη, ο οποίος ακροβολίζεται στα αριστερά για να δώσει επιλογές και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του μια βαθιά παλιά. Λογικά θα την προλάβει έστω και πολύ δύσκολα εκεί ο Γκράναθ και την κρατάει εντός παιδιάς και την γυρίζει πίσω στον Κουτσερέγκο. Πανετολικός θέλει να κρατήσει λίγο την μπάλα για να κόψει το ρυθμό του ΠΑΟΚ. Κουτσερέγκο, ένα βαθύ βολέ. Και από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα η μπάλα πηγαίνει στο Γιούρι Παυλένκα, ο οποίος θα τη δώσει στον Ελουστόντο. Παυλένκα που δεν έχει χάσει λεπτό συμμετοχής σε όλα τα μάτς πλην αυτά των δύο του κυπέλου, με όφη και ατρόμητο. Η διαχείριση του λύση με τους τερματοφύλακες, με την έννοια ότι βάζει εκεί το τσιτσί. Περιμένουμε να δούμε αν θα παίξει και ο Μοναστηρίδης σε κάποιο παιχνίδι. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα πιέζεται και επιστρέφει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Πιεζόμενος αυτός από τον Μαυρία γυρίζει την μπάλα στον Παυλένκα. Παυλένκα, μια δυνατή προώθηση της μπάλας από τους παίκτες του Πανετολικού και συγκεκριμένα από τον Γκράγκιτς με το κεφάλι στον Κουτσερέγκο, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Όλα αυτά 7,5 λεπτά από το πρώτο σφύριγμα του κατοίκου. Ο Πανετολικός με τον Γκράγκιτς θα βάλει την κόντρα ο Πέλκας και ζητάει από τους παίκτες του να μείνουν ψηλά για να πιέσουν. Πηγαίνει τώρα με τον Μαυρία και τον Νεράκοβιτς η ομάδα του Πανετολικού από τα δεξιά. ΠΑΟΚ παραμένει ψηλά, το πλάγιο δεν έχει εκτελεστεί. Εκτελέστηκε τώρα μια δυνατή προώθηση απλά για να φύγει η μπάλα εκεί που ο Κένι την κατεβάζει. Θα πάει κοντά του για να διεκδικήσει κάποιο μπαλιά ο Τζενεπό ή κάποιο λάθος. Αλλά ο Μιχαηλίδης σταθερά θα πετάξει την μπάλα προς τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη είναι πολύ δυνατή η μπαλιά. Είναι το πλάγιο για την ομάδα του Πανετολικού στο δικό του μισό. Και μάλιστα γρήγορα η μπάλα πηγαίνει εντελώς προς τα πίσω. Με τον παίχτη όμως τον Γκράναθ να κλείνεται. Να παραλίγο να κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟ και τελικά έχουμε φάουλ που κάνει ο Μπάμπα, ενώ είναι πεσμένος από την άλλη και παίχτης του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς χτύπησε, ήταν σε διαφορετικά σημεία. Για να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Πάντως είναι σε διαφορετικό σημείο το χτύπημα. Αν με βοηθήσεις και εσύ Πασχάλη θα μου πεις τι έγινε.
0: Ζαφύρης είναι.
1: Πάντως, αλλά... Ο Ζαφύρης σηκώθηκε, πάντως είναι καλά. Επομένως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα αυτά
0: πρέπει να τον πατάει, πρέπει να τον πατάει κατά λάθος.
1: Ναι,
0: αυτός που βρίσκεται μπροστά ένας μαύρος παίκτης του Πανετολικού, αλλά όλα εντάξει δείχνει.
1: Ναι, okay, ο Νακάμπα ήταν αυτός που μάλλον τον πάτησε. Πάντως επαναλαμβάνουμε, είμαστε στο 10ο λεπτό. Κώστα Πετρωτέ, ισορρόπης ο Πανετολικός, όχι ότι πλαισίωσε στην περιοχή του Παυλένκα, αλλά δεν δέχεται τόσο γρήγορα φάση, Κώστα.
7: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα εδώ από το Αγρίνιο. Στο 10ο λεπτό έχουμε μπει. Έχει σηκωθεί ο Ζαφύρης, όπως είπε και ο Πασχάλης. Καλησπέρα, Πασχάλη, και σε εσένα στο στούντιο.
0: Καλησπέρα.
7: Είδαμε ένα ΠΑΟΚ που προσπαθεί να μπει έτσι πιο ενεργητικός. Είχε τη φάση με τον Ενδιαγέ στα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Αλλά τώρα το τέμπο έχει πέσει κάπως. Εκτελεί ο Κουτσερέγκο με στόχο τον Μπάτζι, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά σε ένα χώρο που είναι μονοπαίκτης του ΠΑΟΚ και δίνει ο Γιάκιτς για τον Κένι. Ο Κένι με μία για τον Ενδιαγέ. Για να δούμε τον Σενεγαλέζο, ο οποίος φεύγει πλάγια. Έχει δύο παίκτες του Πανετολικού. Κρατάει, δεν φεύγει πλάγιο η μπάλα. τελικά κλέβουν με τον Τζενεπό και σφυρίζεται και επιθετικό φάουλ στον φορ του Πάου, και ίσως έπρεπε να γυρίσει την μπάλα εδώ πέρα, να μην επιχειρήσει τρίπλες ο Ενδιαγέ, που πάντως η αλήθεια είναι ότι δείχνει κινητικός, μπορεί να βάλει προβλήματα στην άμυνα του Πανετολικού. Πολύ ενεργητικός είναι και ο Λύση στον πάγκο. Το βλέπουμε συνεχώς, δίνει οδηγίες, έκανε και κανένα δυο τριξιματάκια για λίγα μέτρα για να προλάβει κανένα δυο φάσεις να φωνάξει τους παίκτες του. Ο Πανετολικός στα τελευταία λεπτά, μετά το πρώτο τρίλεπτο, τετράλεπτο, προσπαθεί αυτός να κυκλοφορήσει την μπάλα χωρίς να έχει να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Τώρα μια παλιά από τον Γκράναθ σε ένα χώρο που παίρνει ο Πόκου, η μπάλα κατεβαίνει, ο Μπάτζη διεκδικήσιμη στο κέντρο. Ο Νακάμπα πηγαίνει δεξιά για τον Οπόκου. Για να δούμε την προσπάθεια. Έχει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Περνάει ο Αφρικανός. Τελικά όμως περνάει και την πλάγια γραμμή, πλάγιο για τους παίκτες του Δικεφάλου. Σαφέστατα οι δύο απώλειες του ΠΑΟΚ σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Των Βραζιλιάνων του Κώστα και του Τάισον. Θυμίζουμε, ο Κώστα με ενοχλεί στο γόνατο, όπως είπε νωρίτερα και ο Γιώργος Ζαΐρης. Η μαγνητική έπτυξη δεν είναι κάτι σοβαρό. Περισσότερο προληπτικά έμεινε εκτός. Και να σου πω την αλήθεια, Πασχάλη, τον είχα δει την Παρασκευή εκεί στη Λαμπράκη και έμοιαζε καλά. Δεν ξέρω στην τελευταία προπόνηση τι ήδη συνέβη και ένιωσε ενοχλήσεις. Και ο Τάισον, βέβαια, που η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα μάτς χρειάζεται ο Τάισον λόγω της εμπειρίας και της ποιότητας που έχει. Μακάρι ο άλλη να μας θυμίσει κανένα παιχνίδι όπως αυτό που είχε κάνει στην πρώτη φορά που έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον τσακμάκι του Ατρομήτου, που έκανε όργια εκεί από την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν δεν έχει φανεί στο παιχνίδι, ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται με τον Τζότζο, και είναι έτοιμο να το εκτελέσει, να κάνει κίνηση ο Ζίβκοβιτς, να μην του δίνει την μπάλα. Παίρνουν τελικά οι του Πανετολικού. Η μπάλα είναι πλάγια προς το κόρνερ. Τελικά δίνει φάουλ με υπόδειξη του πρώτου βοηθού ο κατοίκος από την Αθήνα που είναι διαιτητής αναμέτρηση. Θυμίζω στο ΒΑΡ είναι ο Φωτιάς. Λέω αυτούς τους δύο γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, από την ώρα που μπήκε το ΒΑΡ, νομίζω ότι οι επόπτες έχουν τα πιο εύκολα μεροκάματα. Πασχαλή, έτσι κάποτε ήταν
0: πρωταγωνιστές,
7: αλλά τώρα με το ΒΑΡ τους έχει πάρει τη δουλειά.
0: Και όλων και του διαιτητή, Κώστα, γιατί μόνο τον πρώτο.
7: Και του διαιτητή σε μεγάλο βαθμό. Ναι, και του διαιτητή σε μεγάλο βαθμό. Ο Κουτσερέγκο εκτελεί, ο Μπάτζη κάνει μια προσποίηση, παίρνει κεφαλιά. Απομακρύνει ο Μιχαηλίδης η μπάλα στον αέρα. Αφήνουν οι παίκτες του Αναστασίου να καταλήξει μπάλα πλάγιο, με τον Αποστολόπουλο έτοιμο να το εκτελέσει περίπου στο κέντρο. Είναι αυτή η φάση. Ο Εράκοβιτς, ο οποίος χάνει την μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς, αρχηγός του ΠΑΟΚ, διεκδικήσιμη μπάλα. Παίρνει πάλι ο Εράκοβιτς με μία για τον Μπάτζε. Έχει πάνω τον Ελουστόντο. Παρέμβαση από τον Γιάκητς. Η μπάλα δεν βγαίνει πλάγιο. Καταλήγει σε παίκτες του Πανετολικού. Πίσω η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ που ενώ μπήκε με διάθεση να πάρει αυτός μπάλα στο παιχνίδι, στα τελευταία λεπτά βλέπουμε τον Πανετολικό να έχει κυκλοφορία μπάλας. Τους παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι συμπαγείς μεν, χωρίς πολύ pressing ψηλά, όπως μας έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν σε κάποιες φάσεις. Τώρα παλιά με στόχο το Μαυρία, πολύ ωραία ήταν η παλιά, κατεβαίνει ο Πόκου έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, αφήνει για το Μαυρία. Ο Στάγιτς η μπάλα πηγαίνει αριστερά με στόχο το Τζενεπό. Παρέμβαση του Κένι, κόρνερ, πρώτο στο παιχνίδι για τον Πανετολικό σε αυτή την καλή προσπάθεια των παικτών του Αναστασίου. Και ο Εράκοβιτς που πηγαίνει να το εκτελέσει από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, το 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε και είναι η πρώτη φορά στο παιχνίδι που ανεβαίνουν και οι στόπερ του Πανετολικού, και ο Γκράναθ και ο Θημιάνης. Θυμίζουμε πριν λίγες μέρες έφυγε από τον ΠΑΟΚ και παίζει βασικό στόπερ σήμερα, αριστερό στόπερ για τον Πανετολικό. Ο Εράκοβιτς έτοιμος να εκτελέσει με το δεξί με εσωτερικό φάλτσο, καλοχτυπημένο, αλλά σε ένα χώρο που διώχνει ο Ντιαγέ. Διάβασαν καλά τη φάση παίκτη του ΠΑΟΚ. Τώρα τρέχει ο Αποστολόπουλος, παίρνει με το κεφάλι και προλαβαίνει τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος έτρεξε με ένταση, δεν μπορείς όμως να κλέψει την μπάλα, η οποία καταλήγει πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ψάξει και τις μεταβάσεις βέβαια όταν του δώσει τη δυνατότητα ο Πανετολικός, αλλά η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε όλοι μας να δούμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα κυκλοφορήσει την μπάλα, θα δείξει κάτι καλύτερο και δεν θα είναι μια ομάδα η οποία σου δίνει την εντύπωση ότι περιμένει μόνο το λάθος του αντιπάλου για να βγει στην επίθεση και να σκοράρει, αλλά θα κοιτάξει να χτίσει. Λείπει από τον ΠΑΟΚ το build-up, η αλήθεια είναι αυτή. Για να δούμε τώρα την βαθιά παλιά του Μιχαηλίδη. Πάρα πολύ ωραία για τον Άλλη. Ο Άλλη δεν μπορεί να την κοντρολάρει. Παρέμβαση παίκ του Πανατολικού. Τελικά ο Κουτσερέγκο είναι αυτός που μαζεύει την μπάλα. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιώργος Ζαΐρης για τη συνέχεια.
1: με την ομάδα του Πανετολικού και τον τερματοφύλακά της τον Κουτσερέγκο να στέλνει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Μπάμπα, κατοχή μπάλας πρώτα με τον Ράκοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να ελευθερωθεί. Ο Μπάμπα κάνει ένα σωτήριο τάκλιν, αλλά η μπάλα πηγαίνει ξανά σε παίκτες του Πανετολικού, με τον Μπάμπα να κλέβει την μπάλα τον Τάχα Άλλη και να παίρνει την μπάλα ο Πέλκας και να δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι, και ο Ζαφίρης για τον Ζίβκοβιτς, έξω από την περιοχή ο Ζίβκοβιτς πάει να παίξει με τον Διάκη. Ζίβκοβιτς ψάχνει να κάνει το σουτ, το κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει πάνω στον Γκράνα, θα επιστρέφουν οι μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ. Ζαφίρης αλλεπάλλες κόντρες και έρχεται ο Τσιμιάνης και στέλνει την μπάλα πλάγιο, καθώς δεν ήθελε να παίξει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, άλλο με τη φωτιά, καθώς υπήρχαν πολλές ασπρόμαυρες φανέλες. Δεν ξέρω τι ελέγχει ο... Α, όχι, είναι όλα καλά. Λογικά ήταν πεσμένος παίκτης του Πανετολικού. Παίζεται το παιχνίδι με τον Μπάμπα να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει την μπάλα στο Μιχαηλίδη, και ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον, τον Ζαφίρη. Ζαφίρης. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι ο Ελουστόντο, και ο Ελουστόντο θα δώσει με τη σειρά του στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ξανά για τον Ζαφίρη. Περνάει το χώρο του κέντρου. Ωραία η παλιά για τον Κένι. Εδώ μπορεί να βγάλει ωραία παλιά ο Κένι. Κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή για τον Ζίβκοβιτς. Στο σουτ απομακρύνεται η μπάλα. Επιστρέφει στο Ζαφίρη. Αυτό για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Πήγε να πάρει τα μέτρα να κάνει το σουτ. Δίστασε, έδωσε στον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη πιεζόμενο ξανά για τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά Τάχα Άλλη. Ωραίο το ωραίος ο συνδυασμό των δύο ποδοσφαιριστών. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Μπάμπα για να δούμε την επιλογή του. Τώρα κλείστηκε ο Τάχα Άλλη. Επομένω γυρίζει την μπάλα πίσω στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Όλα αυτά φίλε και φίλοι στο 17-0-0. Μια παλιά για τον Κένι. Κατεβάζει ωραία την μπάλα ο Κένι. Μια σέντρα ξανά με στην περιοχή Ζίβκοβιτς. Η μπάλα. Κάποιο να βρει την μπάλα πέφτοντα, πήγε να το γυρίσει την μπάλα ο Γιάκιτς. Δεν τα κατάφερε. Και έχουμε φάουλ για τον Πανετολικό. Ένα φάουλ το οποίο πρέπει να έκανε ο Ελουστόντο, αν είδα καλά. Όλα αυτά στο 17ο λεπτό. Είναι προφανές ότι μετά τα πρώτα 5 λεπτά ο Πουπάκ πάτησε καλύτερα. Ο Πανετολικός ελέγχει όχι τον αγώνα, απλά δεν επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να βγαίνει τόσο εύκολα και να πλησιάζει την περιοχή του. Όχι ότι χρειάστηκε ο Παυλένκα να κάνει κάποια σπουδαία απόκρουση, αλλά ούτε και ο Κουτσερέγκο από την πλευρά του χρειάστηκε να πέσει. Λέγαμε άμα ήταν λασπωμένο το γήπεδο να λερώσει το παντελονάκι του. Το μάτς συνεχίζεται με τους παίκτες του Πανετολικού και τον Γκράναθ Κόγιτς. Μπάλα πάει στο Γκράναθ και τώρα στο Θημιάνη. Πίσω έχει μόνο τον Κουτσερέγκο και μπροστά του έχει τον Εντιαγέ. Δίνει την μπάλα στον Αποστολόπουλο. Αυτός κρατάει την μπάλα και την γυρίζει ξανά στο Θημιάνη. Θημιάνης με αντίπαλο τον Εντιαγέ. Πίσω στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο τρέχει ο Εντιαγέ. Κουτσερέγκο ψύχρεμα. Ψάχνει να βρει τον συμπαίκτη τον Εράκοβιτς, κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτς να δίνει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης κρατάει την μπάλα με τον Μπάτζη απέναντί του. Αυτός θα δώσει στο Γιάκιτς και ο Γιάκιτς για τον Μπάμπα. Μπάμπα θα δώσει την μπάλα ξανά εκεί για τον Μπέλκα. Πέλκας κρατάει την μπάλα για τον Ζαφίρη στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου. Για τον Ζίβκοβιτς, ωραία η παλιά του για τον Κένι που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κένι εδώ κάνει την παλιά για τον Εντιαγέ. Τακουνάκι, δεν υπάρχει ο Μπάμπα. Τάχα Άλλη, νέα προσπάθεια. Βγάζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού και πηγαίνουν μάλιστα με τον Νακάμπα. Πάντως εντάξει, εδώ λες ότι ο ΠΑΟ κρύβει την μπάλα με τα τακουνάκια, αλλά δεν υπήρξε παίκτη να τελειώσει τη φάση για να πούμε ότι είχαμε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟ ολοκληρωμένη. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, στο πλάγιο για τον Πανετολικό, κατεβάζει την μπάλα με το στήθος ο Πόκου, πάει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Τζενεπό. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού, αλλά στο δικό τους μισό. Αποστολόπουλος. Για να δούμε την επιλογή του Αποστολόπουλου. Στον Τζενεπό και πάλι. Είναι οι δύο παίκτες που καλύπτουν την αριστερή πλευρά. Ο Μπάντζη είναι προωθημένος, δεν πάει σε αυτόν η μπάλα. Μαυρίας. Μαυρίας και έχουμε φάουλ που κάνει ο Τάχα Άλλη. Το φάουλ αυτό είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, στο ύψος δηλαδή του κέντρου γηπέδου, στη μεσαία γραμμή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Πανετολικού. Και ενώ θα μπούμε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς επαναλαμβάνω τη μεγάλη φάση μπροστά στις δύο εστίες, με τον Πανετολικό να έχει κατοχή μπάλας και πάλι, με τον Ακάμπα, το Χαφ, προσπαθούν να παίξουν το 1-2 και πάει να φύγουν μπροστά. Ευτυχώς η κόντρα η τελευταία είναι στα πόδια του Εράκοβιτς. Πλάγιο για τον Πανετολικό, για τον Μπάμπα είναι. Για τον Μπάουκ είναι, αφού ο Εράκοβιτς σταμάτησε προτελευταίο στην μπάλα. Σε αυτό χτύπησε. Και ο Ραχμάν Μπάμπα θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Θα δώσει το Μιχαηλίδη που δεν αφήνει την μπάλα να πέσει κάτω από το πλάγιο, τη στέλνει όπως μακριά. Από τις κόντρες θα πάρει την μπάλα ο Πέλκας, θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι πιεζόμενος από τον Νακάμπα θα πάει μπάλα στον Γιάκιτς. Γιάκιτς για τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς, η παλιά του για τον Μπέλκα, ο οποίος πήγε να πατήσει την μπάλα για τον Εντιαγέ. Ο Αποστολόπουλος για τον Οπόκου. Ο Οπόκου θα κάνει το λάθος και ο Κένι έχει χώρο. Και πετάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Έχει μπει στην περιοχή ο Εντιαγέ. Ζίφκοβιτς ανεβαίνει και ο Κένι. Ζίφκοβιτς, το σουτ, μπλοκάρει, όχι. Συνεχίζεται η φάση. Γκολ για τον Μπάουκ με τον Εντιαγέ, αλλά έχουμε offside. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι ο Κένι offside. Όχι, δεν ξέρω, ο Κένι είναι offside σε αυτή τη φάση με τον Μπάουκ. Να συνδυάζονται καλά, αλλά ο Κένι ήταν ξεχασμένος. Και ο. Ναι, και ο.
0: Βασικά, okay, πρώτα, και... μετά την απόκρουση είναι και οι δύο. Όχι, είναι πρώτα ο Κένι και ο Σερίφης είναι κανονικός.
1: Okay, ο Κένι ήταν offside, ο Σερίφης ήταν κανονικός. Η ουσία είναι ότι αυτή η φάση, το 21ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κουτσερέγκο να είναι αυτός ο οποίος ζητάει πλέον από το στόπερ του να ανέβουν ψηλά, για να μην παίξουν build-up και δημιουργηθεί πρόβλημα, και μάλιστα δίνει και δυνατό βολέ. Μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη που τη στέλνει πάνω στον Εντιαγέ, αυτός με το στήθος στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς για τον Μπέλκα, έχει φύγει από την άλλη ο Τάχα Άλλη. Μπέλκας καθυστερεί, τώρα δίνει την μπάλα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, πλάγια. Η παλιά για τον Μπάμπα, Μπάμπα μέσα στην περιοχή, φτάνει μικρή περιοχή. Κάποιος να τελειώσει, μπάλα είναι out. Out. Βγήκε έξω ο Μπάμπα μόνος του με την μπάλα. Επομένως, ως μη γενόμενη φάση, το τι ακολούθησε. Όχι ότι μπήκε στα δίχτυα η μπάλα. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο 22ο λεπτό. Χαϊδεύουμε τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. 0-0. Κουτσερέγκο κρατάει την μπάλα. Θα την πετάξει κατά το Θημιάνη, ο οποίος έχει ακροβοληθεί στα αριστερά. Θα ψάξει εκεί όπου γίνεται το λάθος από τον Εράκοβιτς, αλλά ο Πάουκ δεν βγαίνει μπροστά. Ζαφίρης δίνει στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο με τη σειρά του στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη ξανά στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς στον άξονα από τα αριστερά, λίγο πιο πάνω από εκεί που είναι ο πάγκος του Αλέσιο Λύση. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει ωραία για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης μένει και αυτός αριστερά. Δεν κάνει κίνηση στον άξονα. Σηκώνει τα χέρια ο Γιάκιτς να πάρει μπάλα και δίνει στο Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης ξανά στο Ζαφίρη. Περνάει το μικύκλο στο χώρο του κέντρου. Αλλάζει παιχνίδι ωραία για τον Γκένι. Με αντίπαλο τον Οπόκου. Η μπάλα πηγαίνει στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης θα ψάξει το Γιάκιτς. Γιάκιτς ξανά για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης κρατάει την μπάλα. Όλα αυτά πλέον από τον άξονα και εντελώς στα δεξιά. Κένι με τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς θα πάρει την μπάλα. Πιέζεται από τον Οπόκου. Με φάουλ θα τον κλέψει την μπάλα, γιατί εδώ του τράβηξε και λίγο τη φανέλα. Σταμάτησε και ο Ζίφκοβιτς. Το φάουλ και οι παρατηρήσεις στον Οπόκου. Ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Μπάουκ για γέμισμα. Και προφανώς εδώ τώρα πρέπει να δοκιμάσει το γέμισμα ο Πάουκ. Δηλαδή, τρεις φορές που παίξαν με κόρνερ και δύο με φάουλ. Μια παλιά στον Γκένι που ήταν μόνος του, αλλά λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου, δεν βγήκε. Από τη στιγμή που έχουν ανέβει και οι στόπερ του Πάουκ, καλό θα ήταν εδώ να πάμε για απευθείας εκτέλεση. Με Ζίφκοβιτς και Πέλκα πάνω από την μπάλα. Στο 24, Μετρόπολης 95 και 5. 0-0. Ζίφκοβιτς με Πέλκας, ένας παίκτης στο τείχος. Τελικά ο Πέλκας θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Βρήκε ο Κουτσερέγκο την μπάλα. Όχι, δεν τη βρήκε, out είναι. Δεν βρήκε ο Κουτσερέγκο την μπάλα καθόλου. Έκανε κίνηση, αλλά δεν ακούμπησε την μπάλα. Πηγαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟ και διαμαρτύρονται, θεωρώντας ότι ακούμπησε ο Κουτσερέγκο. Αν υπάρχει replay, Πασχάλη, το λες και μας βοηθάς. Όλα αυτά στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Πρέπει να την ακούμπησε. Κάτσε, τώρα θα το δω καλύτερα.
1: Οκ. Okay.
0: Ακουμπάει βέβαια.
1: Έκλεψα την μπάλα επέκταση του Πάουκ. Μπαίνει με στην περιοχή ο Ζαφίρης. Ζίφκοβιτς σουτ πάνω σε σώματα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πάουκ. Εδώ η άμυνα του Πανετολικού πήγε να χαρίσει γκολ στον Πάουκ και δεν το εκμεταλλεύτηκε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πάει να βγάλει την επίθεση η ομάδα του Πανετολικού. Θα μπλοκάρει ο Παυλένκα. Εδώ ήταν κακή άμυνα, κακή όλη η νοοτροπία και η συμπεριφορά των παιχτών του Πανετολικού, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν το εκμεταλλεύτηκε. Τάχα άλλη. Στα τελευταία λεπτά έχουμε ρυθμό άλλη, αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Πρώτη κεφαλιά του Θημιάνη, εκεί που είναι ο Κένι. Κένι θα δώσει την μπάλα στο Ζίφκοβιτ. Σέντρα του Ζίφκοβιτ μέσα στην περιοχή. Καθαρίζει ο Θημιάνης με το κεφάλι, μπάλα πλάγια. Κεφαλιά που προσπάθησαν να πάρουν ξανά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μέσα στην περιοχή. Ζαφίρης, ένα γέμισμα θα μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο. Αυτή η φάση στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0. Με Γιώργιο Καστάνη ένα σχόλιο.
8: Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι αισθητά ανώτερος από τον αντίπαλό του. Είναι καλός μέχρι τα 3 τέταρτα του γηπέδου. Αυτό το οποίο του λείπει είναι η τελική προσπάθεια, δηλαδή η προσπάθεια από την οποία θα έρθει το γκολ, το οποίο προφανώς το επιδιώκει από την αρχή του αγώνα. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτό το δίδυμο Γιάκιτς Ζαφίρη, κατά τη γνώμη μου, είναι αποδοτικό. Μαρκάρει σωστά. Υπάρχει καλή αλληλοκάλυψη γενικότερα στις γραμμές. Τώρα ένα φάουλ του Έλου Στόντο που σφυρίζεται από τον κύριο Κατίκο. Το φάουλ που έκανε ο ένας εκ των δύο κεντρικών αμυντικών του ΠΑΟΚ στον προωθημένο τον Εράκοβιτς. Όχι, κάτσε Γιώργο. Οι συζητήσεις τώρα του Γιάννη του Μιχαηλίδη, του εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, αρχηγός βέβαια κυρίως σήμερα ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, μαζί με τον Κατίκο, το διαιτή της αναμέτρησης, και ένα φάουλ το οποίο καλείται να εκτελέσει ο Νόβιτσα Εράκοβιτς από πλάγι αριστερά, συγκλίνοντας προς το κέντρο, και βλέπω μάλλον θα κινηθεί για να το εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Όλα αυτά είναι, έχουμε φτάσει στο 27ο λεπτό της αναμετρήσεως, εδώ στο Αγρίνιο 0-0. Ο Εράκοβιτς θα εκτελέσει μπάλα στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Κεφαλιά! Και η μπάλα καταλήγει κόρτα. Νομίζω κεφαλιά είναι από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ήθελε να αποκρούσει την μπάλα. Έβγαινε και ο Παυλέγκα. Δεν υπήρξε καλή συνεννόηση εκεί μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Αλλά είχαμε αυτό το κόρτερ, το οποίο καλείται να το εκτελέσει και πάλι ο Εράκοβιτς. Και νομίζω αυτή είναι μία από τις πρώτες στιγμές από την έναρξη του αγώνα, κατά την οποία ο Πανετολικός πλησιάζει προς την εστία του Γύρη Παυλέγκα. Εκτελείται τώρα το κόρτερ, με γροθιές θα απομακρύνει όπως ο Παυλέγκα, και θα υποδειχτεί φάουλ από τον διαιτή, επιθετικό φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ από τον κύριο Κατίκο. Νωρίτερα για τη φάση που περιέγραψαν οι συνάδελφοι, επειδή το είδα τη φάση σε replay, υπήρξε κόρνερ υπέρ του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν δόθηκε, η μπάλα βγήκε, δόθηκε out από τους διαιτές. Αυτά, και δίνω την πάσα στον Κωνσταντίνο Πέτρωτο.
7: Εδώ Πασχάλη, να πούμε, ενώ ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα πλάγιο τώρα από παρέμβαση του Τζενεφό, τη στρέβλωση του κανονισμού που κάνανε. Δηλαδή, αν η μπάλα βγει out και είναι corner, δεν μπορεί να παρέμβει VAR. Αν είναι corner και είναι λανθασμένο και κανονικά είναι out, μπορεί να παρέμβει VAR και να
0: ανάλογα το διευθύνει. Ανάλογα δηλαδή τη σφυρή διευθύνσης. Από...
7: Α, ναι, αν είναι...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Έκανε ένα εντελώς αχρίαστο φάουλ στον Οπόκου. Δεν χρειάζεται αυτά τα φάουλ. Κένι τώρα. Για να δούμε τον Άγγλο. Ωραία, δίνει για τον Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Πατάει την μπάλα με μία για τον Ζαφίρη. Σέντρα του Ζαφίρη, απομάκρυνση. Με το κεφάλι τρέχει ο Οπόκου με τον Μιχαηλίδη. Προλαβαίνει ο Μιχαηλίδης. Ο Μπάμπα, ο οποίος παίρνει η μπάλα, πηγαίνει στον άλλη σέντρα που γίνεται απομάκρυνση. Ο Μπάτζη κατεβάζει. Η μπάλα πάει στον Οπόκου, ο οποίος έχει τον Μπάμπα. Και μαρκάρεται, ο Γκανέζος γυρίζει πίσω, παρέμβαση και πλάγιο. Να σου πω και ένα από τα ιδιαίτερα του παιχνιδιού, ότι και οι δύο ομάδες έχουν Σενεγαλέζο center for. Στη Σενεγάλη πρέπει τρομερή τηλεθέαση στο μάτς. Δηλαδή ο center for Πανετολικού και πάω και είναι από τη Σενεγάλη.
0: Όλα τα κανάλια αυτού
7: του τύπου. Ο Ετιαγέ και ο Μπάτζι, έτσι, ο center for. Η μπάλα στο κέντρο, διεκδικήσιμη τώρα, κεφαλιά. παίρνει την μπάλα και κερδίζει ένα φάουλο ο Ντιαγέ, καθαρό φάουλο αυτό που του έγινε, δίνει και κίτρινη αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ο Μαυρίας είναι που παίρνει την κίτρινη κάρτα. Στο 30 λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Σε λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε ακριβώς μισή ώρα παιχνιδιού. Σε πολύ καλό σημείο για γέμισμα. Νομίζω πρέπει να πάει κάποιος δεξιοπόδαρος στον εσωτερικό φάλτσο. Θα είναι πιο επικίνδυνο. Θα δούμε ποιος θα πάει εκεί στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Ντιαγέ προηγουμένως από το Μαυρία και μαζί και την κίτρινη κάρτα του παίκτη του Πανετολικού. Όλος ο κόσμος είναι στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Για να δούμε τι μπορεί να αποφέρει αυτή η στημένη μπάλα για τον Δικέφαλο που είναι πιο επιθετικός. Είχε τις ευκαιρίες, είχε την απόκριση του Κουτσερέγκο και στο σούτ του Πέλκα σε φάση που κατέληξε σε offside στο φινάλε. Όχι, με το αριστερό θα εκτελεστεί. Για να δούμε. Όχι, όχι, με το δεξί. Φεύγει ο ένας παίκτης, είναι μακριά τώρα, δεν μπορώ να διακρίνω. Ο Ζίβκοβιτς πρέπει να είναι που εκτελεί. Ανοίξει εικόνα καλύτερη, Πασχάλη μου λες. Στο 31 είμαστε, η εκτέλεση χαμηλά, κακό. Κακό το χτύπημα από μάκρυνση, μπάλα πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ παραμένει στο μισό γήπεδο προς την εστία του Πανετολικού. Γυρίζουν οι παίκτες πίσω, ο Μιχαλίδης κυρίως για να δώσει βοήθεια, ναι.
0: Κωνσταντίνε, να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τελικά. Έληξε ο αγώνας.
7: Τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Μάλιστα. Όλοι περάσαν σήμερα, άλλο δύσκολα.
0: Εντάξει, αφού όλα θα είναι. Δύσκολα, ναι. Οι Big Four θα κερδίσουν όλοι. Τα είπαμε από την Παρασκευή, ναι.
7: Το γνωστά. Κλείσιμο, μακάρι ο Πάουκ το σερί εδώ πέρα αυτό σήμερα.
0: 100%. 100%.
7: Θα κερδίσει ένα απώλεια.
0: Έχει, αν έχει κανένα σπίτι περίσσεμα, ρίξ του.
7: Να το ρίξω.
0: Χαλαρά. Θέμα χρόνου.
7: Με το αριστερό.
0: Θέμα χρόνου.
7: Ναι, όχι, είπε, πατάει καλά. Γέρνει προ τα δεξιά. Από εκεί πιστεύω θα έρθει το ρήγμα. Και θα γίνει ο Εγκέλαδος.
0: Πάντα δεξιά, πάντα.
7: Πάνε να κόψει ο Μιχαλίδης η μπάλα τελικά σε παίκτες του Πανετολικού με τον Ακαμπό που δίνει για τον Μαυρία. Η μπάλα στο κέντρο, αλλαγή παιχνιδιού σε ένα χώρο που είναι ο Θημιάνης. Έχει τον Αποστολόπουλο δίπλα, είναι και ο Τζενεπό, ανεβαίνει ο Θημιάνης, δίνει για τον Τζενεπό. Ο παίκτης από το Μάλι πάει να περάσει, μπαίνει στην περιοχή, κόβει έξυπνα ο Γιάκητς. Ο Πέλκας, συγγνώμη. Μπάλα πάει στο Ζίβκοβιτς. Για να δούμε την προσπάθεια του Πάγου να βγει στην κότρα. Με μία και φεύγει ο Άλλη τώρα. Για να δούμε τον Ταχάλη. Ο Άλλη μπαίνει. Για να δούμε τον Άλλη. Σουτάρι. Γκολ! 0-1 Ταχάλη. Να το γκολ. Από τον καθαρό αιμοσουηδό. Με λίγες ρίζες από τη Σομαλία, 0-1 για τον ΠΑΟΚ. Το έλεγες Πασχάλη, έλεγες ότι έρχεται το γκολ. Ήρθε το γκολ από τον Τάχα Άλλη σε μια γρήγορη αντεπίθεση σε αυτό που ο ΠΑΟΚ ξέρει να κάνει καλό φέτος, στη γρήγορη μετάβαση. Η μπάλα κατέληξε στον Τάχα Άλλη που κινήθηκε προς την περιοχή, έκοψε την μπάλα δεξιά, σούταρε ψύχρεμα, έσαιρε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο 31. Πανετολικός ΠΑΟΚ, μάλλον στο 33. Συγγνώμη, έφαγα και δύο λεπτά. Στο 33, 0-1. Με τον Τάχα Άλλη σκόρερ, ο οποίος δείχνει ότι σε αυτό το στυλ παιχνιδιού στη γρήγορη μετάβαση Γιώργο Ζαέρη είναι πάρα πάρα πολύ ικανός και μπορεί να σκοράρει.
1: Ο Τάχα Άλλη βρήκε τα μέτρα για να κάνει αυτό το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά. Θυμίζω ότι και στο μάτς το Περιστέρι είχε μια αντίστοιχη φάση, λίγο πιο πλάγια, την μπάλα σημάδεψε το δοκάρι. Η ουσία πάντως είναι ότι τώρα πετυχαίνει τον γκολ, δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Αυτή η φάση στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-1. Πανετολικός ΠΑΟΚ, ζητώ συγγνώμη, 0-1 με τον γκολ το οποίο σημείωσε ο Τάχα Άλλη.
0: Χτυπάει σε ένα παίχτη του Πανετολικού, το center back νομίζω είναι, και αλλάζει πορεία γι' αυτό και δείχνει να μην παρακολουθεί τη φάση ο τερματοφύλακας.
1: Η ουσία πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε αυτό το πολύ σημαντικό γκολ και κατοχή μπάλας τώρα έχουμε για τον Πανετολικό στο δικό του μισό. Προσπαθεί να ελευθερώσει ο Εράκοβιτς και αλλάζει παιχνίδι πολύ ωραία από την άλλη πλευρά. Για να δούμε το Μαυρία. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Έχουμε ένα σουτ το οποίο δοκιμάζει ο Τζενεπό. Δεν τελειώνει η φάση. Έχουμε τον Αποστολόπουλο Τζενεπό. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Εράκοβιτς. Έξω από την περιοχή. Ο Γκράναθ. Για το Μαυρία. Μαυρία. Ξανά Γκράναθ. Η μπάλα έξω, εντελώς πίσω, στο Νακάμπα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται εδώ και λίγα λεπτά με τον γκολ του Τάχα Άλλη. Νακάμπα. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Μαυρίας. Ψάχνει ένα ελεύθερο στήριγμα, θα βρει την μπάλα ξανά στο Νακάμπα. Νακάμπα πιεζόμενος από τον Μπέλκα. Η μπάλα θα πάει ξανά στα δεξιά εντελώς. Ο Γκράναθ είχε ανέβει, παίζει την μπάλα μαζί με τον συμπαίκτη του εκεί και ψάχνουν να βρουν ένα στήριγμα να αλλάξουν παιχνίδι. Τελικά ο Εράκοβιτς θα πάρει την μπάλα από τον συμπαίκτη του εκεί και ψάχνουν να βρουν.

0: δίνει την μπάλα εκεί όπου έκανε την κίνηση ο Πόκου. Γρυκλεύουν την μπάλα όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ με το Γιάκιτς. Γιάκιτς πάντα με την μπάλα. Γιάκιτς πρέπει να προσέξει γιατί έρχονται δύο παίκτες του Πανετολικού πάνω του. Θα δώσει τον Μπέλκα. Και αυτός ωραία για τον Εντιαγέ. Μπερδεύονται, η μπάλα πηγαίνει προς τα δίκτυα, αλλά είναι πρώτος εκεί ο Αποστολόπουλος, ο οποίος προλαβαίνει τον Εντιαγέ και στέλνει την μπάλα πλάγιο από τα αριστερά για τον δικέφαλο. Μετρόπολης 95 και 5. Εστορίλ, ο ΠΑΟΚ, για να δούμε. Όχι, δεν ήταν εκεί ο Τζενεπό. Κατοχή μπάλας. Ελουστόντο. Κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Κένι. Κένι με τον Ζίβκοβιτς. Κένι φεύγει από το σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά. Πήγε να περάσει την μπάλα. Έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά. Με τον Κένι να είναι αυτός ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Κένι. Κάνει κίνηση ο Ζίβκοβιτς, κάνει κίνηση και ο Ζαφίρης, θέλει την μπάλα στον Εντιαγέ που κατεβάζει την μπάλα. Ζίβκοβιτς, διώχνουν την μπάλα παίκτες του Πανετολικού για λίγο. Ζαφίρης παλεύει, έχουμε offside ή χέρι. Τι έδωσε? Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ πρέπει να έδωσε, κάποιος πρέπει να κούμπησε την μπάλα με το χέρι. Και λογικά είναι και σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ακούμπησε μάλλον ο διαιτητής την μπάλα. Και ο Ζαφίρης θα πάρει την μπάλα και θα την, από το διαιτητή κάτω, το ελεύθερο Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα, πάνε να κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά έρχεται τώρα εδώ να πούμε ότι έχει χτυπήσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ, νομίζω πονάει πολύ ο Τάχα Άλλη στο χέρι. Δείχνει να είναι καλά, το μάτς πάντα συνεχίζεται και έχουμε πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά ο Τάχα Άλλη δείχνει να πονάει πολύ στο χέρι. Δεν ξέρω πώς χτύπησε. Πάει κοντά του τώρα και ο κατοίκος. Δεν ξέρω, πιάνει τον νόμο του, το χέρι του, μακάρι να μην είναι νόμος του, γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ και μάλιστα σηκώνεται καλού κακού και σορετήρε για προθέρμανση. Έχουμε out corner, corner για τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ εκεί, ο Εντιαγέ, κέρδισε το corner ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι το βλέμμα πάει πολύ στον Τάχα Άλλη. Είπαμε ότι σηκώθηκε ο σορετήρε για προθέρμανση. Ο Τάχα Άλλη δείχνει τον νόμο του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έδειξε τον νόμο του και μάλιστα κάνει και κάποιες κινήσεις για να το δοκιμάσει. Δείχνει να έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, θα συνεχιστεί το παιχνίδι να δούμε αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά εκτελείται πρώτη κεφαλιά του Μιχαηλίδη. Κάποιος να διώξει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Γκολ για τον ΠΑΟΚ 2-0. Με τον Εντιαγέ να σκοράρει. Έπρεπε κάποιος να βγάλει λίγο την μπάλα προς τα έξω, γιατί ήταν μόνο κίτρινες φανέλες, το κάνανε.
1: Σερίφης, σερίφης.
0: Και ο Εντιαγέ σκοράρει και κάνει το 2-0.
1: Πολλές διαμαρτυρίες.
0: Ναι, δεν ξέρω, πάντως παιδιά έχει πρόβλημα ο Τάχα Άλλη. Δείχνει να πονάει το χέρι του και πηγαίνει στον νόμο, έτσι. Μιλάει με τον κύριο Ράλη.
1: Μπορεί να γίνει αλλαγή, ρε Γιώργο. Τώρα δεν είναι θέμα αυτό. Τώρα θα γίνει αλλαγή.
0: Όχι, δεν με κατάλαβες. Το λέω από ποια άποψη. Ότι ο Τάχα Άλλη είχε μείνει εκτός γιατί είχε βγάλει τον νόμο του. Θυμάσαι στο μάτι του Δυναμό Κιέβο. Λέω με αυτή την. Ναι, λέω να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν σου λέω για το σημερινό παιχνίδι μόνο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, 2-0. Μετράει κανονικά τον γκολ. Ο Εντιαγέ σκόραρε και έκανε το 2-0. 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Είχαν μαζευτεί πολλές κίτρινες φανέλες μπροστά στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Έπρεπε κάποιος να βγάλει λίγο την μπάλα προς τα έξω. Έγινε, ήρθε ο Ντιαγέ, έκανε το 2-0.
1: Σερίφης.
0: Ο Σερίφης. 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Που παίρνει σαφέστατο προβάδισμα για να κάνει Πασχάλη το 14 στα 14. Ο ΠΑΟΚ έχει 14 συνεχόμενα διπλά σε πρωτάθλημα και κύπελο επί του Πανετολικού. Ο Ντιαγέ σκοράρει, κάνει το 2-0. Και είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία του αγώνα αυτό το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Κατοχή μπάλας έχουμε για την ομάδα του Πανετολικού. Πατούν την μπάλα, προσπαθεί ο Μαυρίας για να δώσει την μπάλα στον Κόγιτς. Κόγιτς θα δώσει την μπάλα για τον Τζενεπό. Η σέντρα του Τζενεπό παλεύουν. Έρχεται ο Γιάκιτς από πλευράς ΠΑΟΚ να σηκώσει την μπάλα ψηλά. Το μάτς θα συνεχιστεί με τον Πανετολικό στο δικό του μισό, αλλά τον Εντιαγέ να πιέζει. Η μπάλα πηγαίνει στον Γκράνιτς. Γκράνιτς κρατάει την μπάλα. Γκράνιτς για τον Γκράναθ. Και τώρα για τον Ακάμπα.

0: μπάλα πηγαίνει στον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο πατάει την μπάλα για τον Γκράναθ, ξανά στον Κουτσερένκο. Πάγος εντελώς στο κήπεδο του Πανετολικού. 2-0 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Τάχα Άλλη και τον γκολ το οποίο σημείωσε ο Εντιαγέ. Και έχουμε κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι να δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή, Πέλκας πήγε να πατήσει την μπάλα. Προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Πανετολικού και τα καταφέρνουν και πετάνε την μπάλα από την άλλη πλευρά. Ο Τάχα Άλλη την κατεβάζει την μπάλα. Άλλη περνάει σαν σταματημένους δύο έξω από την περιοχή. Πάτησε για λίγο την μπάλα. Θα δώσει τον Πέλκα. Πέλκα στο shoot out. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αυτή η φάση στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-0 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Τάχα Άλλη και τον γκολ του Εντιαγέ. Προηγείται και έχει βάλει πολύ σημαντικά θεμέλια για να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό από το Αγρίνιο και να μείνει σε απόσταση 3 βαθμών από την κορυφή, έχοντας μπροστά του και 3 εβδομάδες διακοπής. Θυμίζω ότι τα 2 επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ Πασχάλη μετά τη διακοπή είναι εντός έδρας με Καλαμάτα και Ηρακλή. Κόρνερ είναι για τον ΠΑΟΚ γιατί δεν πρόλαβε να διώξει την μπάλα σωστά ο Γκράναθ. Πίεσε εκεί ο Πέλκας. Αυτή η φάση στο 42, ενώ να σας πω ότι ο Σορετήρε συνεχίζει να κάνει κανονικά την προθέρμανσή του. Επομένως θα γίνει ο έλεγχος ο σχετικός από τον κύριο Ράλι στο ημίχρονο για να διαπιστωθεί αν μπορεί να συνεχίσει ή θα μπει ο Σορετήρε. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ είναι από τα αριστερά. Για να δούμε, δείχνει ο Πέλκας το σύστημα. Δημήτρης Πέλκας στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα αριστερά. Πάει και ο Ζίφκοβιτς δίπλα του, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του στο 42ο προς 43ο λεπτό. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ. Ο Ζίφκοβιτς πάει για την κεφαλιά. Ο Μπάμπα απομακρύνει την μπάλα από το Θημιάνη στην άλλη πλευρά, όπου κατεβάζει την μπάλα ο Μιχαηλίδης που είχε μείνει ψηλά για να δώσει τον Γκένι. Γκένι έχει αλλάζει πίσω η μπάλα. Υπάρχει και φάουλ ή πλάγιο. Πλάγιο είναι για τον Πανετολικό. Το πλάγιο αυτό για τον Πανετολικό από τα αριστερά μπροστά στο Γιάννη Αναστασίου. Το 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Τάχα Άλλη και ο Σερίφης, όπως το λες Πασχάλη, ο Ντιαγέ, έχουν δώσει ένα σαφέστατο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Και έχουμε φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον Οπόκου. Όχι, δεν είναι ο Οπόκου, συγγνώμη, είναι ο Τζενεπό. Για να δούμε, το μάτς θα συνεχιστεί. Έχουμε παίξει τα 43 λεπτά. ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Θημιάνης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Ο Μαυρίας έχει χώρο και πάει να μπει και στην περιοχή. Μαυρίας θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κένι. Κόρνερ είναι. Εδώ να σας πω την αλήθεια ότι περισσότερο ευθύνη του Παυλένκα ήταν. Θα μπορούσε να προλάβει την μπάλα. Με το στήθος ο Κένι την έβγαλε προς τον Παυλένκα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δίνεται μια ευκαιρία εδώ στον Πανετολικό και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγάλει αυτή την άμυνα για να μην επιτρέψει στον Πανετολικό να ξαναμπεί στο παιχνίδι. 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2. Στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Πανετολικό με τον Νόβιτσα Ιράκοβιτς. Να δούμε την επιλογή του. Νόβικα Ιράκοβιτς εκτελεί, εφεύγει από τον Εντιαγέ, η μπάλα κοντράρει σε παίκτου Πανετολικού. Μία νέα σέντρα, η μπάλα βρίσκει στο σώμα του Τάχα Άλλη και φεύγει ο Ζίφκοβιτς μπροστά. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι γρήγορος, τρέχει και ο Αποστολόπουλος να βάλει την κόντρα. Βγάζουν την άμυνα παίκτες του Πανετολικού. Σε λίγο θα μάθουμε και από τον τέταρτο πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μια παλιά εκεί όπου λογικά ο Μιχαηλίδης θα καθαρίσει και δεν θα επιτρέψει τον Μπάντζη να πάρει την μπάλα. Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα για τον Ζαφίρι. Δεν χρειάζεται να τρελαθεί τώρα ο ΠΑΟΚ. Θα μάθουμε και πόσα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Γιάκιτ. Κρατάει την μπάλα. Μιχαηλίδης. Μπάμπα. Ζαφίρης, η παλιά του είναι ωραία για το Γιάκιτς. Γιάκιτς, να δούμε την κίνησή του. Θα πάρει την μπάλα για τον Πέλκα που μπαίνει στην περιοχή ο Πέλκας. Πέλκας φτάνει εκεί, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Και θα εκτελεστεί φυσικά γιατί στο ένα λεπτό τον καθυστερεί. Προλάβει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ αυτό για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα. Είναι κοντά και ο Ζίφκοβιτς. Για να δούμε την επιλογή. αν θα πάει απευθείας ή από σέντρα μετά από πάσα δηλαδή στο Ζίβκοβιτς. Ο Πέλκας εκτελεί, καλοχτυπημένο είναι. Κόρνερ και πάλι, όχι, πρόλαβε ο Θημιάνης να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Μπάλα είναι πλάγιο, επομένως λογικά σε λίγο κατοίκος θα σφυρίξει το τέλος για να έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ με 2-0. Το πλάγιο δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Εκτελεί, ο Ενδιαγέ βγαίνει από τα σκρίνα, χρησιμοποιήσω μπασκετικό όρο. Έχει πάει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ και έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο να έχει την μπάλα με ένα ακόμα πλάγιο και λογικά θα έχουμε και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της Στοίχημα GPL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από τον Golden Pass την είσοδο του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Στοίχημα Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της Στοίχημα GPL. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Επιστρέφουμε μετά από κανένα τεταρτάκι για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
3: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα.
4: Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
5: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr.
7: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και φυσικά, αν μη τι άλλο, πολύ ευχάριστο. Δεν υπάρχει πανετολικό στο γήπεδο μέσα, έτσι. Δηλαδή, ούτε στην προπόνηση πιστεύω ότι πάω κερδίζει τόσο εύκολα το εσωτερικό διπλό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό ο ΠΑΟΚ όσο τόσο ανύπαρκτο ο Πανετολικό. Δεν μα έχει συνηθίσει κάτι τέτοιο βέβαια ο Πανετολικό. Μα έχει δείξει ότι είναι λίγο πιο δραστήριο. Αλλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι καταιγίδα μέσα στο γήπεδο με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το 0-2. Αν σκεφτεί κάποιο ότι ο Πανετολικό έχει κάποιε 0 σχεδόν 2 τελικέ, 11 έχει ο ΠΑΟΚ, 4 στην Ιστία καμία ο Πανετολικό. Καμία απόκρουση δεν έχει ο ΠΑΟΚ, 2 Πανετολικός, κανένα δοκάρις, στα κόρνερ είμαστε στα ίσια περίπου. Φάουλ σχεδόν τα ίδια, κατοχή 53-47 για τον ΠΑΟΚ. Έχει όμως, όπως είπαμε, είναι καταιγιστικός. Έχουμε μπάσκετ, 58-51 προηγείται ο Ηρακλής της Μπάλκαν, στα Μαυροσκούφια. Έτσι, δεν έχουν και βέβαια την ίδια δυναμική όπως έχουν άλλα τουρνουά, όπως είναι το Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί γίνανε χθες σημεία και τέρατα. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πούμε βέβαια μετά. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρα 10, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
1: Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τάστα Desire και τα έτσι. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε κανονικά απτόητα κατά συρροία στη Στόλος Ακρεφνός. Πάμε να δούμε τι είχαμε μέχρι στιγμής από αποτελέσματα. Αντιός αμίγος. Αντρόμητος Κηφισιά 1-2. Είμαστε η μοναδική εκπομπή που την Παρασκευή σας δώσαμε το διπλό της Κηφισιάς κόντρα σε όλο το σύστημα, κυρίες και κύριοι, του στοιχήματος. Να τα λέτε και αυτά μας, δεν τα λέμε μόνο εμείς. Επίσης, Άρης Ηρακλής, σας το δώσαμε και αυτό, ισοπαλία 0-0. Σήμερις, λεφτά μοιράσαμε, Λεβαδιακός Ολυμπιακός διπλό έστω και με την ψυχή στο στόμα. Βόλος ΑΕΚ επίσης με την ψυχή στο στόμα 1-2. Όφι Αστέρας, δεν θυμάμαι τι είχα βάλει αυτό, δεν θυμάμαι. Καλαμάτα Παναθηναϊκός επίσης το βάλαμε αυτό διπλό, όπως επίσης διπλό είναι και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι κάνανε μια στα κεραμίδια. Είπαμε 4 διπλά για τους Big 4. Οι Big 5 δεν τα καταφέρουν, δηλαδή ούτε ο Άρης ούτε ο Όφι κατάφεραν να κερδάνε τα παιχνίδια. Άμα δεν αφήσεις να κερδάς τα παιχνίδια, δεν κάνεις τίποτα. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία. For the history που λένε και στο χωριό μας. Πάμε να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δηλαδή τώρα να είσαι ρε φίλε, να κάνεις βόλτα, δηλαδή λες παλιά. Υπήρχε αυτή η νοοτροπία, ρε παιδί μου. Πήγαινες, Γιάννη, να πούμε, πήγαμε στις Σέρες, ξέρω εγώ, πήγαμε καμιά Βέρεια. Ημερήσια εκδρομή, ρε παιδί μου, όμορφα, ωραία και αυτά. Και να πας τώρα στο γήπεδο.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο ΠΑΟΚ, από το πρώτο λεπτό έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι δεν θα έχει αντίπαλο. Τώρα, εντάξει, θα μου πει κάποιος, όπως μου στέλνετε και μηνύματα τώρα για το Θημιάνη. Εντάξει, ρε φίλε, τα κάνει και ο Ολυμπιακός, τα κάνουμε και εμείς. Αφού είπαμε, εμείς αντιγράφουμε τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν τρέπομαι να πω πράγματα και συνθήκες και συστήματα τα οποία γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη για να μοιάζει στους άλλους. Εδώ τόσα χρόνια που βρίζανε και κάνανε και ράνανε, κάνανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι το ίδιο πράγμα. Το έχουμε πει αυτό κάποιες φορές, δεν χρειάζεται νομίζω επεξήγηση περαιτέρως αυτή εδώ. Στέλνεις έναν παίχτη πριν, καθαρίζεις το μάτς. Κλατς, δεν έγινε παλαιότερα το ίδιο με τον Πανιόνιο. Θυμάστε ποιος ποδοσφαιριστής του Πανιονίου ήρθε μετά στον ΠΑΟ, κανένα σεντρεμπάκ, αν το θυμάστε καλά. Τέλος πάντων. Αυτά θέλω να σας πω είναι επαγγελματίες. Αν ο Θημιάνης πήγε εκεί πέρα για να κάνει άλλη δουλειά από αυτή που προβλέπετε, είναι κρίμα στον ποδοσφαιριστή και αυτό και δεν πρόκειται να παίξει ποτέ σε ψηλό επίπεδο. Πρέπει να είσαι ακέραιος και σαν χαρακτήρας και γενικώς θα πρέπει να είσαι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Για να είσαι ένας καλός ποδοσφαιριστής πρέπει να είσαι καθαρός. Έτσι. Να εξηγούμεθα και να μην παρεξηγούμεθα. Αλλά αυτά τα πράγματα, τα περί συνδιαλλαγών που γράφεται και αυτά δεν πρέπει, παιδιά, επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φυσιολογικό δεν είναι. Δεν υπάρχουν συνδιαλλαγές. Δηλαδή, άμα κάνεις μια μεταγραφή από μια ομάδα, πάρεις ένα παίκτη από κάπου αλλού. Τι, πάμε κάτω. Τώρα θα πάμε. Αν πάρεις ένα παίκτη από κάπου αλλού, σημαίνει ότι η ΕΣΑΗ θα κερδίσει αυτή την ομάδα από εκεί που αγόρασε τον παίκτη. Ας έρθουμε λίγο στα συγκάλα μας. Λοιπόν, πάμε σε Αγρίνιο, πάμε σε Ζόρ Ζαϊρή, Κωνσταντίνο Πετρωτό και Γιώργο Καστάνη. Έλα.
3: Λοιπόν, απλά να πούμε ότι ο Τάχα Άλλη συνεχίζει κανονικά την αναμέτρηση.
0: Δεν έχει τίποτα.
3: Είναι μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
0: Σκύλι μαύρο.
3: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα. Θυμίζω Πανετολικός ΠΑΟΚ στο ημίχρονο 0-2 με Τάχα Άλλη και Διαγέ και επιστρέφουμε.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν το τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Stoiximan, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της Stoiximan GBL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από το Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Stoiximan Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της Stoiximan GBL. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξει υπεύθυνα. Και βλέπω ότι ο Πανετολικός ετοιμάζει δύο αλλαγές, γιατί προφανώς θέλει να αλλάξει πράγματα ο κύριος Αναστασίου. Να δούμε λοιπόν ποιοι παίκτες δεν έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο και ποιοι θα μπουν στη θέση τους. Το σίγουρο είναι ότι ένα που βλέπω είναι ο Diego Esteban. Αυτός σίγουρα θα μπει στο γήπεδο και έχω την εντύπωση και το Στάγκητς ετοιμάζει, αλλά ας περιμένω λίγο. Πάντως ο Diego Esteban είναι σίγουρα ο ένας. Λοιπόν, φεύγει από το παιχνίδι, όχι, θα μπει στο παιχνίδι ο Κριστιάν Μανρίκε και φεύγει ο Αποστολόπουλος. Στη θέση του Αποστολόπουλου Κριστιάν Μανρίκε και σίγουρα ο Diego Esteban θα μπει στο παιχνίδι. Να δούμε ποιος έμεινε εκτός. Είναι ο Κόγιτς. Μάλιστα, αυτές οι δύο αλλαγές. Ο Esteban, ο οποίος λογικά θα πάει σε ρόλο επιτελικού. Δεν έχει να χάσει τίποτα ο Πανετολικός, είτε χάσει με 0-2 είτε με 0-4. Τρεις βαθμούς θα χάσει. Ο ΠΑΟΚ έχει να διαχειριστεί αυτό το σκορ. Είπαμε, για να φτάσει στις 4 νίκες σε 5 αγώνες, να έρθει αυτή η διακοπή, να δουλέψει πάνω στις πολλές αδυναμίες που έχει, να έχουν χρόνο συμμετοχής στις προπονήσεις, χωρίς με την έννοια του να υπάρχουν συνεχόμενοι αγώνες, αρκετοί παίκτες που δεν είναι ακόμα στον ΠΑΟΚ παρόντες, το λέω μεταφορικά. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έτοιμα όλα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, Μετρόπολης 95-5. Και πάμε να δούμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με τον κατοίκο να σφυρίζει. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη φορά στη σέντρα με τον Μιχαηλίδη, και ας ελπίσουμε και τελευταία φορά να μην χρειαστεί να στήσει την μπάλα δηλαδή ποτέ στη σέντρα. Ένα βαθύ γέμισμα κατοχή μπάλας για τον Πανετολικό, αλλά στο δικό του μισό, γι' αυτό όλος ο ΠΑΟΚ μένει ψηλά, με το Μαυρία στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου από τα δεξιά. Μαυρίας πετάει την μπάλα εκεί όπου θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Πόκου. Θα κλέψει την μπάλα ο Τάχα Άλλη, πλάγιο για τον Πανετολικό ή για τον ΠΑΟΚ? Για τον ΠΑΟΚ είναι, καθώς τελευταίος ακούμπησε την μπάλα σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού ο Μαυρίας. Ραχμάν Μπάμπα εκεί ακριβώς μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Μπάμπα, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θα πετάξει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδη στον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Κένι. Κένι πετάει για τον Ζαφίρη. Κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς. Βάζει την κόντρα ο Μούσα Τζενεπό. Και φεύγει ο Μπάμπα πρώτος στην μπάλα. Γιάκιτς με τη μία για τον Τάχα Άλλη, με αντίπαλο το Μαυρία. Τάχα Άλλη άνοιξε λίγο παραπάνω την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού και κάνει φάουλ ο Γιάκιτς πάνω στον Εράκοβιτς, ενώ ο Τάχα Άλλη είναι πεσμένος ξανά κάτω. Και έχω την εντύπωση ότι θα μπει ο Σορετήρε, γιατί βγάζει τη φανέλα του. Τάχα Άλλη πάλι τον νόμο πιάνει.
0: Προφανώς έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, θα έπρεπε κανονικά. Τώρα με συγχωρείτε. Γιώργο, επειδή δεν ακουγόσουν τόση ώρα. Ναι. Αυτό το πράγμα τώρα με τον Τάχα Άλλη, εφόσον βλέπεις ρε φίλε, σαν προπονητής, ότι έχει πρόβλημα, βγάλ' τον ρε φίλε, και άσε τι σου λέει αυτός. Βγάλ' τον έξω.
3: Πρώτο, δεύτερον, από τη στιγμή που ο Σορετήρη έκανε προθέρμανση κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν είναι και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0.
0: Ήμαρτον.
3: Το μάτς είναι στο 2-0. Δηλαδή τώρα, αν τώρα ξανάπεσε ο Τάχα Άλλη που έπεσε και δείχνει να πονάει, γιατί πονάει, κάπου ρε φίλε, δηλαδή.
0: Α, το χέρι, εκεί το ίδιο σημείο είναι.
3: Ναι, το προκαλεί στην τύχη σου δηλαδή, ρε φίλε. Και πάει και υποβασταζόμενος. Και δείχνει να πονάει, δηλαδή τώρα. Και χτυπάει και το παντελονάκι του από την τζατήλα του. Δεν μπορεί να. Του κρατάει ο Ράλη το χέρι, για να καταλάβετε. Ο Ράλη του κρατάει. Ανεβάζει βίντεο και ο Κώστας Πετρωτός σε λίγο στα social media και στο metrosport.gr για να δείτε τι σας λέω. Του κρατάει το χέρι ο Ράλη, δεν τον αφήνει να πέσει κάτω. Εντάξει, αυτό τώρα επέτρεψέ μου να σου πω ότι είναι φάουλ του ίδιου του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι θέμα.
0: Προπονητή είναι, δεν είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Είναι το βιντεο, του φάουλ με τον προπονητή, τελείως, τι κάνει, δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει, το βλέπει.
3: Θα μπει ο Σορετήρε σε λίγο.
0: Θα μπει τώρα.
3: Όχι, θα μπει, μπήκε ο Σορετήρε στο παιχνίδι. Μπήκε, εντάξει, sorry, sorry.
0: Από το ζέστα μακάει και αυτό, δεν από το πρώτο μήχρονο.
3: Ναι, εντάξει, δηλαδή. Εδώ μη προκαλεί την τύχη σου, ρε φίλε.
0: Πιάσε,
3: Ραχμάν μπάμπα.
0: Εντάξει, έχει 20 μέρες τώρα, θα ξεκουραστεί.
3: Ναι. Μπάλα πάει. Και λογικά θα ζητήσει να μην πάει και στην Εθνική Σουηδία, αν είναι τέτοιο σοβαρό πάλι τραυματισμό του, γιατί έχει κληθεί στην Εθνική Σουηδία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φάγαμε τα πρώτα 4 λεπτά. Είμαστε στο 49. Ο Πάκου προηγείται με 2-0. Αναγκαστική αλλαγή. Είπαμε ότι ο Σορετήρε μπαίνει στο παιχνίδι. Στη θέση του Τάχα Άλλη, ο οποίο θα καθίσει τον πάγκο, δεν πάει στα αποδυτήρια. Και κατοχή μπάλας για τον Πανετολικό με το Θημιάνη να δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Γκράναθ. Γκράναθ αλλάζει παιχνίδι εκεί όπου ο Μαυρίας θα κερδίσει από το τάκλιν του Πέλκα το πλάγιο. Εκτέλεσε, θα έδωσε γρήγορα την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Νακάμπα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Ζαφίρης. Είναι εκεί μπροστά στο Γιάννη Αναστασίου. Μπορεί και για σέντρα. Και αυτό λέει στους συμπαίκτες του εκεί να ανέβουν. Ο Diego Esteban που μπήκε νωρίτερα στο παιχνίδι ζητάει και από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Επομένως πάμε σε μια εκτέλεση φάουλ για την ομάδα του Πανετολικού, ώστε να πάει μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παυλέκα και ό,τι γίνει. Esteban εκτελεί, ο Παυλέκα λογικά θα καθαρίσει και πέφτει και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα και είχε και μια διάθεση να δει αν υπάρχει ελεύθερος παίκτης μπροστά για να πετάξει την μπάλα. Είδε ότι αυτό δεν γίνεται και θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Ανεβαίνει ο Εστεμπά να πιέσει το Μιχαηλίδη, θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω στο Γιάννη Μιχαηλίδη και αυτός με τη σειρά του για τον Μπάμπα, ο οποίος πιέζεται εκεί από τον Οπόκου. Κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος πατάει την μπάλα μπροστά στον Μπάντζη και την γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα τον Παυλέκα και αυτός θα δώσει τον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα και τη δίνει για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης πίσω για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα έχει τη βοήθεια του Μιχαηλίδη και του Ελουστόντο. Επιλέγει τον Ισπανό με τον Πανετολικό τώρα να πιέζει πολύ ψηλά. Ζίβκοβιτς έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Κόρνερ. Εδώ τώρα ο Ζίβκοβιτς πήγε να γυρίσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ήταν πολύ δυνατό το γύρισμα και ουσιαστικά είναι ένα δώρο κόρνερ για τον Πανετολικό από τα αριστερά.
0: Γιώργο,
3: ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να αποφύγει. Έλα, φίλε.
0: Ο Ελουστόντε σίγουρα Ισπανός έπαιζε στην πρεμιέρα.
3: 312 συμμετοχές.
0: Σίγουρα είναι ο ίδιος.
3: Ο ίδιος είναι. Τι α σου πω τώρα, αρχικά ξάδερφος. Να σου πω κάτι. Άμα ήταν το. Όπα, για να δούμε αυτή τη φάση. Το shoot goal 2-1. Από κόρνερ. Αστείο. Ο Πανετολικός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και στη διεκδίκηση του θετικού αποτελέσματος με τον Diego Esteban.
0: Από το πουθενά.
3: Δηλαδή, ναι, από το πουθενά. Ο Ζίβκοβιτς στο γύρισμα, ο Ελουστόντε δεν πρόλαβε, έγινε το κόρνερ και ήρθε μέσα από τη μεγάλη περιοχή ο Diego Esteban να σκοράρει και να κάνει το 2-1. Έτσι, δηλαδή, Πετρωτέ, αυτά δεν γίνονται ρε φίλε, δεν γίνονται, δηλαδή τέτοιο κόρνερ δεν γίνονται.
7: Τώρα τι να πεις, γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, διώχνει και ο Διαγέ και πηγαίνει προς τον άξονα, εκεί έπρεπε να υπάρχει ένας παίκτης να καλύπτει, γιατί πάντα υπάρχει παίκτης σε εκείνο το σημείο για να διώξει σε απομάκρυνση πρώτης μπάλας. Ο Πανετολικός μπαίνει από το πουθενά στο παιχνίδι με τον Εστέμπαν που γίνεται χρυσή αλλαγή του Αναστασίου. Δεν ξέρω αν την είχε σκεφτεί τη φάση αυτή ο προπονητής του Πανετολικού. Τώρα έξυπνα οι παίκτες του Αναστασίου φέρνουν την μπάλα να καταλήξει out σε μια προσπάθεια που έκανε ο Πάου για να βγει μπροστά. Ένα πολύ φθηνό γκολ. Όπως είπε Φασχάλη από την απομάκρυνση του Ελουστόντο που είναι η μαύρη τρύπα σήμερα στον Πάου. Γιατί θυμίζω και στο πρώτο ημίχρονο και σε δύο φάσεις ένα φάουλ που έδωσε. Σε
0: ναι,
7: του Πανετολικού και φάλτο, μια κακή απομάκρυνση. Ήταν ο μόνος που έβαζε τον Πανετολικό στην περιοχή.
0: Ακριβώς.
7: Δεν γίνεται στο περί του ΠΑΟΚ να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα το ξαναπώ. Για μένα δεν υπάρχει λόγος να μην δοκιμάζει τον Παταούλας. Δηλαδή, χίλιες φορές να κάνει ο πιτσιρικάς.
0: Είναι μεταγραφή. Ένα, εσύ...
7: Δεν υπάρχει ο Κώστα, εννοώ, έτσι.
0: Είναι μεταγραφή.
7: Εντάξει, μα βλέπεις τον πιτσιρικά ότι έχει να σου δώσει Βάλω τον αλλαγή και άμα δεις ότι πατάει καλά, γιατί μπορεί να θέλει και παιχνίδι όλο τότε. Δεν τον ακυρώνω εντελώς. Αλλά δεν είναι καλά από την αρχή τη σεζόν. Αυτό και ο Σάντα Μαρία δεν είναι καλά τώρα.
0: Δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα σε
7: ξεκάθαρο το συμπέρασμα. Τι προσαρμογή, δηλαδή είσαι 32 χρόνων, τι προσαρμογή.
0: Υπολείπονται, καταρχήν μια πρώτη εικόνα είναι ότι υπολείπονται ταχύτητα.
7: Ο Ελουστότο δεν είχε φύγει από τη χώρα του Βάσκων.
0: Εντάξει, αλλά μην ξεχνά ότι υπολείπονται.
7: Ότι δεν του μιλάνε βασικά. Πρέπει να κάποιο του μιλάει βασικά.
0: Κώστα, μ' ακού.
7: Ναι.
0: Κώστα.
7: Ακούω.
0: Ναι.
7: Ακούω.
0: Λέω, καταρχήν υπολείπονται σε ταχύτητα.
7: Σε ακούω.
0: Εντάξει.
7: Ναι, είναι βαρύς. Είναι βαρύς.
0: Και οι δύο.
7: Έχει μια ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, αλλά στα μαρκαρίζοντα να είναι πολύ κακό. Σωρετήρη τώρα που πήρε, θυμίζουμε τη θέση του άλλη, δίνει για τον Λουστόντο, πάει να πιέσει και ο Μπάτζη. Η μπάλα πάει στο κέντρο με τον Ζαφύρη, ο οποίος ελέγχει. Ο Ζαφύρης ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Στο μισό γήπεδο τώρα το παιχνίδι, την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έχει στήριγμα αριστερά τον Μπάμπα, του δίνει την μπάλα. Ο Πέλκας δείχνει να γίνει πάση στο σωρετήρι όπως και γίνεται. Ο Ζαφύρης, ο οποίος ανεβαίνει. Για να δούμε τον Ζαφύρη. Περνάει το τάκλιν που γίνεται, κλέβουν οι παίκτες του Αναστασίου. Ο Μπάτζη τώρα παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Δίνει φάουλ που γίνεται από τον Ελουστότο. Πάλι έξυπνα το πήρε ο Μπάτζη, ο οποίος έχει καταλάβει ότι πάει αργό. Περιμένει ο Βάσκος και του κερδίζει συνεχώς φάουλ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν έκανε τίποτα άλλο ο center for του Πανετολικού παρά να βάλει το σώμα του ανάμεσα στην μπάλα και τον αμυντικό του ΠΑΟΚ και να πάρει έξυπνα ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, δίνοντας τη δυνατότητα τώρα στον Γκράναθ να κάνει. Την πάσα, η μπάλα πάει αριστερά στον Θημιάνη. Θυμίζω κάτι που δεν το είχαμε επισημάνει, δεν το είχαμε σταθεί σε αυτό. Από το πρώτο μέρος είναι κυτρινισμένοι και οι δύο στόπερ του Πανετολικού, και ο Θημιάνης και ο Γκράναθ, στο 30 και στο 39. Ίσως πρέπει να παίξει λίγο πάνω τους ο ΠΑΟΚ να επιδιώξει και μια κόκκινη. Η μπάλα πάει στο κέντρο και οι πάσες που γίνονται με το Μαυρία να βγαίνει και να κερδίζει ένα φάουλ. Όχι, παίζει τελειοδιαιτής, κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, αλλά δεν δίνει κάποιο ο διαιτητής. Πετάει την μπάλα έξω τώρα ο Νακάμπα για να διαμαρτυρηθούν και όλες οι παίκτες του Πανετολικού. Ενώ σηκώνεται ο Μαυρίας διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή, τον κύριο Κατίκο. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Λογικά θα δοθεί η μπάλα, γιατί την πέταξε έξω ο Νακάμπα προκειμένου να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήταν πεσμένος ο Μαυρίας. Υπάρχει μια συζήτηση τώρα μεταξύ Στέμπαν και Λύση. Κάτι λέει και στον Μπάμπα ο σκόρερ του Πανετολικού. Προφανώς τώρα γίνεται η πάσα και παίζουν το fair play. Κατεβάζει την μπάλα ο Πόκου. Ο οποίος ο Πόκου, βασχάληξε στο όνομα, έχει μικρό. Μαχαλά. Είναι από τον κάτω ή από τον πάνω, Μαχαλά δεν ξέρω. Ο Μπάτζη τώρα. Διώχνει ο Μιχαηλίδης, ο Γιάκητς. Με μία στον Μπάμπα, ο Γιάκητς που η αλήθεια είναι ότι γέμισε το κέντρο, δεν έχασε την μπάλα βέβαια. Στέμπαν προσπάθεια να βγουν μπροστά με τον Εράκοβιτς. Ο Εράκοβιτς είναι για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ για τον Εράκοβιτς, πάει να κλέψει ο Ζαφύρης. Είναι φάουλ που δίνει ο Κατίκος, παίζεται γρήγορα. Νακάμπα, Στέμπαν. Η μπάλα πάει δεξιά για το Μαυρία. Οι παίκτες του Πανετολικού θέλει προσοχή το μάτς τώρα. Τι έχουν έναν αέρα λόγω της μείωσης του σκορ παίκτες του Αναστασίου, δεν πρέπει να δώσει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ. Πάσα 1-2, παίζει μπάλα προς τα δεξιά, μια πάσα, βγαίνει ο Μπάμπα, πετάει την μπάλα πλάγιο, διαμαρτυρίες για φάουλ στο χώρο του κέντρου. Εδώ τώρα πρέπει ο Κατίκος ή να δικαιώσει τον παίκτη Πανετολικού, να του δώσει κάρτα, γιατί διαμαρτύρεται συνεχώς. Έτσι έχει τώρα 2 λεπτά σε κάθε φάση, πηγαίνει πάνω στον Κατίκο. Και αυτός τον ανέχεται. Στο μισό γήπεδο η μπάλα πάει αριστερά. Τώρα θα γυρίσει προς τα πίσω στο Θημιάνη, τρέχει να ανέβει ο Ντιαγέ για να πιέσει, μπάλα δεξιά για τον Γκράναθ. Οι παίκτες του Πανετολικού προσπαθούν να κερδίσουν από τη στιγμή, από την αναστάτωση που έχει προκαλέσει λίγο στον ΠΑΟΚ και μείωση του σκόρ. Ο Κουτσερέγκο τώρα, ο Ουκρανός, ο οποίος κρατάει, ανεβαίνει ο Ντιαγέ, μια παλιά που γίνεται με στόχο του Μαυρία, κατεβάζει την μπάλα αυτός ο Πόκου. Μαυρίας τώρα δίνει φάουλ, δύο παίκτες του Πανετολικού πεσμένοι, δόθηκε το φάουλ πάνω στον Πόκου. Υπάρχει μια νευρικότητα και στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει προσοχή. ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει την μπάλα στα πόδια του, να την κρατήσει, να ηρεμήσει λίγο για να περάσει αυτή τη στιγμή. Να περάσει λίγο το κύμα που προσπαθεί να καβαλήσει ο Πανετολικός έχοντας μειώσει το σκορ. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 57ο λεπτό. Ο Πανετολικός σε μια βαθιά παλιά τώρα απομακρύνει ο Λουστόντο. Η μπάλα στον χώρο του κέντρου, στον αέρα δεν κατεβαίνει. Τώρα η μπάλα στο Θημιάνη. Με μία αυτός για τον Ακάμπα, πίσω στον Κουτσερέγκο Γιώργος Ζάρης για τη συνέχεια στο 58. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2.
3: Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα από τον Πανετολικό είναι η αυτοπεποίθηση με την οποία παίζουν οι παίκτες του, δηλαδή και κοντινές μπαλιές και προσπαθούν να κάνουν τριγωνάκια και γενικώς να βγουν ορθολογικά μπροστά. Εδώ τώρα κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟ. Γιάκιτς, Πέλκας, βάζει ο Θημιάνης στην κόντρα. Ο Γκραν Αθήνα και έχουμε πλάγιο. Εδώ ο ΠΑΟ θα μπορούσε να πάρει ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων. Ενώ τι ελέγχεται η φάση, δεν ξέρω. Για ποιο πράγμα ελέγχεται η φάση, Πασχάλη, θα βοηθήσεις.
0: Ναι.
3: Παίζεται κανονικά το παιχνίδι. Πάντως σταμάτησε ο κατοίκος για λίγο γιατί μιλούσε με τον Ματσούκα στο ΒΑΡ. Ραχμάν Μπάμπα στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου στο 58 λεπτό της αναμέτρησης. Πάντως να σας πω την αλήθεια ότι μετά τον γκολ του Πανετολικού μου θυμίζει η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Όπου δηλαδή είχε προηγηθεί και απλά μετά έπαιζε άμυνα. Τώρα εδώ ο Σορετήρε πάει να κάνει την τρίπλα, πατάει την μπάλα και την βγάζει την μπάλα out. Μετρόπολης 95 και 5 στο 58 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κουτσερέγκο θα δώσει το ελεύθερο και δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Ντιαγκή και ο Πέλκας, έτοιμοι να παίξουν άμυνα. Γι' αυτό και ζητάει ο Κουτσερέγκο του στόπερ του να φύγουν ψηλά.
8: Εδώ είμαστε, Πασχάλη, καλησπέρα και από μένα ξανά.
0: Καλησπέρα,
8: Γιώργο. Λεπτό 1-2 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ του Εστέμπαν είναι αλήθεια ότι θέτει νέα δεδομένα στο παιχνίδι, υπό την έννοια ότι ο Πανετολικός, οι παίκτες του Πανετολικού αναθάριναν. Είναι δεδομένο ότι θα πιέσουν περισσότερο, αλλά το ζητούμενο είναι τώρα πώς θα μπορέσει να μηνθεί ο ΠΑΟΚ αποτελεσματικά και να εφαρμόσει αυτά τα απλά τα οποία εφαρμόσε στο πρώτο μήκρο. Να δούμε όμως αυτή την προσπάθεια του Πανετολικού μέσα στην περιοχή. Από πλάγια δεξιά ο Μαυρίας αποφεύγει τον Σορετήρη, σέντρα με το αριστερό, η μπάλα καταλήγει out και δείχνει ο διευθυντής, δείχνει πέναλτι. Για να δούμε τώρα γιατί
0: έδειξε το χέρι κάτω τώρα.
8: Έδειξε το χέρι κάτω. Ναι. Στο σημείο που το έδειξε το χέρι κάτω.
0: Είναι και το ήταν, out εκεί, γι' αυτό.
8: Ναι, ήταν και το out. Ήταν πάνω στην άσπρη βούλα. Βέβαια, από το σημείο που βρισκόμαστε, για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα σμπρόξιμο στο κεντρικό επιθετικό του Πανετολικού. Αλλά η φάση προφανώς.
0: Πάλι εμπλέκεται ο Ελιστόντο.
8: Και τώρα μια κάρτα κόκκινη. Σε παίκτη, σε άνθρωπο του Πανετολικού.
3: Σε παίκτη
8: ή σε εκπρόσωπο του Πανετολικού που ήταν εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως παράβαση δεν υπήρξε από την έννοια ότι ναι, μεν έπεσε μέσα στην περιοχή ο Μπάντζη, αν είδα καλά, αλλά δεν είδα σμπρόξιμο. Εσύ, εάν Πασχάλη έχεις καλύτερη.
0: Εντάξει, επαφή έχει με τον Ελουστόδο από εκεί που δεν είναι όμως.
8: Ναι, ωραία. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει καμία παράβαση, ας είμαστε ειλικρινείς. Για να δούμε τώρα με τον Γιάκιτς, ο οποίος κάνει καλό παιχνίδι από την αρχή. Ο αυτός για το Σορετήρε. Πατάει περιοχή ο Σορετήρε. Συγκλίνει για τον Γιάκιτς, το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Θα βγάλει αυτός έξυπνα για τον Κένι, παραχωρεί το κόρνερ. Είναι ο Γκράναθ. Αυτό το κόρνερ το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να αξιοποιήσει, να επιχειρήσει. Ο Τζενεπό είναι αυτός που έδιωξε, ο οποίος παραμένει πέσμενος στον αγωνιστικό χώρο και προφανώς από την υπερπροσπάθεια θα πρέπει να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Για να δούμε, παραμένει με τον κατοίκο, ο κατοίκος του δίνει το δεξί χέρι, σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής του Πανετολικού, προσπαθεί να πατήσει καλύτερα στα δυο του πόδια, περπατάει τώρα, νομίζω είναι καλά. Άρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Μιλάμε πάντα για τον Μούσα Τζενεπό. Και για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ στο 61ο λεπτό για τον ΠΑΟΚ. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Λάβει μετάδοση από το Μετρόπολης. Εκτέλεση από τον Μπέλκα. Κεφαλιά από μάκρυνση από τον Εράκοβιτς. Έρχεται ο Σορετήρε. Νέο γέμισμα από αριστερά στην άλλη πλευρά δεξιά, εκεί που βρίσκεται ο Δημήτρης Πέλκας. Αυτός μπαρνάει μια παλιά για τον Γιάκιτς μέσα στην περιοχή. Ανεκμετάλλευτη αυτή η επιθετική προσπάθεια των παίκτων του ΠΑΟΚ, έξυπνα βάζει το σώμα του, αν είδα καλά, ο Τζενεπό, και μπάλα καταλήγει out. Έτσι λοιπόν διατηρείται αυτό το 1-2, 62ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά θα πρέπει να γίνει αλλαγή τώρα γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει ο ποδοσφαιριστής που προανέφερα. Το μικρόφωνο στον Κώστα Πετρωτό, αγαπητέ Πασχαλή.
9: Λοιπόν, εντάξει, εδώ τώρα αυτό που φαίνεται στο παιχνίδι, Πασχάλη, είναι αυτό το οποίο σημειώνουμε από την αρχή του μάτς. Το ΠΑΟΚ είναι μια χαρά, έχει όμως μια μαύρη τρύπα στην άμυνά του, λέγεται Ελουστόντο. Ακόμα και στην προηγούμενη φάση που είναι καθαρή, δεν έχει κάνει κάτι. Πάει να βάλει
0: πάλι εμπλέκεται,
9: δηλαδή, πάει να παίξει λάθος. Φαίνεται ότι έχει αργές αργά τα ανακλαστικά. Είπα, πάει δεύτερος όπως την μπάλα και είναι πηγή κινδύνων. Εγώ λέω ότι ο Λύση θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά την αλλαγή στο κέντρο της άμυνας, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον Ολιστότο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν ξέρω αν τον σημαδέψουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μπάλτζε καταλάβει τι γίνεται και βουτάει τώρα συνέχεια ή πάει να βάλει το πόδι του. Άλλες δύο αλλαγές ετοιμάζει τώρα ο Αναστασίου για να περάσει στο παιχνίδι. Μία πριν του βγήκε από τις δύο που είχε κάνει με Στέμπαν και Μανρίκη. Ο Στέμπαν στο 51 μείωσε σε 1-2 για να δούμε ποιους θα βγάλει τώρα. Ένας προφανώς είναι ο παίκτης που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω να Κάμπα είναι που είχε πέσει και έκανε την προσπάθεια προηγουμένως και είχε διώξει την μπάλα. Ο Τζενεπό είναι. Αυτός θα βγει όπως μου λέει ο Γιώργος Ζάιρης. Να κάνω πάσα στο Γιώργο. Στο 63 είμαστε. Ναι. 1-2 το παιχνίδι έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλει καλή διαχείριση από εδώ και πέρα.
3: Λοιπόν, είπε πραγματικά ο Τζενεπό, αυτός ο οποίος βγαίνει από το παιχνίδι και μπαίνει ο Σαλιφού Σουμά, και έχουμε μία ακόμα αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μαυρίας, νομίζω έχει κίτρινη κάρτα. Όχι, ο Μαυρίας το φωνάζουν για να του δώσουν οδηγίες. Θα μπει στο παιχνίδι και ο Κώστα Άλεξιτς. Έτσι, και να φύγει από το παιχνίδι.
0: Του Ηρακλή,
3: Ναι, ο Μαχάλα ο Πόκου. Αυτός είναι που φεύγει από το παιχνίδι. Άρα πας με δύο φορ, γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα ο Πανετολικός, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ και έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί το δώρο εκεί με την εκτέλεση του κόρνερ. Γιατί αυτό το κόρνερ θυμίζω ότι δεν έγινε σε προσπάθεια παικτών του ΠΑΟΚ να κάνουν άμυνα. Πήγε να γυρίσει ο Ζήφκοβιτς τον Ελουστότο. Ο Ελουστότο δεν είδε το γύρισμα και η μπάλα πήγε κόρνερ. Ενώ ο Πανετολικός τώρα πάει να δημιουργήσει πρόβλημα. Ο Μιχαηλίδης διώχνει την μπάλα. Ο Εντιαγέ παλεύει με τον Γκράναθο. Μπάλα φεύγει σε παίκτες του Πανετολικού που έχουν την μπάλα στο δικό τους μισό. Ο Μαυρίας πήγε να γυρίσει την μπάλα για το σκόρε τον Εστεμπάν Διέγκο. Η μπάλα ξανά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ με τον Μπάντζι να πιέζει, να διώχνουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Ο Εντιαγέ πέφτει και κερδίζει και το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Νακάμπα και θα φάει και κίτρινη κάρτα, όχι για το φάουλ αλλά για τη διαμαρτυρία. Το φάουλ αυτό εδώ, εκεί που είναι κοντά ο Λύση, ο πάγκος του ΠΑΟΚ Μετρόπολης 95-5. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ με ένα φάουλ με τον Ραχμάν Μπάμπα και τον Δημήτρη Πέλκα να είναι κοντά στην μπάλα. Ο Μπάμπα λογικά εκεί μιλάει και με τον Λύση και με τους συνεργάτες του. Έχει κερδίσει αυτό το φάουλ ο ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Πέλκα στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκεί που καθόταν άνετα ο φίλος του ΠΑΟΚ στην τηλεόρασή του, άκουγε το ραδιόφωνο με το 0-2. Προφανώς και πλέον έχει αχωθεί για τα καλά. Ελουστόντο θα δώσει τον Γκένι, ο οποίος δεν προλαβαίνει την μπάλα εντός παιδιάς. Έχουμε πλάγιο που πάνε να το εκτελέσουν γρήγορα οι παίκτες του Πανετολικού. Είμαστε στο 65ο λεπτό. Το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε με τάχα άλλη και τον Ντιαγέ στο πρώτο ημίχρονο. Μείωσε ο Ντιέγκο Εστεμπάν λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και είμαστε στο 66. ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε θέση άμυνας. Μπάντζι κρατάει την μπάλα. Ο Μπάντζι, ο οποίος ρίχνει κάτω τον Ελουστόντο ή τον Γιάκιτς. Πάντως ένας από τους δύο είναι ο Ελουστόντο, ο οποίος την έφαγε γερά στη διεκδίκηση της μπάλας. Ο Μπάντζι, ο οποίος διαμαρτύρεται. Το παίκτη του ΠΑΟΚ είναι πεσμένος κάτω και τρέχει πολύ γρήγορα και το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ από πάνω του. Έχει χαλάσει το παιχνίδι, υπάρχουν πολλά νεύρα. Είμαστε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Λογικά θα σηκωθεί ο Ελουστόντο, προς το παρόν κάθεται για να ελέγξουν λίγο οι παίκτες, το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ τι έχει.
0: Ζεσταίνεται ο Μπαταούλας.
3: Μπαταούλας έχει καεί. Αν ήταν γεμιστά θα είχαν τσουρουφλιστεί, να ξέρει.
0: Κατάλαβα, θα είχαν ροδίσει.
3: Ναι, Μπαταούλας, Μύθου, Καμαρά, Σανταμαρία, από ό,τι βλέπω όλοι τους προθερμαίνονται.
0: Μπορεί λοιπόν, κάποιος να... μήπως τους ξέχασε για να τον πούνε ότι...
3: Όχι. Okay. Λοιπόν, και ο Ούγκρεσιτς, έτσι τον ξέχασα. Ο Σορετήρε πήγε να κλέψει την μπάλα, δεν την πρόλαβε εντός παιδιάς. Έχουμε το πλάγιο, θα πάει να το εκτελέσει γρήγορα ο Μαυρίας μπροστά ακριβώς στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Θα δώσει την μπάλα στον Γκράναθ. Είπαμε, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Μπάλα πάει στο Θημιάνη, ο οποίος κατεβαίνει πάρα πολλά μέτρα και θα πετάξει την μπάλα αριστερά. Εκεί όπου παλεύει ο Εράκοβιτς να πάρει την μπάλα και την κουβαλούν την μπάλα. Πάνε να παίξουν το 1-2. Οι κόντρες πλάγιο για τον Πανετολικό, πολλά μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Το πλάγιο όμως είναι για τον ΠΑΟ, γιατί τελευταίως ακούμπησε ο Εράκοβιτς σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Στο 67ο προς 68ο λεπτό της αναμέτρησης, Πανετολικός 1, ΠΑΟΚ 2, με πολύ άγχος πάντως για τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι μετά το γκολ του που σημείωσε ο Εστεμπάν είχαμε απόκρουση από τον Παυλέκα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προφανώς όταν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να κρατήσει μπάλα, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνει κάποια ζημιά. Γκράναθ, μπάλα πηγαίνει στον Νακάμπα που παίζει και με κίτρινη για διαμαρτυρία. Θημιάνης θα δώσει την μπάλα στον Εράκοβιτς. Εράκοβιτς στο Θημιάνη και ο Θημιάνης πίσω για τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο θα δώσει τα δεξιά στον Γκράναθ. Γκράναθ σηκώνει την μπάλα μπροστά από τον Μπέλκα. Πετάει την μπάλα μπροστά. Λογικά ο Μπάμπα θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Κεφαλιά από το Γιάκιτς εκεί που είναι ο Γκράναθ και τη στέλνει στο άλλο μισό. Ο Μπάτζη κρατάει την μπάλα. Πέφτει φάουλ. Είναι αυτό που του γίνεται από τον Γιάκιτς. Το φάουλ αυτό εδώ ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Με τον Μπάτζη να σηκώνεται από τον ίδιο τον κατοίκο και να έχουμε το φάουλ στο χώρο του κέντρου με τον Ακάμπα, ο οποίος θα δώσει κάθετα την μπάλα, θα την υποδεχθεί ο Σουμά, θα δώσει την μπάλα ξανά στον Ακάμπα. Νακάμπα, το γέμισμα μέσα στην περιοχή, ο Παυλέγκα βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα και μάλιστα συνεχίζεται η φάση, χάθηκε η μπάλα και έχουμε επιθετικό φάουλ. Αλλά πρέπει να πω ότι ο Παυλέγκα στην προσπάθειά του να μπλοκάρει την μπάλα πρέπει να έριξε κάτω άσχημα το Μιχαηλίδη. Ή ο Μιχαηλίδης είναι
0: Ελουστόντο.
3: Ο Ελουστόντο είναι.
0: Ναι, ναι.
3: Ήταν στα δύο. Και μάλιστα το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ τρέχει γρήγορα, γιατί είναι και οι δύο κάτω. Είναι και ο Παυλέγκα, είναι και ο Ελουστόντο. Αυτή η φάση στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν έτσι και κάποιες αντεκλήσεις ανάμεσα στο ποδοσφαίρο.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Πολύ εγώ θα έλεγα.
0: Εντάξει, ευγενικοί να είμαστε, ευγενικοί.
3: Όχι, το λέω αυτό γιατί θα μπορούσα να τα γλιτώσει όλα αυτά με γρήγορα φάουλ και γρήγορες αποφάσεις και για τις δύο ομάδες, έτσι.
0: Καλά.
3: Λοιπόν,
0: το είπες.
3: 1-2 στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, αλλαγή, ο Ελουστόντο ή ο Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα σηκώθηκε, ο Ελουστόντο δεν μπορεί και μάνι μάνι θα ετοιμαστεί ο Τσιφτσής. Εκτός άμα... Εγώ βιάστηκα. Μπαταούλα θα μπει σίγουρα.
0: Έλα ρε φίλε, άντε ρε φίλε, άντε. Αυτή λέμε.
3: Αναγκαστική αλλαγή, εντάξει. Αλλά εγώ βλέπω και τον Παυλέγκα κάτω, κατάλαβες.
0: Γι' αυτό καλά, εντάξει, το παράσχονται πρώτη βοήθεια.
3: Άρα λοιπόν, το οπωσδήποτε αλλαγή έχει να κάνει με τον Ελουστόντο, έτσι. Και θα μπει ο Μπαταούλα στο παιχνίδι.
0: Το φάγατε απλά, τον άνθρωπο. Όχι, και ο Παυλέγκα στο φορείο.
3: Γι' αυτό το λέω.
0: Τώρα είναι, τώρα τον ξαπλώσανε. Ρε. Τι τώρα.
3: Ναι, ναι, και ο Παυλέγκα στο φορείο, ναι. Ο Παυλέγκα είναι αυτός που την έφαγε περισσότερο. Παυλέγκα, ο οποίος αποχωρεί και υποτικά υπάρχουν και φίλοι του Πανετολικού που χειροκροτούν. Άρα τώρα ετοιμάζεται
0: δύο
3: και ο Τσιφτσής. Και ο Τσιφτσής. Ναι. Ο Παυλέγκα φεύγει με το φορείο. Μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό το παιδί.
0: Καλά, εξυπακούεται.
3: Αλλά για να φεύγεις με φορείο είναι θέμα. Και Παυλέγκα αποχωρεί και μάλιστα κρατάνε το φορείο. Δεν υπάρχουν, ρε φίλε, τρεματοφιοφορείς. Το κρατάει.
0: Έχει
3: φορείο.
0: Δύο, ρε. Έχει δύο.
3: Εσύ το κρατάει ο Ζαφίρης και ο Ζήφκοβιτς.
0: Εντάξει, για να το μην πλάι. Πέσει, εντάξει,
3: εγώ, μπροστά, ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
0: Είναι επειδή δεν είναι τέτοιο, δεν είναι ανάσκελα. Ναι, ναι, ναι. Είναι πλάκι.
3: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Φοβούνται.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάνω από πάνω την παίκτη του ΠΑΟΚ. Παυλέγκα, ο οποίο αποχωρεί με φορείο. Μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό. Χειροκροτεί όλο το γήπεδο. Μπράβο στους φίλους του Πανετολικού. Θα μου πεις σε όλες τις περιπτώσεις, όλο το γήπεδο. Αυτό πρέπει να γίνεται και γίνεται. Και από ό,τι βλέπω, καλά το είπες. Είναι πλάγια ξαπλωμένος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ο Τσιφτσής θα μπει στο παιχνίδι. Θα μπει στο παιχνίδι και ο Μπαταούλας στη θέση του Ελουστόντο. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Έτσι πως το βλέπω, πιάνει το νόμο του χάτο χαμηλά. Όμως είναι, όμως είναι, όμως είναι.
9: Όμως είναι, πλάγια το νόμο. Όμως έχει πει ο Πασχάλη.
3: Ναι.
0: Αν είναι όμως.
3: Και μάλιστα θα πάει απευθείας στο νοσοκομείο, έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση για να.
0: Αν όντως είναι εξετάσεις. Τόσο σοβαρό, θα πάει.
3: Ναι, ναι, μα φεύγει κατευθείαν. Δηλαδή δεν μπορεί. Και μάλιστα εδώ υπάρχουν σκαλοπάτια. Τον αφήνουν κάτω για να κατέβει ο ένας τραυματιοφορέας κάτω και μετά να φύγουν. Και αυτό που σου λέω, Πασχάλη, ισχύει, γιατί δεν τον πάνε στα αποδυτήρια. Σηκώθηκε. Σηκώθηκε ο Παυλέγκα.
0: Δεν είναι τόσο τραγικό. Αφού είχε σηκωθεί.
3: Σηκώθηκε, αλλά πιάνει τον νόμο του και αποχωρεί και το χειροκροτούν τώρα και οι φίλοι του Πανετολικού που είναι εκεί κάποια πιτσιρίκια. Λοιπόν, είπαμε δύο αλλαγές για τον Πάο.
0: Και ο Ούγκρεσιτς.
3: Και ο Παταούλας. Αλλά νομίζω μπαίνει, όχι, τρεις αλλαγές.
0: Και ο Ούγκρεσιτς
3: στη θέση του Πέλκα, ναι. Στη θέση του Πέλκα. Λίγο Πάο να γίνει πιο πιεστικός. Και ο Ελουστό το φεύγει, πιάνει και αυτός λίγο τη μέση του. Και δείχνει μάλιστα και στον, σε έναν από τους θεραπευτές του ΠΑΟΚ και στον κύριο Λάπα, ζητώ συγγνώμη, τον προποντή τερματοφυλάκων, που πονάει, και αυτός θα αποχωρήσει για τα αποδυτήρια. Με αυτά και με αυτά, παιδιά, είμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Το μάτς θα συνεχιστεί με το τζιφτσί πλέον να υπερασπίζεται την αιστεία του ΠΑΟΚ. Είναι τα πρώτα του λεπτά στο πρωτάθλημα, γιατί θυμίζω ότι έχει παίξει μόνο τα 2,90 λεπτά με τον Όφη στο κύπελο και τον Ατρόμητο προχθές πάλι στο κύπεδο. Τσιφτσής θα δώσει το ελεύθερο, η μπάλα από τα πόδια του Γκράναθ, προσπαθεί ο Ούγκρεσιτς, η πρώτη επαφή με την μπάλα, κατοχή για την ομάδα του Πανετολικού και έχουμε φάουλ κερδισμένο για τον Πανετολικό, το οποίο τσουλούσε η μπάλα και ζήτησε να εκτελεστεί γρήγορα πίσω ο κατοίκος, και αυτό βολεύει τον Πανετολικό, γιατί πολύ απλά η μπάλα πήγε κατευθείαν στο τζιφτσί. Άρα ο Εστεμπάν θα το εκτελέσει ξανά το φάουλ στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, στο χώρο του κέντρου αυτό το φάουλ εκτελέστηκε. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κατοχή μπάλας έχει ο Εράκοβιτς. Πάνε να παίξουν από τα αριστερά, εκεί βάζει και ο Ζίφκοβιτς στην κόντρα, ελευθερώνει ο Εράκοβιτς και πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά, έρχεται το Κέρι, παραχωρεί το πλάγιο, ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Ο Εράκοβιτς θα δώσει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Σουμά, όχι, πίσω η μπάλα πήγε εντελώς, και τώρα από το Θημιάνη στον Γκράναθ. Γκράναθ τώρα στο Σουμά. Σουμά κρατάει την μπάλα, πήγε να δώσει την μπάλα στον Ακάμπα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εντιαγέ, Ζίφκοβιτς έρχεται πολύ δυνατά ο Εράκοβιτς να πάρει την μπάλα και θα τη δώσει με τη μία εκεί όπου έχει πολύ χρόνο και, έχει πάρει όλη τη γραμμή ο Σέρβος εκεί και ζητάει και φάουλ. Και γίνεται το φάουλ από το Ζίφκοβιτς. Εκτελέστηκε γρήγορα. Θημιάνης. Μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά στον Εστεμπάν. Εστεμπάν για το Μαυρία. Μαυρία για τον Γκράναθ. Έχουν ανέβει όλοι οι ποδοσφαιριστές του Πανετολικού, πλην του Κουτσερέγκο είναι στο άλλο μισό. Παίρνουν την μπάλα για να κρατήσουν την μπάλα τώρα οι παίκτες του Πανετολικού. Μέσα στην περιοχή απομακρύνεται, δεν πηγαίνει μάλλον στην περιοχή η μπάλα. Θημιάνης. Από τον Εράκοβιτς πήρε την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Γκράναθ. Παλεύουν με το Σουμά, ο Γκράνα θα κάνει επιθετικό φάουλ και μάλιστα δεν διαμαρτύρεται, ήταν φάουλ στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-2 Πανετολικός ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε με το Μιχαηλίδη τι θα επιλέξει. Πίσω του είναι μόνο ο Τσιφτσίς και μάλλον θέλει να κάνει ένα βαθύ γέμισμα, και αυτό κάνει ψάχνοντας τον Εντιαγέο. Γκράναθ παίρνει την μπάλα με τον νόμο. Φάουλ που κάνει ο Μπάμπα πάνω στο Σουμά, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πανετολικού. Με τον Νακάμπα να είναι αυτός ο οποίος γρήγορα θα δώσει στο Θημιάνη. Ο Θημιάνης αλλάζει την μπάλα. Κατοχή μπάλας για τον Πανετολικό. Από τα αριστερά ο Άλεξιτς, ο οποίος παίζει αριστερά μπροστά. Γκράναθ κρατάει την μπάλα. Γκράναθ για τον Μαυρία, ο οποίος γλιστράει πλάγιο εκεί μπροστά που είναι ο Γιάννης Αναστασίου. Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, Πανετολικός 1 ΠΑΟΚ 2, με Ραχμάν Μπάμπα στην εκτέλεση του πλαγίου. Μπάμπα, για να δούμε την επιλογή του. Ζητάει την μπάλα ο Σορετήρε, παλεύουν εκεί, κατοχή μπάλας και έχουμε φάουλ που κάνει ο Μιχαηλίδης. Πάνω στο ζητάει την μπάλα ο Σορετήρε, παλεύουν εκεί, κατοχή μπάλα.

0: στο Εστεμπάν, φεύγει. Ο Άλεξιτς πάει να το εκτελέσει. Να δω ποιος πάει να το εκτελέσει. Όχι. Άλλος πήγε να το εκτελέσει. Μα εκτελέστηκε το φάουλ από μάκρυα την μπάλα με το Ζαφίρι. Θα πάρει την μπάλα ο Εστεμπάν. Θα δώσει στον Ακάμπα που είχε μείνει πίσω σε ρόλο σκούπας για να μην βγάλει ο ΠΑΟΚ αντεπίθεση. Πάει η μπάλα εκεί όπου κινείται ο Εράκοβιτς με αντίπαλο τον Ντιαγέ. Εράκοβιτς θα σπάσει την μπάλα για τον Σουμά. Μπάλα έξω για τον Ακάμπα. Πάνε να βγάλουν τη σέντρα, απομακρύνουν την μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν αφήνει να βγει πλάγιο παίκτης Πανετολικού για να μην χαθεί χρόνος. Άλεξιτς. Η σέντρα, οι κόντρες, Ζαφίρι με το κεφάλι, πρώτη στην μπάλα παίκτες του Πανετολικού. Και μπαίνουν στην περιοχή. Άλεξιτς γυρίζει παράλληλα με την εστία. Δεν βρίσκεται ευτυχώς παίκτης του Πανετολικού αλλά και παίκτης του ΠΑΟΚ. Ενώ έχει πέσει κάτω ο Τσιφτσής και έχει δώσει και φάουλ. Έχει πάνω του πάντως, είναι από πάνω του Μπάντζι. Για να δει τι έχει, ο Τσιφτσής θα σηκωθεί στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5, 0-1 ο Πανετολικός, 2 ο ΠΑΟΚ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με τον τραυματισμό του Παυλένκα, τις αλλαγές και τον τραυματισμό και του Ελουστόντος στην ίδια φάση, προφανώς και θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Το 1-2 πάντως ο ΠΑΟΚ το κρατάει στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Τσιφτσής με τον κατοίκο να έχει αρχίσει να μετράει. Τσιφτσής έχει στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής περιοχής και λίγο πιο μπροστά για το φάουλ. Πετάει την μπάλα εκεί που ο Ντιαγέ παλεύει με το Θημιάνη. Ο Θημιάνης κερδισμένος σηκώνει και την μπάλα εκεί όπου ο Μιχαηλίδης με τη μία την ξαναστέλνει προς τα μπροστά. Κεφαλιά του Γκράναθ. Τρέχει ο Μαυρίας με αντίπαλο τον Ούγκρεστης. Περνάει ο Μαυρίας. Περνάει και το χώρο του κέντρου. Πάει ο Σορετήρε να πιέσει. Σουμά η μπάλα για τον εδώ έγινε το λάθος και μέσα στην περιοχή κόρνερ. Ο Εστεμπάν είναι αυτός που γύρισε την μπάλα και παραχωρεί το κόρνερ ο Ζαφίρης και όλοι όρθιοι φίλοι του Πανετολικού ενώ αγγίζουμε το 80 λεπτό της αναμέτρησης με την ομάδα του Πανετολικού να έχει κερδίσει αυτό το κόρνερ. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, με το αριστερό πόδι, ο Εράκοβιτς νομίζω είναι αυτός ο πίσω πάνω να το εκτελέσει. Πολύ έξω από την μικρή περιοχή του Τσιφτσί. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε, δυνατή εκτέλεση, πάει να σώσει το out παίκτη του Πανετολικού και τα φερσέντρα. Διώχνουν την μπάλα και παίρνει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ και κίτρινη κάρτα. Γιατί πολύ απλά δεν άφησε τον Ζίφκοβιτς να βγει μπροστά και μάλιστα πηγαίνει ο παίκτης να ζητήσει και συγγνώμη. Είναι ο Εστεμπάν αυτός ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα και ζήτησε συγγνώμη και από τον Ζίφκοβιτς. Στο 81ο λεπτό Κώστα, άγχος λίγο πολύ όπως θες πάρτο.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο πρόβλημα να κρατήσει μπάλα, να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Μοιάζει σαν να μην μπορεί να κοντρολάρει το ρυθμό του αγώνα. Είναι το μόνιμο πρόβλημα που έχει από την αρχή της σεζόν. Ένα μάτσο που φαινόταν ότι θα το καθαρίσει εύκολα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δέχτηκε ένα γκολ. Οκ, γίνονται φάσεις. Και από εκείνη την ώρα είναι μέσα στην νευρικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε αυτός ο τραυματισμός. Δείχνει ότι δεν υπάρχει καθαρό μυαλό όταν πήγε ο Λουστόντο πάνω στον Παυλέγκα. Και υπάρχει μια αναστάτωση η οποία είναι αυτή που τον βάζει σε κίνδυνο γιατί ο Πανετολικός προσπαθεί, μεν είναι μια ομάδα που βγάζει ενέργεια, αλλά δεν έχει την ποιότητα για να πεις ότι πρεσάρει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που δεν έχει καθόλου καθαρό μυαλό, δεν έχει αυτή την προσωπικότητα που θέλει και χρειάζεται μια ομάδα του επίπεδου του για να διαχειριστεί το υπέρ του αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα όλο αυτό να δημιουργεί αυτή την ανασφάλεια ότι μπορεί μέχρι το τέλος να γίνει στραβή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ερεμήσουν οι παίκτες του λύση, να κρατήσουν την μπάλα, να την κατεβάσουν, να ελέγξουν το ρυθμό και να μπορέσουν να φύγουν νικητές εδώ από το Αγρίνιο. Ντιαγέ τώρα. Από τις λίγες φορές που πάω και μπροστά, κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού. Φάουλ που γίνεται πάνω στο Μαυρία, διαμαρτύρεται ο Ντιαγέ. Πολύ νευρικότητα, δεν χρειάζεται τόση νευρικότητα. Απλά πρέπει να κρατήσουν την μπάλα και πρέπει να δείξουν ποια είναι η διαφορά μιας ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό με μια ομάδα η οποία είναι πιο κάτω. Ο Πανετολικός που γυρίζει την μπάλα τώρα, αυτή πηγαίνει στον Θημιάνη. Ο Θημιάνης

0: για τον Ακάμπα, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Ο χαφ του Πανετολικού είναι αλήθεια. Δίνει για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ και πάλι για τον Ακάμπα. Ο Ακάμπα για τον Νεράκοβιτς. Η μπάλα στο Θημιάνη. Πάσες παράλληλες από τους παίκτες του Πανετολικού. Τώρα πάνε να βγουν μπροστά με τον Μανρίκε, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά. Την κατεβάζει ο Άλεξιτς. Πάλι ο Μανρίκε. Άλεξιτς. Για να δούμε την προσπάθεια. Παρέμβαση. Κόρνερ. Ο Πανετολικός από το πουθενά κερδίζει στιμένες μπάλες, οι οποίες πάντα μπορούν να δημιουργούν πρόβλημα. Ανεβαίνουν οι στόπερ των γηπεδόχων, όλος ο κόσμος στην περιοχή του Αντώνη του Τσιφτσί. Είναι ξεκάθαρο ότι το μάτς είναι σε μια λεπτή ισορροπία, σε ένα τεντωμένο σκηνή βαδίζει ο ΠΑΟΚ. Με εσωτερικό φάλτσο θα εκτελεστεί το κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός. Κάνει κάτι παρατηρήσει τώρα ο κατοίκος στους παίκτες για τα μεταξύ τους μαρκαρίσματα. Για να δούμε, είμαστε στο 84. Η κερκίδα ζητάει για δεύτερο γκολ, γκολ ισοφάρισης για τον Πανετολικό. Χρειάζεται ψυχραιμία ή καθαρό μυαλό. Απευθείας εκτέλεση, η μπάλα σηκώνεται, δεν φεύγει, είναι ο κόρνερ πρέπει να είναι. Όχι, την κατεβάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ντιαγέ την κατέβασε, πήρε και το πλάγιο. Μπράβο στο Σενεγαλέζο, λειτουργήσε σωστά σε αυτή την φάση και κέρδισε το πλάγιο για λογαριασμό των φιλοξενούμενων, οι οποίοι κερδίζουν κάποια δευτερόλεπτα ηρεμίας, τα οποία είναι απαραίτητα για να καθαρίσει λίγο το μυαλό τους. Για να δούμε τώρα, δίνει εντολή και βλέπω το Σαντα Μαρία, αν βλέπω καλά. Αυτόν φωνάζει ο Λύση για να τον περάσει το παιχνίδι ως μια ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Διαμαρτυρία από την κερκίδα για ένα πλάγιο που παίρνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. 85ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 1-2 και πάμε για ένα φινάλε θρίλερ για να καταλήξει, θέλω να πιστεύω, σε ένα διπλό του ΠΑΟΚ, γιατί δεν χωράει η γκέλα σήμερα εδώ πέρα και θα είναι αυτοκτονία από 0-2 να πάει στο 2-2. Γιώργος Καστάνης για τη συνέχεια.
1: Εδώ, λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια παρακινδυνευμένη παλιά τελικά θα μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο, ο δερματοφύλακας του Πανετολικού. Αυτός θα δώσει αμέσως για τον δεξιό πιστοφύλακα τον Γκράναθ υπό την πίεση του ιδιαίτερα δραστήριου Εντιαγέ. Μια βαθιά παλιά εκεί φαίνεται να ελέγχει ο Μιχαλίδης. Τελικά απομακρύνει με το αριστερό σε ένα χώρο που κινείται ο νεοσυλθής Ούγκρεσιτς. Ο Σορετήρη θα πάρει την μπάλα. Μονομαχή με τρεις. Ωραία παλιά για τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης έχει χώρο. Θα βγάλει για τον Εντιαγέ. Στρώνει ο Εντιαγέ αυτός για τον Ούγκρεσιτς. Η μπάλα, το σούτι κόντρα στα σώματα των αμυντικών. Και υπάρχει υπόδειξη από τον διαιτητή, τον κύριο Κατοίκο, υπέρ του Πανετολικού. Όλα αυτά στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Αγρινίου. Το 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ διατηρείται σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση. Παραλαμβάνω τον παίκτο του ΠΑΟΚ με τον Σάντα Μαρία να αναλαμβάνει δράση σε πάρα πολύ λίγο. Προφανώς θέλει να φρεσκάρει τη μεσαία του γραμμή ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Μεχία, ο Ματέο Μεχία είναι αυτός που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για τον Πανετολικό και θα αποχωρήσει ο Νακάμπα. Έξω Νακάμπα, μέσα με το νούμερο 9 ο Μεχία. Έξω ο Ζαφύρης, μέσα ο Σάντα Μαρία. Άρα με Σάντα Μαρία και τον Γιάκιτς θα είναι ο ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Μένει να δούμε αν ο Σάντα Μαρία έχει κάποιον άλλο ρόλο σε αυτό το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αγωνιστεί. Βλέπω τον Γιώργο τον Θεοδωρίδη να έχει δίπλα του τον Ζαφύρη, αποχωρεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα με τον Έντια για το σκόρ του δεύτερου τέρματός του, να προσπαθεί τελικά, παραχωρεί αυτό στο πλάγιο out. Όλα αυτά στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Παναλαμβάνω το 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ εδώ στο Αγρίνιο. Ένα νέο πλαγίο που κερδίζουν οι παίκτες του Πανετολικού, το οποίο αναλαμβάνει να κερδίσει, να εκτελέσει ο Χάρης Μαυρίας από δεξιά και αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Λάθος συνεννόηση των παίκτων του Πανετολικού και το ουσιαστικά το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ με τον Ραχμάν Μπάμπα να αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Έλα Πασχαλή, δεν σ' άκουσα.
2: Τίποτα, δεν είπα τίποτα, Γιώργο.
1: Α, ωραία, ωραία. Νόμιζα είχες μιλήσει.
2: Βλέπω, απορώ για την καθίζηση του ΠΑΟΚ σε δεύτερο ημίχρονο.
1: Η καθίζηση είναι ανεξήγητη και θα ερωτηθεί ο προπονητής, γιατί άλλο ΠΑΟΚ βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο και άλλο ΠΑΟΚ στο δεύτερο. Για να δούμε τον Εντιαγέ, ο οποίος θα περάσει τώρα στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Φεύγει από κανονική θέση λογικά. Η σέντρα, ο Εντιαγέ, το σουτ στα σώματα σε θέση offside τώρα. Υπάρχει υπόδειξη για offside, εντάξει, δικαιολογημένα τα παράπονα των παικτών του Πανετολικού, αλλά πρέπει ο δεύτερος βοηθός, ο Καλιάκος, να πάρει και επιβεβαίωση από τον VAR, εάν δεν είναι σίγουρος για την θέση κατά την οποία ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ανδρίγια Ζήφκοβιτς, στην προκειμένη περίπτωση βρέθηκε σε θέση offside. 88 λεπτό, το 1-2 πέρα του ΠΑΟΚ παραμένει εδώ στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Το 0-2 είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Μιχαηλίδης, μια άτσαλη μεταβίβαση για τον Εράκοβιτς στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
2: Ο Ζήφκοβιτς φυρίχτηκε offside, Γιώργο.
1: Ναι, αυτό
2: κατάλαβα. Δεν φαίνεται
1: κατάλαβα
2: πολύ καθαρά από την εικόνα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι, από την οπτική που είχαμε, που είδαμε εμείς τη φάση, εμένα μου φάνηκε ο Ζήφκοβιτς. Αν έχεις καλύτερη εικόνα, στη συνέχεια ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Τώρα, μια βαθιά παλιά διαγώνη του Μαυρία από την άλλη πλευρά, εκεί ελέγχει ο Κένι. Αυτός για τον Ανδρίγια Ζήφκοβιτς. Ο Ανδρίγια Ζήφκοβιτς θα περάσει έξυπνα για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία με τη μία θα περάσει για τον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς μια παλιά παρακινδυνευμένη και κάνει το λάθος, γιατί υποχρεώνει τον Γιάκιτς να βγάλει, να ανακόψει την πορεία του Μαυρία και να δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Έξυπνο το φάουλ του Γιάκιτς, οφείλω να ομολογήσω, γιατί ανακόπτει το ρυθμό του Πανετολικού στη συγκεκριμένη φάση. Αν έφευγε μπροστά ο Μαυρία, θα υπήρχε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Στη σέντρα τώρα, στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ, απομακρύνεται όπως συνεχίζεται αυτή η πίεση από τους παίκτες του Πανετολικού, τώρα με τον Θημιάνη έξω από την, αρκετά έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Μια σέντρα διαγώνια από δεξιά, ο Σορετήρα παραχωρεί το πλάγιο. Εκεί η μπάλα απευθείας στην αγκαλιά του Αναστασίου. 81 το λεπτό. Σας δίνω πάλι Γεώργιο Ζαΐρη.
3: Και σε 1,5 περίπου λεπτό θα δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Το παιχνίδι παίζεται με το Μαυρία να δίνει στον Εστεμπάν. Αυτό θα σηκώνει την μπάλα εκεί όπου ο Θημιάνης έχει μείνει ψηλά. Πάει να κερδίσει το κόρνερ και νομίζω δεν έχει βγει η μπάλα. Το μάτς συνεχίζεται, απομακρύνεται η μπάλα όπως ο Εντιαγέ παλεύει με τον Γκράναθ να διώχνει την μπάλα, να την προλαβαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ και πάλι να παίζει τη δική του άμυνα και να πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Γκένι. Τώρα έχει καλές προϋποθέσεις για την επίθεση ο ΠΑΟΚ. Γκένι κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ζήφκοβιτς, ο Ζήφκοβιτς μπαίνει και βγαίνει στην περιοχή, σέντρα κεφαλιά του Γκένι. Και μπροστά από τον Εντιαγέ έρχεται ο Εράκοβιτς να διώξει την μπάλα. Και προσπαθούν να βγουν ξανά μπροστά οι παίκτες του Πανετολικού. Και γυρίζει ο Ζήφκοβιτς, όσες δυνάμεις έχει να πιέσει. Και έχουν πάρει την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Και θα μπουν και στην περιοχή από πλάγια. Διώχνουν την μπάλα και έχουμε κόρνερ. Ακόμα ένα κόρνερ για τον Πανετολικό. Αλλά έκανε κούρσα εκεί ο Εράκοβιτς και μπήκε σχεδόν στη μικρή περιοχή. Ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερος από ό,τι ήταν στο Περιστέρι, σε αυτό το κομμάτι του αγώνα. Απλά ο Πανετολικός αποδεικνύεται πιο ποιοτική ομάδα από τον Ατρόμητο και έχει κερδίσει και συνεχόμενα κόρνερ. Για να δούμε στο 90 λεπτό. Είναι 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων και είναι και πάρα πολλά, όχι πάρα πολλά ως χρόνος, όχι αδίκως, έτσι το ξεκαθαρίζω για να μην παρεξηγηθώ. Εκτελέστηκε κεφαλιά, απομακρύνει ξανά εκεί ο Σορετήρε. Δεν τελειώνει η φάση, το rebound από τους παίκτες του Πανετολικού, η σέντρα μες στην περιοχή, το σούτ, το γύρισμα, απομακρύνει, τρέχει ο Εντιαγέ να πιέσει, κρατούν την μπάλα με τον Νακάμπα και ξανά η σέντρα έρχεται αυτή τη φορά να διώξει ο Μπαταούλας όπως. Επιστροφή η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο, ο οποίος θα κάνει το γέμισμα. Θα στείλει την μπάλα όμως εκεί όπου ο Ζήφκοβιτς πάει να βγει τετατέτ. Πρώτος την μπάλα παίκτης του Πανετολικού, υπήρχε και offside. Ήταν και offside ο Ζήφκοβιτς. Γρήγορα στέλνει την μπάλα, στείνουν την μπάλα ο Κουτσερέγκο και είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μαυρίας, έχουμε περάσει το πρώτο από τα 7 συνολικά λεπτά καθυστερήσεων. Φάουλ το οποίο κάνει ο Ούγκρεσιτς, εκτελέσει και γρήγορα. Θημιάνης και αυτός μπροστά, ως χαφ πλέον, έτσι. Άλεξιτς, το γέμισμα. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πρέπει να την κρατήσουν. Ο Κένι είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κερδισμένος χρόνος. Θέλουμε άλλα 5,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Έχουμε διανύσει το 1,5 λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων. Το πλάγιο εκτελείται. Ο Μπαταούλας διώχνει την μπάλα στα τυφλά εκεί όπου είναι μόνο ο Γκράναθ. Είπαμε ότι έχει ανέβει και ο Θημιάνης. Το μάτς στο Θημιάνη, το γέμισμα, Μπαταούλας, με το Σαντα Μαρία διώχνουν την μπάλα. Δεν κρατάνε την μπάλα, την πετάνε μακριά, πλάγιο. Όχι πλάγιο, πρόλαβαν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Γκράναθ. Γκράναθ θα δώσει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Μαυρίας. Μαυρίας με αντίπαλο το Σορετήρε. Η μπάλα πηγαίνει στο Θημιάνη. Θημιάνη θα ανεβαίνει τα μέτρα. Θα σπάσει την μπάλα για τον Άλεξιτς. Άλεξιτς από τα αριστερά πάει πάνω το Κένι. Χαμηλά η μπάλα, τη διώχνουν όπως οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και θα πάρει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Και θέλει να βγάλει αντεπίθεση και καλά θα κάνει. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Περνάει, καθυστερεί, έχει γυρίσει πίσω ο Πανετολικός. Η μπάλα θα φτάσει στο Σαντα Μαρία που πηγαίνει στα πλάγια. Πηγαίνει προς το κόρνερ για να κερδίσει χρόνο. Θα βγάλει και τη σέντρα από την άλλη πλευρά η μπάλα. Με τον Σουμά να έχει την μπάλα. Ο Σαλιφού Σουμά ξεκινάει την προσπάθεια. Φύγει ο ΠΑΟΚ νικητής εδώ από το Αγρίνιο. Έστω και με πολύ πολύ άγχος. Θημιάνης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για το Σουμά που κατεβάζει την μπάλα μπροστά στο Σορετήρε. Ο Σορετήρε το βγάζει στην αρχή από την τροχιά του. Σουμά θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Out την μπάλα. Ανάστες για τον ΠΑΟΚ. Ανάστες με τον Τζιφτσί να στείνει σιγά σιγά την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Θέλουμε άλλα 3,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Πλησιάζουμε και στο 94ο λεπτό, δηλαδή το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο κατοίκος μετράει, ο Τσιφτσής δεν έχει εκτελέσει ακόμα. Τώρα εκτελεί ο Τσιφτσής. Και στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα πάει ο Γκράθαν, ο Γκράναθ, και θα την πετάξει την μπάλα στα τυφλά. Αλλά έχουμε κατοχή για την ομάδα του Πανετολικού με το Σουμά να παίζουν την μπάλα. Ο Σουμά, αυτό είναι φάουλ και έχουμε και σε καλό σημείο για τον Πανετολικό. Σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Είναι από τα δεξιά προς τον άξονα, στο ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής, απλά μερικά μέτρα πιο κοντά στο πλάγιο. Βάζει τον αφρό ο διαιτητής. Νομίζω ότι είχε ζητήσει την άδεια να ανέβει και ο Κουτσερέγκο, αλλά δεν του την έδωσε ο Αναστασίου, γιατί πολύ απλά θέλουμε άλλα 2,5 λεπτά. Αλλά είναι φάση πολύ σημαντική για τον Πανετολικό. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Κριστιάν Μανρίκε στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Η ευκαιρία για τον Πανετολικό, η άμυνα πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης στο τείχος είναι ο Σορετήρε. Μανρίκε στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Για την ομάδα του Πανετολικού. Θα εκτελεστεί το φάουλ σε λίγο. Σφυρίζει ο κατοίκος. Μανρίκε παίρνει μερικά φέρετα φόρα. Στέλνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν φεύγει η μπάλα. Τώρα με ανάποδο ψαλίδι ο Ούγκρεσιτς. Την επαναφέρουμε το κεφάλι. Τσιφτσί θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Αυτή η φάση 2 λεπτά και λιγότερο πριν συμπληρωθούν και τα 7 των καθυστερήσεων. Ενώ νωρίτερα να σας πω ότι είδε την κίτρινη κάρτα ο Μπάμπα. 2-4 οι κάρτες, 7-5 τα κόρνερ. Ο Τσιφτσής, ο οποίος αφήνει την μπάλα να πέσει κάτω και δίνει ένα δυνατό βολέ για να στείλει την μπάλα εκεί που ο Κένι δεν θα την προλάβει εντός παιδιάς. Επομένως, ο Πανετολικός έχει ακόμα μία ευκαιρία για γέμισμα. Αν και όλος ο ΠΑΟΚ σωστά δεν περιμένει πλέον έξω από την εστία του. Κουτσερέγκο πήρε την μπάλα. Κουτσερέγκο, ένα βολέ για να στείλει την μπάλα πλάγια από τα αριστερά εκεί όπου ο Άλεξης παλεύει για το κεφάλι. Ο Μπάντζη κατεβάζει. Από τις κόντρες η μπάλα θα πάει στο Τζιφτσί, ο οποίος λέει χαλαρώστε, θα μπλοκάρω την μπάλα και την μπλοκάρει την μπάλα. Μετρόπολης 95 και 5. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα είναι δευτερόλεπτα. Γιατί περάσαμε, κλείσαμε και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Σορετήρε κατεβάζει την μπάλα. Σορετήρε μένει όρθιος και για να δούμε Ζίφκοβιτς. Φεύγει ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος λογικά θα κρατήσει την μπάλα. Και αυτό θα κάνει και την πατάει για τον Σαντα Μαρία. Ο Σαντα Μαρία σέντρα out. Ο Σαντα Μαρία μπορούσε, ρε παιδιά, εδώ να πάει στο corner. Ο Σαντα Μαρία μπορούσε να πάει στο corner. Ουσιαστικά χαρίζει αυτή τη στιγμή στο Κουτσερέγκο ένα γέμισμα. Και στέλνει το γέμισμα. Ο Μπάντζη παλεύει για την κεφαλιά. Πολλά Σαντα Μαρία, Μπαταούλας. Η μπάλα φτάνει στο Θημιάνη. Θα δώσει στο Μαυρία, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Ο Σορετήρε και τώρα ο... Για να δούμε τον Εντιαγέ. Εντιαγέ Ντιαγέ πάει να κάνει την τρίπλα. Έρχεται ο Ουγκρέσιτ, Ζίφκοβιτ, Ουγκρέσιτ. Σορετήρε 1-3. Ο Πάουκ φεύγει νικητή. Με το Σορετήρε να σκοράρει, να κάνει το 1-3 και να παίρνει ο Πάουκ. Ναι, μία αγχωτική, αλλά ναι, μία άκρος πολύτιμη νίκη. Ο Πάουκ καταφέρνει με τον γκολ του Σορετήρε να τελειώσει εδώ το παιχνίδι. Ο Σορετήρε σκόραρε, έκανε το 1-3. Προφανώς και αυτή η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να την ξαναδούμε μετά τη διακοπή, αλλά εγώ προσωπικά είχα πει πριν το μάτς με τον Άρη ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τρία μεγάλα, πρέπει να κερδίσει τον Άρη, να κερδίσει τον Ατρόμητο, να κερδίσει τον Πανετολικό. Τα πετυχαίνει και έχει μπροστά του τρεις εβδομάδες, έστω και με απόντες κάποιους διεθνείς, για να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε τι συζητάνε, αν υπάρχει offside δηλαδή κάποιος παίκτης και αν δεν μετράει το goal. Ο κατοίκος τα λέει
2: ίσως
3: εκεί με τον Ματσούκα.
2: Ίσως ο Σορετήρη στην μπάσα, ναι, που κάνει ο Ούγκρεσιτς έξω, ίσως, ναι, εκείνο, αυτό να ελέγχουμε.
3: Οκ, okay, πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε λογικά μπαίνουν οι γραμμές, Πασχάλη.
2: Ναι, εντάξει.
3: Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτό το goal μετράει το goal. 1-3 και τέλος. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια σπουδαία νίκη, Πασχάλη. Μπάζερ μπίτερ, ας το πούμε έτσι, το οποίο δεν κρίνει αναμέτρηση, απλά διαμορφώνει το σκορ σε 1-3. Να πούμε ότι το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από τον Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του στοίχημα Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της στοίχημα GBL. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Αυτά, Πασχάλη, καλό βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μας περιμένανε για να συνδεθούν και τα άλλα κανάλια για να... τα άλλα κανάλια, τέλος πάντων. Ας πούμε άλλα κανάλια που δεν υπάρχουν, εκτός κι αν μας το στερήσουν κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, και φυσικά όλο το κλειδί του αγώνα ήταν βέβαια η τελευταία φάση του αγώνα, η οποία έκανε και το 1-3, αυτή την αγχωτική νίκη, βάλσαμο θα τη χαρακτηρίζα εγώ, και για το γόητρο. Ευτυχώς δεν ήταν τόσο δραστήριο στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός, γιατί τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέρασε και από την έδρα του Τρίτορμου. Πάμε σε Αλέσιο Λύση.
6: Συγχαρητήρια για την νίκη. Ένα ΠΑΟΚ από τον οποίο είδαμε δύο ημίχρονα. Ένα ημίχρονο στο οποίο ήλεξε το ρυθμό, πέτυχε δύο γκολ, και ένα διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο όπου στο τέλος αγχώθηκε.
7: Congratulations for the win. We saw a ΠΑΟΚ today with two faces. One in the first half, one in the second half. In the first half you control the game, you managed to score two goals. In the second half you got a little bit anxious in the end. A comment about this.
8: The first half is quite good, very good. We finished 2-0 and could be more.
7: Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό. Το ολοκληρώσαμε με το υπέρ μας 0-2 και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα γκολ.
8: And we want to handle the second part in the same way.
7: θέλαμε να συνεχίσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο τρόπο.
8: The problem is that with keeping a ball, we did a mistake and we give the corner by ourselves, the corner of the goal.
7: Κάναμε ένα λάθος στο goal που έβαλε ο Πανετολικός, όπου παραχωρήσαμε μόνοι μας ένα corner ενώ είχαμε την μπάλα στα πόδια μας.
8: Because still corner, we were managing good also the second half.
7: Again, sorry.
8: Till the corner we were managing good also the second half.
7: Μέχρι να βάλει τον goal ο Πανετολικός ελέγχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι.
8: Then after the goal you become a little anxious, you know that they score for your mistake with the ball, so that the player weren't able to defend with the ball and continue to attack.
7: Αγωθήκαμε μετά τον γκολ του Πανετολικού, καθώς κάναμε ένα λάθος δικό μας και έβαλε γκολ ο Πανετολικός και δεν ήμασταν σε θέση να αμυνθούμε με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, μη έχοντας την μπάλα στα πόδια μας.
8: So the other way is try to press, but they play long ball, win second ball. But well, we suffer all together. It's important to be able to win matches also like this.
7: Υποφέραμε όλοι μαζί. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρεις να κερδίζεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο.
6: Στη γενική εικόνα αυτό του μένει δηλαδή.
7: In general, this is the image of the game. This is the icon that you have in for the game.
8: For the first half, yes. The second half, we want to do much more things for sure.
7: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Στο δεύτερο, σίγουρα ήθελα να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό που κάναμε.
8: Thank you.
2: Bye. Αυτά από τον κύριο Λύση. Τα συμπεράσματα ανήκουν σε όλους. Τώρα, άλλοι είναι ικανοποιημένοι, άλλοι δεν είναι. Το σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε, έτσι οικονομήσαμε, ωραία, καλά. Όλα, ό,τι προβλέψεις είχαμε την Παρασκευή γίνανε σήμερα πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν οι Big Four κάναν το καθήκον τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έμεινε αμετάβλητη η βαθμολογία. Θα πάμε ευθύς αμέσως να τη δούμε, να τη θυμηθούμε. Έτσι πράγματα έχουν μαζευτεί οι παίκτες του Πανετολικού στο κέντρο του κηπέδου, όλοι μαζί υπό τις οδηγίες του κυρίου Αναστασίου, προφανώς για την απογοήτευση που έχουν μετά το 1-3, το οποίο τους κρατάει εκεί που είναι ούτως ή άλλως η βαθμολογία. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν όλα τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι. Από τα χτες, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0. Σήμερα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Πρώτος και όχι καταϊδρωμένος είναι ο Παθαναϊκός, έτσι ο οποίος έχει 15 βαθμούς, έχει το απόλυτο 5 στα 5. Η ΑΕΚ είναι στους 11 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 12 νομίζω και δεν είναι έτσι πως το έχουν καταγράψει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ τώρα. Είμαστε δεύτερη ρε φίλε. Κάτσε να μην τρελαθούμε. Για κάτσε να κάνουμε μια ανανέωση εδώ. Παρακαλώ, τι είπατε? Κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να μην είμαι. Μην τρελαθούμε τώρα. Κάτσε να το διαπιστώσουμε και πάλι. Γιατί άμα περιμένεις εσύ από τη Super League να τα ανανεώσει βραδιάτικα, το βλέπω λίγο δύσκολο. Για να πάμε όμως να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Για να δούμε. Έχουμε και λέμε δεύτερη είμαστε αυτές που λέτε. Πρώτος Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, τρίτη θέση, Όφη μαζί με τον Ολυμπιακός με 10. Πανετολικός παρέμεινε στους 9, ο Άρης 7, ο Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος Αστέρας Βόλος με 2, και Λεβαδιακός τελευταίος και καταϊδρωμένος σε 5 αγώνες, 4 ήττες, μια ισοπαλία. Η επόμενη μέρα της Λεβαδιάς μάλλον ανήκει στη Β' Εθνική υπό αυτές τις συνθήκες. Και ο Βόλος όμως, πάμε σε Αναστασίου όμως, πάμε σε Αναστασίου και τα πούμε.
9: Και το τι τους μεταφέρατε λίγο μετά το τέλος παιχνιδιού?
10: Είπα ότι με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να μας απειλήσει. Στο τελευταίο λεπτό που μπήκε τον γκολ, αλλά και ήταν ένα σημείο νομίζω που ήταν όλα ή τίποτα για μας. Αλλά με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο μήνυμα, δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τον οποιοδήποτε αντίπολο, να αντιμετωπίσουμε και το κυριότερο να πιστέψουμε περισσότερο σε αυτούς μας. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ με πολλούς παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να πάσα ώρα και στιγμή να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Θεωρώ στο πρώτο μήνυμα δεν βγάλαμε πράγματα σαν ομάδα. και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι οι επιλογές στον τρόπο που παίξαμε, που ξεκινήσαμε, δεν ήταν ίσως όπως έδειξε τουλάχιστον ότι ήταν οι πιο σωστές επιλογές. Διορθώσαμε τα πράγματα στο ημίχρονο και νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μας προς το καλύτερο. Και ήταν, νομίζω ήταν θέμα λεπτομεριών, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και λίγο περισσότερο το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, και είναι δύσκολο μερικές φορές να παίξει ποδόσφαιρο όταν σε αφήνουν, και θεωρώ ότι ήταν κάποιες φορές που πραγματικά δεν μας επιτράπει και να παίξουμε ποδόσφαιρο.
9: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εννοείται.
10: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ακριβώς. Γεμίσαμε πολλές κίτρινες κάρτες, δεν ξέρω πόσες. Θεωρώ ότι ότι ήταν πάρα πολλές αυτές που δεχτήκαμε εμείς, και σίγουρα αν υπήρχε η ανάλογη ευθεξία, θα μπορούσε ίσως να είναι και για τον αντίπαλο περισσότερες, δεν ξέρω πώς πήρε ο αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι ναι, δεν μας άφησε, μας αφήνει μια πικρία σε αυτό, γιατί δεν μας άφησε, και νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως να ξαναπάω στο σχολείο, να καθίσω στο θρανείο, να μάθω να μετράω μέχρι το 5. Πότε ξεκινάει και πότε είναι το 1, πότε είναι το 2, πότε είναι το 3, πότε είναι το 4 και πότε είναι το 5. Γιατί προφανώς μάλλον εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να μετράω. Ευχαριστώ πολύ.
9: Ευχαριστώ πολύ, κότσο.
11: Αναστασίου, σήμερα έδωσε ρεσιτάλ. Το σκέφτομαι, παρασκέφτομαι τι ακριβώς θα πω για να μην τιμωρηθώ. Για να μην κάνω και εμφανές, βέβαια, οι αιχμές κατά του κυρίου κατοίκου, έτσι τα είπαμε αυτά τα πράγματα, και θεωρώ ότι μπορεί να έχει ένα κομμάτι δίκιο σε κάποια πράγματα που λέει, αλλά εντάξει, η εικόνα βέβαια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει το πρώτο ημίχρονο, ο Πανετολικός το δεύτερο, 15 τελικές ο ΠΑΟΚ, 3 ο Πανετολικός, 5 στην εστία ο ΠΑΟΚ, 1 ο Πανετολικός, 2 αποκρούσεις ο Πανετολικός, δοκάρια δεν είχαμε, 7 τα κόρνερ για τον Πανετολικό, 5 για τον ΠΑΟΚ, 4 κίτρινες ο Πανετολικός, 1 μόνο ο ΠΑΟΚ. Αυτά και σαν στατιστική προσέγγιση, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα και στα παιδιά τα οποία έχουν επικοινωνήσει ήδη από τα νωριτέρως. Ένα μεγάλο ουφ όντως στο 1-3, εκεί που κάνει πάλι μαγικά το που λένε ο Σερίφης, ο οποίος κάνει σχεδόν τάκλιν και παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, όπου δίνει μετά στον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς δίνει δεξιά Ζιβκοβιτς ξανά και πηγαίνει μπάλα στον Σωρετήρη και κάνει το 1-3. Πραγματικά είναι αυτό το ουφ που λέμε καμιά φορά, ότι ξέρεις, καθαρίζεις την μπουγάδα σε αυτή την κατάσταση. Τώρα βέβαια θα μπορούσα να χαρακτηρίσω και άλλα πράγματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά αυτό που πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπενθυμίσουμε είναι αυτό ακριβώς το οποίο είδαμε την ώρα του αγώνα, με τον τραυματισμό του Τάχα και τα πολύ αργά αντανακλαστικά και του προπονητή αλλά και του γιατρού της ομάδας, ενώ ξέρουν ότι ο συγκεκριμένος έχει μια ευπάθεια και στην οποία θα πρέπει να προστατεύεται. Και από ό,τι μας ενημερώνει και ο δικός μας ο γιατρός εδώ της εκπομπής, ο Αλέξης, μας λέει ότι εάν τυχόν πάει για εγχείρηση ο Τάχα Άλλη, θα μείνει τουλάχιστον 3 μήνες έξω. Έτσι, πάρα πολύ βασικό, και νομίζω ότι είναι και, δεν ξέρω αν είναι και έτσι πως πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο, αλλά θα πρέπει να προστατεύουν και οι ποδοσφαιριστές και από το τεχνικό team. Άσχετα αν ο προπονητής, ο ποδοσφαιριστής θα σου πει ποτέ δεν θέλω να βγω και σπονάω κτλ. Εσύ οφείλεις όμως, εφόσον ξέρεις κιόλας ότι γι' αυτό έμεινε και τόσο καιρό έξω και ταλαιπωρήθηκε, θα πρέπει να τον προστατεύεις. Αυτό, κυρίες και κύριοι, σαν αρχή της όλης ιστορίας. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Προς το παρόν θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό και θα επανέλθουμε. Θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά σγραφάς, θα γενικέψουμε και την κουβέντα μας. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο μετά από αυτό το παιχνίδι. Είπαμε και τη βαθμολογία. Όμορφα, ωραία, όλα καλά. Όλοι ευχαριστημένοι. Κερδίσαν οι πρωτοπόροι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάμε, Γιάννη μου, και επιστρέφουμε.
12: Μουσική. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience.
14: Λίγο μετά τις 11.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας και από εδώ και πέρα πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Λοιπόν, να επιθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας σε 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 για όποιον έχει διάθεση και θέλει να μας κάνει παρέα. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι. Πάμε και στο φίλο που περιμένει ήδη. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γέρατε.
1: Ο κύριος Γκαμόρα.
0: Ορίστε.
1: Σαν αθλητικός δημοσιογράφος. Αθλητικός δημοσιογράφος δεν είστε?
0: Γενικός δημοσιογράφος είμαι.
1: Γενικός, εντάξει, αλλά ασχολείστε με τα αθλητικά.
0: Εντάξει, και με τα αθλητικά.
1: Θα μπορούσατε να μου κάνετε μια ανάλυση για το πέναλτι της ΑΕΚ?
0: Το πέναλτι της ΑΕΚ δεν είναι καθαρό από την άποψη ότι οι περισσότεροι λένε. Και εγώ περιμένω να δω μια άλλη εικόνα, εάν βρίσκει το ομοιρός του Γιώβιτς. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι είναι κάτω το πέναλτι. Κάτω δεν έχει πέναλτι. Δηλαδή κάτω στο παπούτσι του. Εικάζεται από την ΑΕΚ και από το
1: περιφέρον. Γιατί δεν σηκώνει το πόδι απ'
0: σου. Ορίστε. Έλα. Το χάσαμε. Χάσαμε το κορμί πατριώτη. Αυτό είδα και εγώ, ότι κάτω δεν υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι αν υπάρχει, αν βρίσκει του Κάργα το γόνατο, τον μυρό του Γιώβιτς. Εκεί είναι πέναλτι. Το πέναλτι μπορεί να το υπέδειξε όμως ο διαιτητής, αλλά δεν ξέρουμε εάν. Και όχι, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι το ΒΑΡ συμφώνησε με τον διαιτητή. Έτσι λήγει η αμφισβήτηση. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα την περίσταση. Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
2: Είμαι ο Βασίλης από Ασπρό Μαύρη Καλαμάτα.
0: Γεια σου, ρε Βασίλαρα, γεια σου.
2: Τώρα μόλις γύρισα αλλά από το καφενείο. Ναι. Πήγα να δω την Παοκάρα, γύρισα από το καφενείο σκασμένος, λέω από τα τελευταία λεπτά του αγώνα, γεμάτος νεύρα είμαι.
0: Από το δεύτερο ημίχρονο, βασικά.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο μου. Καλά, εντάξει, καλό το αποτέλεσμα. Καλά, καλή αρχή, εύκολο παιχνίδι. Αλλά εκεί που φάγαμε τον γκολ με τον Εστεμπάν, λέω εύκολο παιχνίδι, ΠΑΟΚ δεν θα πάρεις. Και ευτυχώς και δίνει ο διαιτητής να πούμε 7 λεπτά. Αυτοί μας πιέζαν να μας ισοφαρίσουν και στο τελευταίο λεπτό, λίγο πριν λήξει το παιχνίδι, έρχεται καπάκι το 1-3. Ο Αλή έβαλε τον γκολ, το πρώτο γκολ, ο Ντιέ, το δεύτερο και ο Σορετήρε στο 90-8. Πάρα πολύ τυχερό γκολ.
0: Ναι.
2: Όπω και φαντάζεσαι να μας είχαν ισοφαρίσει και εκεί πέρα που ήμασταν έτοιμοι.
0: Μετά θα αυτοκτονούσαμε, εντάξει.
2: Όπω, καρδιακό χοντέψαμε να πάθουμε.
0: Ήτανε δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ δεν βλεπότανε.
2: Ναι. Δεν βλεπότανε, όχι, και πάλι καλά να λες. Πάλι καλά. Δηλαδή από εκεί που πιστεύαμε ότι.
0: Περπατώντας.
2: Η ομάδα. Ναι, περπατούσανε στο δεύτερο ημίχρονο. Και πολύ τυχεροί ήμασταν που πετύχαμε και το 1-3. Που πετύχαμε και το 1-3. Παραλίγο. Λίγο ήθελα και θα μας την κάνανε τη ζημιά. Και κάτι θέλω να πω ακόμα.
0: Για
2: χάσαμε τον Παυλένκα. Και παραλίγο να τραυματιστεί και ο Αλή, αυτός δηλαδή που έβαλε το δεύτερο γκολ.
0: Περιμένουμε να μάθουμε αύριο μεθαύριο το τι είναι αυτή.
2: Ναι, έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία για τον Παυλένκα στον νόμο. Πρέπει να έβγαλε τον νόμο του. Και ο Αλή παραλίγο να το πάθει. Και σε κάποια φάση έπεσε και ο Τσιφτής που μπήκε αλλαγή. Εκεί πέρα άδειξε λίγο να πονάει.
0: Καλά, δεν ήταν τόσο τραγικό τώρα. Δεν ήταν.
2: Αλλά λέμε τώρα να χάσουμε και δεύτερο παίχτη.
0: Βασίλη μου, τώρα πρέπει να ηρέμησες, έτσι δεν είναι?
2: Τώρα ηρέμησα, σιγά πάω προς το σπίτι. Τι να κάνω.
0: Έτσι, μπράβο. Καλά, έγινε, Βασίλη μου.
2: Χαλάλι, αφού κερδίσαμε, λέω χαλάλι.
0: Αυτό εντάξει. Ήσυχο 20 ημέρα θα περάσει.
2: Έγινε. Ναι, γιατί τώρα έχει διακοπή για την
0: εθνική.
2: Εντάξει,
0: έγινε, Βασιλάρα, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλά τώρα, είπα και εγώ, δεν θα έρθεις.
3: Τόσα χρόνια ποδόσφαιρο έπαιξα και τόσα χρόνια ποδόσφαιρο βλέπω. Σε μια φάση δύο παίκτες μαζί να τραυματιστούν, δεν το πετύχαμε.
0: Πολλές φορές έχει μόνο τώρα αυτό, Βαγγέλη.
3: Το σέντερμπα και οι δύο πακέτο.
0: Αφού βγαίνει ο άλλος, κάνει έξοδο, ο άλλος δεν τον έβλεπε.
3: Τώρα ποιος έπεσε, ο τερματοφύλακας έπεσε το σέντερμπα και το σέντερμπακ στο τερματοφύλακα.
0: Ο τερματοφύλακας στο σέντερμπακ.
3: Α, τερματοφύλακας. Εγώ εκεί την φάση τρόμαξα κιόλας γι' αυτό. Μπορεί να με βρει κανένα δυο από ό,τι, γιατί ένα δελτίο το ξέχασα από το μεσημέρι.
0: Για πες.
3: 5:33.
0: Τι ώρα?
3: 5 η ώρα.
0: Τι το πρωί? Πόντε πρέτα κλαμπ ρεγκάτα.
3: Ναι.
0: 1-0.
3: Ασό.
0: Ναι.
3: 2 το παίζουμε, τι λες.
0: 5:40,
3: 5:30 αυτό.
0: 5:40, 5:30.
3: 49, συγγνώμη, 40.
0: 5:49. Ντέγκεφορς Χάμαρμπι.
3: Ναι.
0: Τι το έπαιξες?
3: Διάρη.
0: Διάρη. 0-1.
3: Ωραία. Να και να που πιάσα. Παίρνει 88. Ισπανία.
0: Ισπανία, Αλμερία, Θέλτα Βίγκο, 2-0.
3: Καλό και αυτό. Μπράβο, Πασχάλ, λίγο να συνάρτουμε, γιατί
0: ναι.
3: Περασμένη εβδομάδα χάλια πήγαμε.
0: Μάλιστα.
3: 5-66, 6 ώρα αυτό.
0: 5-66, 6 ώρα. Ράουφου Στρομ Γκόνσετ, 0-2.
3: 0-2.
0: Ναι, ναι.
3: Μπούτυρο Μπακαλάρος, ωραίο. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά, γεια σου Βαγγέλη. Πάμε σε Αλέσιο Λύση, πάμε σε Αγρίνιο.
4: Δεν θέλω να κάνω επίσης να συνεχίσουμε το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι το σημείο που κάναμε το λάθος και παραχωρήσαμε από μόνοι μας ένα κόρνερ, από το οποίο προήλθηκε το γκολ που πέτυχε ο Πανετολικός.
5: Then we concede the corner with for our mistake, and I think that this in the mind of the player was tough.
4: Έπειτα, όπως είπα, προέκυψε αυτό το κόρνερ από δικό μας λάθος και θεωρώ πως ήταν κάτι το οποίο επηρέασε με ένα σκληρό τρόπο το μυαλό των ποδοσφαιριστών μου.
5: So, when you have to manage the match, you can defend with the ball or pressing or do both things to try to don't go in low block.
4: Έπειτα, πρέπει να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση, να αμυνθείς πίσω από την μπάλα και να είσαι ουσιαστικά στην το χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου.
5: We weren't able, maybe for this mistake, to keep the ball. We were a little scared. And without the ball, we tried to press, but they play long ball. They win the second ball. It's not easy to manage against a team that play all the time long ball, to win the press, win the second ball. It's not easy. They do it very good.
4: Έπειτα από το λάθος που κάναμε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε χωρίς την μπάλα. Πιέσαμε, ωστόσο ο αντίπαλος έκανε διαρκώς βαθιές μπαλιές και το έκανε με πολύ σωστό τρόπο, πράγμα που μας δυσκόλεψε αρκετά.
5: So it was being a match tough, but I think that we solved not it know how we want, but good, because we don't concede a lot of opportunity. We control. We were in low block, but controlling it, and in counter-attack we also could score. So if you don't do, you can. You are not able to do it better. You have to win, struggling, and we do it all together.
4: Οπότε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πήραμε μια νίκη, όχι με ακριβώς με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά θεωρώ ότι παίξαμε καλά, κοντρολάραμε το παιχνίδι. Ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, όταν υπάρχουν και τις καταστάσεις, τις συνθήκες σε κάποια παιχνίδια, πρέπει να παλέψεις σκληρά για να κερδίσεις το παιχνίδι και θεωρώ ότι το κάναμε. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί σαν μια ομάδα.
6: Έχει μια εξήγηση, γιατί ακόμη δεν πήρε η ώρα τώρα, περιμένει ένας παίκτης με τόσο μεγάλη εμπειρία στην Αλήκα. Είναι θέμα ψυχής κατάστασης και εκδοσίων.
7: A player that has been known very well from Spain, about Aris Elustoto, if you wait more things from him, and an explanation why until now he didn't show all these things to wait on him.
5: I think that Aris every day is playing better. He's doing it good. He has to need time to adapt to a new league, a new country. The players of North of Spain are very of North of Spain. It's not easy to explain here in Greece. He always play there. So he need time, but I think that every match is going to play better.
4: Θεωρώ ότι ο Aris είναι ένας παίκτης κάθε μέρα παίζει όλο ένα και καλύτερα. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος προκειμένου να προσαρμοστεί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην χώρα την οποία έχει έρθει. Είναι ένα παιδί το οποίο κατάγεται από μια περιοχή της Ισπανίας, στην Βόρεια Ισπανία. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω στους Έλληνες για το πόσο δύσκολο είναι το να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον. ωστόσο θεωρώ ότι θα είναι όλο ένα και καλύτερο στο εγγύς μέλλον.
7: Both of Link and his injury condition.
8: The shoulder goes out and the doctor put it again into inside. We have to wait, but it's a bad feeling now. I don't know if I explain it.
4: Ουσιαστικά είχε βγει όμως του από την θέση του και στα αποδυτήρια ο γιατρός ήταν αταμάταξη, να λέει. Ναι, σωστά. Είναι ένα άσχημο συνέστημα για τον ίδιο, αυτή τη στιγμή φαίνεται να πονάει. If the second injury of Ali, because he said that in the first half he was also a little bit injured, it was the reason that you substitute him. First part.
8: Yes.
4: Ναι, αυτός είναι ο λόγος. Ο δεύτερος τραυματισμός ήταν ο λόγος που τον αντικατέστησα. And the hierarchy, which is the most important thing that we need to improve in this period of the international break.
8: I think that we have to improve a lot of things, but at the beginning we have big problem in the bench.
9: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.